Perhaps.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφτερό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω αθανασία. Και μια ανάσα σου να πιω, να πιω

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: ρε παιδάκι, μα παράτα με, αν ακολλήσει καμία μικρούλα.
1: Γιατί δεν σε σκολάω εγώ.
0: Τι κάνει, θέλει τον κύριο γύρω όλοι.
1: Όχι, επειδή βλέπω ότι παιδεύεστε να σα βοηθήσω.
0: Δεν γιατί. Έχω ανάγκη τη βοήθεια σου, παράτα με σου λέω.
1: Α, καλά, θε παρακαλώ πολύ, μου φέρνει τέτοια απότομα. Εγώ είμαι ευγενή και έχω και σκόπου καλού.
0: Πώ θα με αναγκάσει όσο φέρω τη μηχανή στο κεφάλι, πρόσεξε.
1: Πώ μου φέρνει έτσι. Έψε, πίσω.
2: Έψε, γκο, φύγε από εδώ.
1: Παρούμ,
2: αν δεν ξέρω εγώ, παρούμ, φύγε είπα.
1: Σε νοιάζει, γυναίκα σου ναι.
0: Τι σε διαφέρει, βρε, τι είμαστε λογαριασμό, θα σου δώσουμε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, θα φύγω, όμορφα και πολιτισμένα. Και με συγχωρείτε και λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ που.
2: Κύριε Ράμογλου.
1: Τι θα δάσει, μισκοκίση, ρε.
2: Κύριε Ράμογλου, λέω.
1: Α, ναι, τι.
0: Ράμογλου.
1: Θα... Μάλιστα, Ράμογλου, γιατί. Μάλιστα, γιατί. Κύριε... Με συγχωρείτε, φεύγω, σα ενοχλώ.
0: Όχι, κύριε Ράμογλου, με ενοχλείτε, τι λέτε.
1: Ε, αφού σα ενοχλώ, φεύγω.
0: Όχι, τώρα που γνωριστήκαμε, είστε Ράμογλου.
1: Μάλιστα, Ράμογλου, ιό. Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
0: Θα πάμε αργότερα, παιδάκι, δεν μου λε. Και Ράμογλου, πιανού Ράμογλου, πιανού Ράμογλου. Τον παπά σου.
1: Ε?
0: Τον παπά σου, πώς τον λένε.
1: Αντώνη.
0: Πέτρο. Πέτρο. Πέτρο Ράμογλου. Αυτά είναι Ράμογλου.
1: Εγώ είμαι ο γιος
0: του.
1: Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα.
0: Πάμε.
1: Να πάρουμε και τον πιτσιρίκο από εδώ πέρα. Θα τον πάρουμε.
0: Thank you. Ξέρεις κάτι, έχω και την ανιψιά μου.
1: Πες το ντε.
0: Ποιο πράγμα, ποιο πράγμα.
1: Όχι, λέω για την ανιψιά.
0: Θα χαρεί πολύ να σε γνωρίζει.
1: Δεν με το για ανιψιά, δεν είναι μια ψηλή ξανθιά έτσι ωραία. Που πιάσει κουβέντα εκεί πέρα με ένα σαχλό με ένα κορτάκι ανόητο.
0: Δεν σε αρέσει.
1: Όχι,
0: άσχημο. Φαντάζομαι θα είναι άσχημο, δεν θα έχει τη γοητεία τη δική σου. Λοιπόν, πάμε παιδιά.
1: Να πάτε, να πάτε. Να πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, εσύ μόλις σε συμπάθησα.
1: Αυτή είμαι δουλεύει ή τη δουλεύω.

0: Απλώσε τα χέρια και γυρνούν τα καλοκαιρία.
1: Προσέξτε, ναι, καλοκαιρία. Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Καλοκαίρια. Καλοκαίρια. θα συνεχίσουμε αυτό το μοτίβο, Μπάμπη. Έχουμε κι άλλα τραγούδια καλοκαιρινά σήμερα.
1: Δεν παίζετε, φίλες και φίλοι, επειδή σήμερα είναι η τελευταία ημέρα πριν από μια εβδομάδα.
0: Φεύγεις άδεια για μπάνια.
1: Με αποχαιρετά με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν,
1: και γελούσα γιατί. Πόσες, λέει στην αρχή, πόσες βροχές σε έφεραν κοντά μου.
0: Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα.
1: Πόσα καλοκαίρια.
0: Άκουσες και το έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Ναι, το έχω με τον Κώστα το Βουτσά.
0: Τι άλλο θα ακούσεις, Ρένα Βλαχοπούλου και όλη παρέα μαζί. Τα μαζεύω από καιρό για τη σημερινή μέρα, γιατί κυρίες και κύριοι, ο Μπάμπης από σήμερα το απόγευμα είναι splish splash,
1: αγωστέκινε
0: μπαθ. Θα λείψει την εβδομάδα που έρχεται. Μετά θα επανέλθει, θα κάνουμε μια εβδομάδα μαζί.
1: Θα ανταμώσουμε.
0: Μετά
1: ξανά
0: θα φύγω λίγο εγώ. Μετά θα φύγουμε και οι δυο μαζί. Μετά θα πηγαίνω, ερχόμαστε. Αυτή η δουλειά θα γίνεται μέχρι τις 25 Αυγούστου. Και επίσης θα υπενθυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα αυτήν, μεθαύριο, μέχρι τις 30 του Αυγούστου, πρώτα ο Θεός, Βαγγελίστρα μου, να μην γίνει τίποτα. Να μην κάνει αυτός ο τρέλο Τραμπ καμία χερσαία επιχείρηση.
1: Και να την κάνει, ξέρεις πότε θα ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση, Νίκο.
0: Δεν
1: έχω
0: ξέρω,
1: ημερομηνία.
0: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη μέρα της άδειάς της δικής σου. Γιατί συνήθως τα μεγάλα γεγονότα συμβαίνουν όταν φεύγεις εσύ. Όταν φεύγεις εσύ γίνονται.
0: Πάρτα. Χτύπα ξύλο, ρε. Παναγία μου. Θου κύριε. Λοιπόν. Από τη Δευτέρα λοιπόν μέχρι 30 Αυγούστου η εκπομπή αυτή θα αρχίσει να μεταδίδεται 7 το πρωί. 7.
1: Η πόλη θα ξυπνάει στις 7, θα έπρεπε να λέγεται η εκπομπή μέχρι τέλος του
0: New Edition.
1: Ναι. Summer Edition. Η πόλη θα ξυπνάει στις 7.
0: Η Summer πόλη edition. Ξυπνάει στις 7, Summer Edition. Έτσι, ακριβώς.
1: Όλα έχω, βρε παιδί μου, δηλαδή. Πάρτε μια πρωτοβουλία. Βγείτε λίγο μπροστά.
0: Κοίταξε, θα βγεις μπροστά με τις φωτογραφίες εδώ πέρα. Τα ντοκουμέντα θα σκάσουν μύτη. Ψάξτε να μας βρείτε στα social media, γιατί ουσονούπο μέχρι το μεσημέρι ανεβαίνουν φωτογραφίες. Καυτές φωτογραφίες.
1: Έτσι όπως δεν μας είδατε ποτέ.
0: Καυτές φωτογραφίες, ετοιμαστείτε για σοκ και δέος. Γελάει. Τι γελάς, βρε. Τι γελάς, βρε, σερσερή.
1: Σερσερή. Σερσερή.
0: Λοιπόν,
1: άλλο,
0: πώς ήταν το πανηγύρι της Άγιας Μαρίνας θες, στη Ρεντίνα, στην ωραία αυτή εκκλησία. Εκεί στο παλιό, το παραδοσιακό μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, στο παλιό παραδοσιακό ναό.
0: Έχει και τριγύρω εκεί το δασάκι με τα...
1: Μπράβο. Πολύ κίνηση, φίλε, για να φτάσεις εκεί, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Με αυτοκίνητα που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σημείο. Μπράβο. Περπάτημα δεξιά ή αριστερά του δρόμου.
0: Επικίνδυνο
1: με φακό, για να σε βλέπουν τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πολλοί κόσμος εκεί στο προσκύνημα. Πολλοί σουβλάκι και πλαστική άσπρη καρέκλα και τραπεζάκι.
0: Και άσπρο πλαστικό πιάτο.
1: Είναι κλασικά. Χτυπητή, πατάτα τηγανητή και σουβλάκι.
0: Ωραία. Και μπυρίτσα.
1: Και μπυρίτσα. Τώρα θα πω fix, γιατί μπορεί το μονοπόλιο, όπως εχθές, να είχε τελειώσει. Αλλά είναι χαρακτηριστική ακόμα και αυτή η ιστορία. Μ' αρέσουν τα πανηγύρια, Νίκο, όχι γιατί είμαι για τα πανηγύρια,
0: εκφύσεως,
1: αλλά γιατί νομίζω ότι τα πανηγύρια είναι ταυτισμένα με το ελληνικό καλοκαίρι. Μπορεί να λέμε καρπούζι, τυρί, βουτιά, ιστορίες, αλλά το καλοκαίρι το ελληνικό εμπεριέχει και αυτά τα πανηγύρια, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να ξαναθυμηθούμε τα παλιά μας τα χρόνια, γιατί νομίζω ότι είναι μια επιστροφή στο χθες. Ο τρόπος με τον οποίο είναι στημένα, οι καντίνες, τα σουβλάκια, όλο το στυλ είναι 80.
0: Είχε
1: 80,
0: και μουσικούλα.
1: Εχθές όχι, δεν είχε μουσικούλα. Τουλάχιστον εγώ δεν την αντιλήφθηκα, αλλά είχε τους λουκουμάδες, τους κλασικούς, τους παραδοσιακούς. Mm-hmm. Μετά το σουβλάκι δηλαδή. Είχε τα βρακιά, ότι πάρει σε 10 ευρώ. Οπα, 4 βρακιά.
0: Οπα, οπα, οπα.
1: 6 ζευγάρια κάτσες, 5 ευρώ.
0: Εδώ σε μαζεύει το Συμβούλιο Δεοντολογίας. Λοιπόν, οπότε πήγατε σε Αγίας Μαρίνας. Οπότε χρόνια πολλά σήμερα στις Μαρίνες. Γιατί σήμερα είναι.
1: Και στη δικιά μας τη Μαρίνα, η οποία επιστρέφει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα.
0: Επιστρέφει, το κλείσατε αυτό?
1: Έτσι νομίζω.
0: Το κλείσατε?
1: Έτσι νομίζω.
0: Γιατί εγώ απάντηση δεν έδωκα.
1: Γιατί το μεγαλύτερο δώρο για τη γιορτή της είναι να ξαναβρεθεί με εμάς στον αέρα αυτής της πολύ πετυχημένης εκπομπής.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στις Μαρίνες και να το ξανακούσουμε μετά.
1: Όχι η Μαρίνα και ο Κοντός.
0: Όχι, ο Κλέαρχος.
1: Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός.
0: Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Έλα, Ανδρέας Κοράνη σήμερα μαζί μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες.

0: Καλημέρα, χρόνια πολλά λοιπόν στις Μαρίνες. Εμείς ελπίζω να πάμε σε έναν ναό της Αγίας Μαρίνας που είναι εκεί σε ένα δασάκι προς το Κασανδρινό σήμερα. Ελπίζω να πάμε. Βέβαια τα πανηγύρια είναι την προηγούμενη μέρα. Είναι ωραία
1: το
0: προηγούμενο βράδυ. Ναι. Ναι. Εντάξει, και εκδηλώσεις είχαμε και θα έχουμε όμως εκεί, θα έχουμε και σήμερα το απόγευμα βράδυ.
1: Και στην Μαρίνα,
0: στην Αγία Μαρίνα, στην
1: Αγία Μαρίνα και στην Ρεντίνα.
0: Ναι, θα έχουν και σήμερα.
1: Είναι διήμερο το εορτασμή παραμονή και ανήμερο.
0: Οπότε θα πάτε και σήμερα ή εντάξει,
1: όχι,
0: το παρακάνατε. Σήμερα θα κάτσετε θάλασσα μέχρι το βράδυ. Θα έχει και ζέστη.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, φίλε.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Κάτι σαραντάρια στα υπηρωτικά.
0: Έρχεται, λέει, διήμερο με καύσωνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές.
1: Για Κυριακή και Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Αλλά από Τρίτη, λέει, θα στρώσει ο καιρός, θα πέσουν οι θερμοκρασίες. Αλλή σε αυτούς που θα δουλεύουν αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Θα είναι και μόνοι τους.
0: Μπάμπη, κοίταξε να δεις. Δεν το σκέφτομαι ιδιαίτερα.
1: Αλίμονο
0: σε αυτούς που δεν δροσίστηκαν.
1: Αλίμονο σε αυτούς
0: που δεν υδρώσανε.
1: Που δεν βουτήξανε ζωή.
0: Εντάξει, πού είναι ο Δούμπλατζης, δεν βγήκε να μας κράξει λίγο τώρα?
1: Όχι, δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν εμφανίστηκε.
1: Σήμερα Παρασκευή είναι. Ακόμα και οι φίλοι, οι ακροατές, αν θυμάστε τις Παρασκευές,
0: κοιμούνται
1: την πρώτη ώρα, ξυπνάνε τη δεύτερη.
0: Λοιπόν, με το χάος που υπάρχει με τον κλιματισμό, δεν λυπάμαι κανέναν, Μπαμπή, γιατί δεν επηρεάζεται κανένας από τη ζέστη. Χθες εγώ θα σου πω, είχα γίνει μουσκεμα, λούτσα στον υδρότα και μπαίνω σε ένα από τα γνωστά καταστήματα για να πάρω κάτι εδώ για τον καλό μου τον συνάδελφο.
1: Νίκο μου, μου πήρε μια μπάλα για την παραλία, ρε παιδιά, για τη θάλασσα.
0: Μου πάγωσε ο υδρότα στη ράχη.
1: Πρέπει να πεις το είναι μου, πάγωσε το είναι μου.
0: Δηλαδή, πραγματικά ήταν η κατάσταση, ήταν άστα βράστα. Και μπήκα μετά σε ένα άλλο μαγαζί, ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι. Α, ναι, γιατί στο πρώτο είχα φροντίσει να καλύψω λίγο έτσι και το λαιμό μου εκεί, το τέτοιο κάτι, να ρίξω πάνω στην πλάτη.
1: Και έριξες μια σάρπα.
0: Μετά, ναι. Μετά όμως στο άλλο μπήκα
1: φουριόζος
0: και την πάτησα άγρια. Ήταν ένα κατάστημα ρουχισμού και πρέπει να σου πω, το πρώτο t-shirt που βρήκα, το πήρα και το έβαλα έτσι από πάνω μου. Ναι. Μιλάμε, τέτοιο ψόφο είχε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, με τον κλιματισμό? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνεστε ότι αν ο άλλος είναι έξω στους 35 και μπει μέσα στους 15, που 15 είναι κιόλας, η αίσθηση είναι πολύ χαμηλότερα, και ξαναβγεί μετά στους 35 και μετά ξαναμπεί μετά στους 15, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν αντέχει, δεν είμαστε φίδια. Δεν αντέχει ο ανθρώπινος
1: οργανισμός. Δεν είμαστε φίδια, μην το λες. Άσε να το πούν οι άλλοι.
0: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Άσε να το πούν
0: Πρέπει
1: οι άλλοι
0: να ρυθμίζουμε λίγο η θερμοκρασία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ανέβει λοιπόν η θερμοκρασία. Θα έχετε ένα ζεστό καυτό Σαββατοκύριακο και φαίνεται ότι και η Δευτέρα σας θα είναι κάπως έτσι. Μετά προβλέπονται,
1: από
0: θα δούμε αναλυτικά.
1: Θα υποχωρήσει η θερμοκρασία.
0: Και υποχωρήσει, αλλά και πιθανώς καταιγίδες.
1: Ξεκινώντας από Βόρεια Ελλάδα, και θα είναι σημαντική πτώση.
0: Έτσι γίνεται.
1: Την καλημέρα στη φίλη την Κατερίνα. Ε, όχι, λέει, και κοιμόμαστε ακόμα. Είναι ήδη στον χώρο εργασίας η Κατερίνα και μας ακούει. Νάτος και ο Αργύρης με τις ακρογιαλιές και τα δειλινά.
0: Αργύρη, μας έχεις γονατίσει. Ακρογιαλιές, δειλινά.
1: Με αυτό το πλευρό λέει να κοιμάστε.
0: Πιάσε, κύριε Αντρέα. Ακρογιαλιές, δειλινά.
1: Εδώ να το χουμπλανέψει.
0: Αυτό.
1: Ακρογιαλιές, δειλινά.
0: Αυτό.
1: Σε ποια εκτέλεση, στην καινούργια?
0: Όλα,
1: στη
0: έχουμε και από Χασκίλ και από Γαλάνη και από.
1: Όχι.
0: Είχαμε και
1: πιο
0: από καινούργια.
1: Τους, από του Ιμάμπα LD. Από του Ιμάμπα θα ακούσουμε. Δεν έχουν κοιμά
0: στα
1: παπουτσάκια του Ιμάμπα LD.
0: Ιμάμπα LD. Ωραίο θα ήταν ένα Ιμάμπα LD. Είναι και καλοκαιρινό.
1: Έφαγα.
0: Έφαγε και Ιμάμπα LD.
1: Έκανε
0: η τα όπα, όπα.
1: Φυσικά, φίλε.
0: Σε όπα όπα είχανε και σε ζηλεύανε. Να βρούνε τέτοιο γαμπρό.
1: Και άλλες γυρεύανε.
0: Να βρούνε, όχι μάλλον, τέτοια πεθερά και άλλοι γυρεύανε.
1: Ναι, το φάγα το ημάμ. Το ημάμ, το τιμημένο.
0: Βάλε όποιο βρήκες εκεί μπροστά σου. Σήμερα η εκπομπή θα είναι του Χαβαλέ. Περιμένουμε του Χαβαλέως. Περιμένουμε την επικοινωνία σας.
1: Τον ημάμ Μπαλντή νομίζω είναι πιο μοντέρνα. Εντάξει, αφού τη διαλέγω, άσε με να την ακούσουμε αυτήν.
0: Ναι, αλλά την ξυνήλα μπορώ να τη βγάλω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κάτω-κάτω κοτζαμάν μπάλα σε πήρα εδώ, πολύχρωμη, αδιάβροχη, με νεοπρέν.
1: Ναι,
0: είναι πολύ
1: θεός.
0: Ωραία.
1: Φίλες και φίλοι,
0: ήλιος
1: έτσι. Μπήκε μέσα με μια μπάλα, μου την πέταξε και μου λέει σήκω να παίξουμε. Και παίζαμε βόλεϊ σαν να ήμασταν στην παραλία.
0: Ναι, κάναμε και μασέτες. Κάναμε και μασέτες. 6-9-30-078-228. Συμμορφωθείτε και στείλτε τα μηνύματά σας τώρα αμέσως. 3-2-1, φύγαμε, τραγούδι.
1: Νικομή.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Αργύρη, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη εκεί στη Θεσσαλία με τους ωραίους δρόμους και τα ωραία ηλιοβασιλέματα για να το λες.
1: Και με τις ατάκες τις οποίες τις μαθαίνουμε και εμείς δεν τις γνωρίζαμε, όπως λένε λέει στο χωριό μας ο Δημήτρης, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Εν τω μεταξύ ο Μπάμπης κάθε Παρασκευή αυτό λέει, έτσι Δημήτρη.
1: Όλοι μας ρε παιδιά, αφού
0: καλά να περάσεις, λοιπόν.
1: Δίνουμε μάχη τις καθημερινές για να φτάσει η Παρασκευή, να ελπίζουμε σε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Ο Αργύρης μας έχει στείλει ήδη το ακρογιάλι, να ακρογιαλιές δειλινά. Στο αφιερώσαμε κιόλας το τραγούδι.
1: Ναι, φίλε. Να μας ήταν πούνε, και δυνατή εκτέλεση.
0: Βέβαια, να μας πούν και η Κατερίνα και ο Δημήτρης και όλοι οι φίλοι, εάν θα πάνε μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο έτσι καμιά βόλτα, προς τα που σχεδιάζουν να πάνε, έτσι να κάνουν μια τέτοια ανταλλαγή απόψε, βρε παιδιά. Βαρεθήκαμε κάθε μέρα Τραμπ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Μετρό, Flyover. Βαρεθήκαμε πια, μπαφιάσαμε. Αμάν. Αφού λες για ημάν μπαϊλντί,
1: μπαϊλντίσαμε
0: πια από όλη αυτή την επικαιρότητα. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, 34 χρόνια. Αμάν πια, αμάν κύριε διευθυντά. Δηλαδή δεν αντέχουμε άλλο. Δεν το αντέχει άλλο ο οργανισμός μας. Μάλλον παραφρονήσαμε. Λοιπόν, τι λέει, περιμένει εκεί το ποτηράκι, το ουίσκι, περιμένει.
1: Ο Νικήτας ο Γαγλαμάνης, φίλε Νίκο, φίλες και φίλοι, σε αυτά του δεν υπάρχει, δηλαδή δεν παίζεται. Ο Νικήτας ήταν πάντοτε ένας bon vivant και ένας άνθρωπος ο οποίος πάντοτε ήταν εκεί, ο άνθρωπος της παρέας που θα εκπληρώσει για τον φίλο του. Πώς είναι ο Νίκος ο Λαδιανός που μου πήρε τώρα μια μπάλα θαλάσσης για την άδεια που ξεκινάει τώρα σε λίγες ημέρες.
0: Βάλε το έτσι φίλοι για πάντα. Βάλε το φίλοι για πάντα.
1: Έτσι και ο Νικήτας. Ο Κακλαμάνης λίγες ώρες μετά από το χαμό της Μάρος Κοντού και την τελευταία της επιθυμία που του είπε, όταν θα φύγω σε παρακαλώ εκεί στο στέκι μας, θέλω ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο στην άδεια μου θέση, το εκπληρώσε, το έβγαλε φωτογραφία, έκανε την ανάρτηση, δες εδώ,
0: ναι.
1: Και λέει, η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου, και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό σου ταξίδι Μάρο μου. Με αυτόν τον τρόπο την αποχαιρετάω, Νικήτας ο Γαγλαμάνης, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στις 11 η εξόδιος ακολουθία για την Μάρο Κοντού.
0: Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, εκεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το οποίο πραγματικά εξή μπορεί να ακούει.
1: Η εξόδιος ακολουθία για την Μάρο Κοντού.
0: Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, εκεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το οποίο πραγματικά εξή μπορεί να ακούγεται αμακάβριο, αλλά κάποια στιγμή έτσι και εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, επειδή

0: να κάνετε έτσι μία περιήγηση. Αλλά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών συναντάς δηλαδή ανθρώπους που έγραψαν ένας-ένας την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Πες δύο-τρεις έτσι πολύ χαρακτηριστικούς.
0: Τι να σου πω, θυμάμαι ας πούμε που είχα περάσει πέρα από το ότι είχε και αγωνιστές του 21. Θυμάμαι ότι είχα περάσει από τον τάφο του Νίκου Ξυλούρη, από τον, τον τάφο της, όχι, Τζένι Καρέζη, όχι τότε. Εγώ είχα πάει παλιότερα στην δεκαετία και μάλιστα αρχές δεκαετίας 80. Και κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι τέλος πάντων πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Πραγματικά σκοντάφτης εκεί πέρα απέναντι σε ονόματα που προκαλούν δέος. Φυσικά βλέπεις και κάποια αριστουργήματα της γλυπτικής, όπως την κοιμωμένη του Χαλεπά.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική ιστορία.
0: Είναι εξαιρετικά. Τέλος πάντων, εκεί θα αναπαυθεί η Μάρο Κοντού. Χθες παρακολουθούσα εκεί όταν ήταν κοριτσάκι του 1958 την ταινία «Ο άνθρωπος του τρένου», ως Ενζενή τότε.
1: Ενζενή, μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις.
0: Ναι, πολύ ωραίες εικόνες, ωραίες εποχές. Ήταν εποχές με γούστο, με κλάς που λες εσύ και εσύ, με φινέτσα. Ας ελπίσουμε ότι, εντάξει, εμείς ότι ζήσαμε, ξέρω εγώ, το ζήσαμε. Ας ελπίσουμε ότι τα παιδιά μας, αν και δεν το βλέπω εύκολο,
1: όχι,
0: με την τεχνολογία, με τα AI, με την κατάσταση που υπάρχει έτσι κοινωνικοπολιτικά σε όλο τον κόσμο, ότι θα, ας το ελπίσουμε όμως, ότι
1: αγριεύουν τα πράγματα, δεν γλυκαίνουν, δηλαδή και οι άνθρωποι αγριεύουν, γινόμαστε λιοντάρια, βγάλαμε δόντια και δαγκώνει ένας τον άλλον. Δηλαδή εποχές εκείνες που ονειρευόμασταν ότι ρε παιδάκι μου θα ξημερώσει μια μέρα που θα είμαστε πιο άνθρωποι του πολιτισμού, της ειρήνης, της αγάπης.
0: Πέρασαν δύσκολες εποχές, εποχές πολέμων, εποχές προδοσιών, εποχές δύσκολες, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν πιο ανθρώπινες. Τώρα είμαστε, αισθάνομαι λίγο πιο ισοπεδωμένοι.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαστε πιο, έχουμε μπει ξανά στα σπήλαια, έχουμε πάρει τα ρόπαλα και είμαστε έτοιμοι να φάει ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα να φέρνει τον άλλον ζωντανό. Ζωντανό.
0: Ας ελπίσουμε ότι ίσως αλλάξουν όλα.
1: Perhaps.
0: Για το μυαλό σου και στην πολύ ωραία εκτέλεση της Doris Day. Λίγο πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 33 λεπτά μετά τις 6. 33 λεπτά μετά το ξεκίνημα και αυτής της εκπομπής, η πόλη ξύπνησε εδώ στον 102. Με τον Νίκο, το Λαδιανό να είναι πιο ξεμυαλισμένο σε σχέση με μένα, που ξεκινάει, υποτίθεται, σε λίγες ώρες η εβδομαδιαία μου αυτή απουσία και άδεια.
1: Εμένα, Μπάμπη, έτσι μ' αρέσουν.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν καταρχάς τα πριν. Γιατί στα πριν ονειρεύεσαι, είσαι αλλού, έχεις μία ελπίδα,
0: προσδοκία.
1: Και μ' αρέσει να φεύγουν και οι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, πριν φύγω εγώ, όποιος και να είναι.
0: Να φύγουν, τι εννοείς, περίμενε. Να φύγουν.
1: Να φεύγουν για διακοπές. Γιατί μπαίνουμε σε μία. Καταλαβαίνεις ότι μπαίνει σε μία περίοδο διακοπών.
0: Και λες, έρχεται και σειρά.
1: Και μόνο και αυτό.
0: Μια εβδομάδα μετά θα βρεθούμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί θα σου πω και κάτι. Ηρεμούν οι άνθρωποι, ξεκουράζονται. Και είναι ωραίο να βλέπεις τριγύρω σου, όταν θα τους ξαναδείς τέλος πάντων, ή να έχεις την αίσθηση ότι είναι ξεκούραστοι, ότι είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Ότι δεν είναι, ξέρεις, παστωμένοι εκεί στην καθημερινότητα, στα δύσκολα, στα προβλήματα.
0: Παστωμένοι, ρε παιδί.
1: Για παστά και παστωμένους. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα τα παστά και τις πάστες να πάμε στα θέματα της επικαιρότητας.
0: Στον Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα η πρώτη είδηση δεν αφορά τα στενά του Ορμούς, αλλά την προσπάθεια της Κίνας να επηρεάσει τις εκλογές του 2020, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Για την μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε σε διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνησή του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες.
1: Εγώ, Μπάμπη, θα σχολιάσω, ναι, και αυτά που είχαν γίνει από την πλευρά της, του Ντόναλντ Τραμπ και των οπαδών του.
0: Το Ρώσο να επηρεάσουν τις εκλογές υπέρ του Ντόναλντ.
1: Και όλα αυτά που είχαν γίνει βέβαια στο Καπιτόλιο και μετά στη συνέχεια. Αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι που αντιλαμβανόμαστε, ξέρω τώρα το αντιλαμβάνεται και το επιτελείο του κυρίου Τραμπ, πόσο ευάλωτο είναι το αμερικανικό εκλογικό σύστημα, το οποίο είναι παράξενο για τους Έλληνες. Ένας μέσος Έλληνας, παραδείγματος χάρη, για να αντιληφθεί πώς ψηφίζουν, πώς είναι όλη η διαδικασία για να εκλεγεί, παραδείγματος χάρη, πρόεδρος στις ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Το θέμα είναι ποιο, ότι θέματα διαβλητότητας, τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες σε χώρες όπως η Ελλάδα, που πιθανότατα θεωρούνται πιο παροχημένες τεχνολογικά σε σχέση με τον κολοσσό που λέγεται των ΗΠΑ, κατάφεραν και έχουν περισσότερο αδιάβλητα εκλογικά συστήματα σε κάθε περίπτωση.
0: Νίκο, πόσες φορές έχουμε αντιληφθεί ότι τα σύγχρονα συστήματα σπάνε πιο εύκολα σε σχέση με τα παλιότερα και τα παραδοσιακά, και ότι αν κάποια στιγμή έχεις την εναλλακτική του παλαιότερου, της παλαιότερης έκδοσης, ναι, και τα λοιπά, ότι μπορεί να είσαι καλύτερα διασφαλισμένος.
1: Κοίταξε, έχει να κάνει με το ότι το αμερικανικό εκλογικό σύστημα είναι και πολυεπίπεδο και δεν είναι το ίδιο παγιωμένο για όλους τους εκλογείς. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές. Ίσως έχω την αίσθηση και από περιοχή σε περιοχή, δεν το θυμάμαι απολύτως. Θα μπορούσες να μας βοηθήσεις.
0: Ο Θείος Τάσος μας ακούει.
1: Ναι, αν μας ακούει.
0: Καλημέρα, Θείε
1: Τάσο. Αν μας ακούει, γιατί νομίζω ότι έχει αναλάβει πάλι μια ειδική αποστολή. Έχει λίγο τις τελευταίες ώρες έχει εξαφανιστεί.
0: Και κάτι παίζει τώρα.
1: Δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτές τις πληροφορίες που μου λες για χερσαίες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ο προπομπός εκεί πέρα.
0: Όταν εμείς διαβάζουμε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προτρέπουν τον πρόεδρο να επιχειρήσει και με χερσαίες επιχειρήσεις, το μυαλό που πάει, Αμερικανοί αξιωματούχοι, στο θείο.
1: Δεν μου λες, θυμάσαι ταινίες όπως το Γαμπρό της Συμφοράς? με τον Ρόμπερ Ντενίρο που έκανε τον Πεθερό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ο ήταν πρώην πράκτορας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, φαντάσου τώρα, όταν θα επισκεφθώ με το καλό, αν ποτέ προλάβω και τα καταφέρω, το θείο Τάσο στο σπίτι, να ανοίξω εκεί μια κρυφή πόρτα, εκεί μια καταπακτή, ναι, και να βρω εκεί το στρατηγείο των τηλεπικοινωνιών και του κωδικού και τα.
0: Και κάτι ντουλάπια με όλα τα οπλικά συστήματα τα διαφορετικά. Όχι. Από τα κλοκ μέχρι τα καλά.
1: Να βρω και φωτογραφικά αρχεία και ανακαλύψω ποιοι δολοφόνησαν και τον Κένεντι.
0: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
1: Θα βρω πολλά.
0: Θιετάσω. Θιετάσω, over, over.
1: Στα λαγούμια, τίποτα.
0: Θιετάσω.
1: Δεν απαντά. Λοιπόν, έλα, επανερχόμαστε λοιπόν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμι και στην Μπουσέρκ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επίθεση με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και στο τέλος βέβαια της ημέρας λες, τι ανέκδοτο ήταν αυτά περί εκεχηρίας και
0: Μα ακόμα και τότε, αν θυμάσαι, λες και με το ζόρι κάποιοι τους βάλανε εκεί
1: και
0: να φωτογραφηθούν.
1: Είχε βγει πάλι και έλεγε κάτι, διατείνονταν ο Τραμπ, ότι έχω τερματίσει 60 πολέμους και τώρα θα είναι ο 61ος. Ποιο ρε φίλε. Πλάκα μας κάνεις.
0: Πλάκα μας
1: 60
0: κάνει.
1: Μέτωπα έχει ανοίξει, όχι πόλεμος έχει τερματίσει.
0: Λοιπόν, το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, που συνοδεύονταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης.
1: Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, λόγω των εχθροπραξιών αυτών, πάνω από τα $85 το Brent. Βέβαια, εντάξει, τώρα ίσως δεν πρέπει να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Στα $85 είχαμε φτάσει χθες και αναφερόμασταν και εμείς οι ίδιοι, $85 το Brent. Δεν βλέπω τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάποια αλλαγή προς τα πάνω σε σχέση με αυτό. Το θέμα είναι ότι αν με ακούει κάποιος από το Υπουργείο Ενέργειας, από το Υπουργείο Οικονομικών και ο ίδιος και από το ίδιο το περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
0: Νόμιζα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: δεν και λέω.
1: Από το ίδιο το περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
0: Δηλαδή, εντάξει, μας ακούνε, αλλά δηλαδή, πήραν λίγο και τα μυαλά
1: ξέρω
0: σου αέρα.
1: Όταν θέλει να, ξέρω ότι όταν θέλει να φτιάξει το κέφι του, μας ακούει. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να το δείτε σοβαρά, μήπως επανακινήσει η όποια επιδότηση υπάρχει, πέρα από τη συμφωνία που λέμε κυρίων. Συμφωνία κυρίων, αλλά εγώ βλέπω τα.
0: Αλλά είναι σαν τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ιρανούς.
1: Τα εμβληματικά τα πρατήρια, στο Θεό η μπενζίνα. Στο Θεό.
0: Η μπενζίνα.
1: Η μπενζίνα και το ντίζελ.
0: Η μπενζίνα. Λοιπόν. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα,
1: άκουσαν.
0: Έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία, με τη συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθος, 65 περίπου χωρών. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Να φτάνει δηλαδή η δολοφονία εδώ της Θεσσαλονίκης στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ξέρεις ότι στο μικροσκόπιο του State Department, θυμάσαι και παλιά που περιμέναμε κάθε χρόνο την έκθεση του State Department
0: για τα
1: και, για τα θέματα,
0: ναι,
1: και για τα θέματα τρομοκρατίας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και παντού, όπου αναφέρονταν τα πάντα, έτσι, και για τη δράση παλιότερα της 17 Νοέμβρη και για τα πάντα. Στο μεταξύ, αφού έχουμε πάει σε εκείνες τις εποχές, ναι, ο φίλος μας ο Μάκης ο Μουδιώτης μου στέλνει εδώ πέρα έναν κατάλογο με παλαιά παγωτά της Εύγα και συμπληρώνει ποιο ήταν το αγαπημένο σου, εμένα το Τρινιτά. Εμένα νομίζω το Μανχάταν ήταν ή το Σικάγο.
0: Έχει μέσα και αυτά. Το πύραυλο το Νουάν. Τον έχει το Νουάν.
1: Ο Νουάν. Έχει το 4x4, έχει το Number One, έχει το Knockout, έχει το Shock, έχει το FM, έχει και τι δεν έχει. είχες και τι δεν είχες. Αυτό το channel σ' άρεσε, Σικάγο. Να βλέπεις, ταιριάζουμε. Πώς ταιριάζουμε.
0: Η διαφήμιση, παγωτό μπανάνα. Να δε.
1: Α,
0: Σικάγο, έβγα.
1: Αυτό που ξέχασα να σου πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τέλος πάντων 20 χρόνια, έτσι, έχω επανακάμψει στις παραδοσιακές γεύσεις και ψάχνω από όλα τα.
0: Την πατούσα την μπανάνα,
1: κακάο. Όχι, όχι, παραδοσιακές γεύσεις.
0: Το ξυλάκι.
1: Το καϊμάκι.
0: Αλλά καϊμάκι είναι
1: θετικό. Καϊμάκι, τρελαίνομαι για καϊμάκια.
0: Γιατί το σήκω. Το σήκω.
1: Το σήκω. Όχι, του σήκω δεν είμαι ποτέ ιδιαίτερα.
0: Φίλε, το σήκω.
1: Ναι.
0: Ναι. Πας στα παραδοσιακά.
1: Άντε, όρμα τώρα από σήμερα εκεί πέρα. Σε βλέπω αύριο με τα λεμά σου. Σήμερα εγώ έχω κάτι, αλλά σε βλέπω αύριο. Λοιπόν, τέλειωσε η εύθυμη παρένθεση. Πάμε, γυρνάμε στη βαριά επικαιρότητα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπιστικές επιθέσεις που δείξαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση.
0: Σε σύσκεψη στο Μαξίμου, με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πάμε και σε άλλες ειδήσεις από την ελληνική πολιτική επικαιρότητα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης.
0: Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες μόνο. 63 μόνο χθες. Αυτινής λοιπόν της συνεδρίασης θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές.
1: Μ' άρεσε έτσι που το είπες γέμιστο στο στόμα σου.
0: Ναι.
1: Είπες, αυτής, αυτινής.
0: Αυτινής, αυτινής.
1: Αυτούνης, αυτούνης. Λοιπόν, σημαντικές εξελίξεις. Γελάει. Πώς τώρα εγώ να πω σοβαρές ειδήσεις εδώ πέρα, το έχουμε γελιοποιήσει το σύμπαν. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων. Αυτό βέβαια το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλο πόλεμο δηλώσεων. Ποινική δίωξη βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο, ωστόσο, τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός. Έτσι που τις πυλώσανε κόσμο και λοιπά, ναι. Σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσο από την άλλη πλευρά κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Κοίταξε, αυτό το πώς προσεγγίζει μία ή άλλη πλευρά την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω ότι είναι η χαρακτηριστικότερη περίπτωση. Δηλαδή βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει, για έλατε εδώ ρε. Εδώ έγινε χαμός ο τρελός. Λέγατε αμάν θα γίνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και βγαίνει η Εισαγγελία και λέει η Ευρωπαϊκή, οι 7 αυτές υποθέσεις στο αρχείο και 4 ελέγχονται για πλημελήματα. Άρα επιτυχία. Βγαίνει η αντιπολίτευση, όποιοι θέλουν να ασκήσουν κριτική, και λένε, οπ, να οι 4 της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά που παραπέμπονται.
1: Μάλιστα.
0: Οι μισοί το βλέπουν μισογεμάτο,
1: ναι,
0: οι μισοί,
1: ναι,
0: το
1: βλέπουν, ναι,
0: μισοάδιο. Λοιπόν,
1: πάμε στο εξωτερικό τώρα, ναι.
0: Πάμε στην Ουκρανία. Πάλι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό.
1: Το χειρότερο, Μπάμπη, με αυτή την υπόθεση είναι ότι το έχουμε συνηθίσει, έτσι, ακόμα και στην καθημερινή μας πολιτική δισογραφία, στο ημερολόγιο το καθημερινό, το καλεντάρι που λέμε, και επί 4,5 σχεδόν χρόνια μιλάμε για έναν πόλεμο, για μια διένεξη η οποία συνεχίζεται και δεν υδρώνει πλέον το αυτή κανένας.
0: Και δίνει σχεδόν καθημερινά θύματα κυρίως αμάχων.
1: Έχουμε
0: και από τις δύο πλευρές.
1: Έχουμε συνηθίσει στο τέρας. Έτσι κυρίως βέβαια οι Ουκρανοί και η Ουκρανία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε στα δικά μας. Είπαμε και πριν, στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι, φαντάζομαι πάρα πολλοί κόσμος, και εγώ αν ήμουν εκεί κοντά, νομίζω ότι.
0: Ναι, το κάνεις το τελευταίο. Έχω μάθει ότι πηγαίνεις απρόσκλητο σε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Δεν πηγαίνω για να φάω τζάμπα κόλυβα.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά.
0: Και σε κανένα δυο βαφτίσεις έχουν δει, λένε, απ' έξω να περνάς.
1: Τέλος πάντων, Μάρο Κοντού, μία ακόμη εποχή ολόκληρη που έκλεισε. Και με τι κλείνουμε, Μπάμπη? Το γνωστό.
0: Με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιά, σήμερα πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Μιλάμε. Τα πορτοκαλιά, τα βαριά. Μπράβο. Έχουν κατρακυλήσει νοτίως.
0: Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ωστόσο, και θα το ξαναπούμε, η Θεσσαλονίκη, στα δυτικά και τα κεντρικά της κυρίως, το Κιλκής και τα ανατολικά της Πέλλας, λες και παίζει η κασετούλα, εδώ και 4 ημέρες παραμένουν στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλός ο κίνδυνος, είμαστε στο κίτρινο. Αλλά δεν φεύγουμε από αυτό, το βλέπεις.
1: Στο κίτρινο είμαστε σταθερά.
0: Ναι, ναι.
1: Η Θεσσαλονίκη και μάλιστα, καθημερινά.
0: Καθημερινά τα δυτικά και τα κεντρικά.
1: Για να είσαι ήσυχος, για να περνάς χαλαρές διακοπές,
0: ναι, ναι.
1: Δεν περιέχεται μέσα προβάλλτα βρασνά κλπ. Δηλαδή ο Σταυρός.
0: Τα πιτσιρίκια.
1: Μα είσαι απίστευτος. Μέχρι και συμφωνία, με τον καιρό έχει κάνει δηλαδή. Είναι απίστευτο. Πιάνει το Κιλκής, λίγο τα ανατολικά άκρα της Πέλλας και ο νομός Θεσσαλονίκης εκτός από τα ανατολικά του. Λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά λίγο αργότερα και με αφορμή και την πρόβλεψη του καιρού, θα δούμε την αναλυτικά το χάρτη επικινδυνότητας. Στο μεταξύ έχουμε σημαντικότατες πληροφορίες μαζί με τρολάρισμα από το Θείο Τάσο, ο οποίος κρατούσε σιγήνη ηχθείος μέχρι.
0: Μπράβο, σιγιά σειρμάτου.
1: Λοιπόν, έδωσε και για τις αμερικανικές εκλογές, από τη στιγμή που δεν χρειάζεται ταυτότητα για να ψηφίσει κάποιος, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί. Από την άλλη, λέει, λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος με την αλλαγή ώρας της εκπομπής. Απαράδεκτο.
0: Όχι, φίλε, νομίζω ότι θα γίνει διάβημα από την Αμερικανική Πρεσβεία
1: και θα μας επαναφέρουν στις 6.
0: Ναι, ναι.
1: Θιετάσω, 6-6, θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά άστο. Επίσης, μας ενημερώνει ότι καταπακτεί, όπως ναι, υποψιάστηκα, ναι, ναι, υπάρχει. Όπως υπάρχει και οπλοστάσιο.
0: Αφού στο είπα, ρε φίλε. Αφού στο είπα, θυμάμαι κάτι φωτογραφίες πιτσιρικά με τον Θείο
1: δεν
0: εδώ
1: το
0: που πάντοτε ήταν φουσκωμένη η τσέπη του και έλεγες ότι τι είναι, μπερέτα είναι αυτό που έχει, είναι κλοκ, δεν
1: ξέρω. Έχω Θείο το James Bond και εγώ είμαι James Bondάκι. Δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε ο Καραγκιόζης και τα κολλητήρια. Και εγώ είμαι το James Bondάκι. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα και ένα καταπληκτικό τραγούδι που υπάρχει για τον James Bond. Θα ναι, το παίξουμε έτσι αφού είμαστε σήμερα, διανύουμε μία μέρα αρκετού χαβαλέ. Προς το παρόν όμως, κάτι λέγαμε πριν για ένα τραγούδι.
0: Για το φίλι για πάντα.
1: Ακριβώς. Θα το αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους που επικοινωνούν και σήμερα μαζί μας.
0: Εγώ θα σου πω ότι για αυτή την περίπτωση του νεαρού αυτού παιδιού που έφυγε, γιατί παιδί είναι κάποιος που φεύγει στα 51 του, 40 με 51.
1: Από... Άλλες για τον τραγουδιστή.
0: Ναι. Ναι, ναι, λέω για τον Λορέτζε Καριέρε, που ειλικρινά, εχθές συζητούσαμε για τη Μάρο Κοντού, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, το βλέπαμε αυτό το συγκεκριμένο το τηλεπαιχνίδι και είχε βγει από εκεί. Θυμάμαι πόσο.
1: Εγώ δεν το βλέπα, βρε, με έχεις φάει με
0: ναι,
1: το τηλεπαιχνίδι.
0: Εσύ, δεν είσαι. Ο μέσος όρος, εσύ δεν είσαι, φίλε. δεν ήξερες ποιος είναι ο Λορέτζο Καριέρε. Αυτός λοιπόν, ο νεαρός άνδρας που έφυγε ως πατέρας δύο παιδιών, είχε φτιάξει το συγκρότημα με ένα συμπαίκτη του, έξω από το μπαρ που λεγόταν και τα λοιπά, το τέτοιο. Ο Γιώργος ο.
1: Ελευθέρας. Ελευθέρας.
0: Ελευθεράς.
1: Τέλος πάντων.
0: Και είχαν βγάλει αυτό το τραγούδι, φίλοι, για πάντα να τα ακούσουμε. Εγώ θα το αφιερώσω σε έναν φίλο μου, τον Γιώργο τον Καραβά, ο οποίος μας ακούει και σήμερα και στέλνει τις καλημέρες.
1: Έμουν βέβαιος. Σε μένα θα τα αφιέρουν.
0: Είναι ευχή, φίλοι, για πάντα, φίλε Γιώργο, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν βρισκόμαστε συχνά, αλλά όποτε βρισκόμαστε, πραγματικά και το λέμε σε την καρδιά μου, περνάμε τέλεια.
1: Ωραία. Απολαύστε το τραγουδάκι.

0: Τίποτα δεν θα μας χωρίσει, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Φίλοι για πάντα εδώ.
1: Νίκο μου, θα μας χωρίσουν μόνο οι ολιγοήμερες διακοπές του ενός και του άλλου.
0: Νόμιζα τα λόγια του κόσμου. Πώς λένε, τα λόγια του κόσμου μας χωρίσανε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, Νίκο, φύγε εσύ για άδεια. Θα μείνω εγώ.
0: Τα λόγια, τα κακά του κόσμου. Και το μάτι και η γλωσσοφαγιά. Μας γλωσσοφάγατε, ρε. Μας γλωσσοφάγατε. Γι' αυτό ο Μπάμπης δεν έχει ένα αυτοκίνητο της προκοπής να πάει διακοπές. Και γι' αυτό και εγώ άρχισα εδώ πέρα να μιξίνει ο λαιμός μου. Αχ, το μάτι το κακό. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν ξέρω αν γλωσσοφάγανε και τους φίλους μας που είναι στο Ρεόκαστρο.
1: Έλα, γιατί φέτος πάλι, όλο... φίλε, έχουμε... συγγνώμη,
0: όλα τα τρία κακά της μοίρας στο Ρεόκαστρο φέτος.
1: Στο σαν σήμερα, μία πέφτει στον έναν, μία στον άλλον. Η θάνατη γεννήσεις. Εσύ έχεις πάρει τώρα 4 μέρες αγκαλιά τις διακοπές του εκδότης.
0: Δηλαδή,
1: θα ακούει ο κόσμος σε ραδιοφωνάκια στο υπόγειο κρυφά την εκπομπή και θα λέει: οχ, οχ, οχ, λες να είμαστε εμείς σήμερα. Ξεκινάει ο Νίκος να πει ποια περιοχή δεν θα έχει ρεύμα.
0: Λοιπόν, δεν θα πω τώρα την περιοχή, ναι. Ρε. Να, για να δεις. Γιατί είμαι διακόπτης. Είσαι διακόπτης. Σαν το ΔΔΕ. Λοιπόν, ξεκίνα λοιπόν. Όμως θα γίνω James Bond για χάρη του θείου Τάσου.
1: Ο θείος Τάσος είναι μεγάλο.
0: Προσέξτε, όσοι δεν έχετε ακούσει αυτό το ελληνικό άσμα από τη δεκαετία του 60, απολαύστε το.

για να σε αποκτήσω. Κι όλα για σένα αγάπη μου εγώ θα τα γκρεμίσω. Θα γίνω για σένα James Bond.

γυρίσω. Θα γίνω για σένα James Bond. Θα γίνω για σένα James Bond.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν από λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνησή του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα.
2: Στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για πάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από Δημητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο που συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
3: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έφτασε η Παρασκευή. Χαρές βλέπω σε όλους τους εργαζόμενους. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα, στο Μαρίνο που γιορτάζουν σήμερα. 198 μέρες περάσαν από τότε που άλλαξε ο χρόνος. Η Ανατολή έγινε στις 6 και 14 πρώτα λεπτά, η Δύση στις 20 και 47 όπως προβλέπεται κανονικά. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, ακούτε την εκπομπή «Με το βλέμμα στην πόλη», αντικαθιστώ την Ελένη Μανώλη, όπου λείπει με άδεια ο Παναγιώτης Σωτήρης. Συγγνώμη, ο Πάνος Καλός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου είναι στις μουσικές επιμέλειες. Καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας. Μας ακούτε σε δύο συχνότητες, 100,7 και 101,2. Το τηλέφωνο μας είναι 24210-23277. Δεχόμαστε τις καλημέρες μας, τις καλημέρες σας. Δεχόμαστε τις ευχές σας. Δεχόμαστε βεβαίως και τα παράπονά σας. Είμαστε εδώ για να τα καταγράφουμε.

Σαν σήμερα το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Σαν σήμερα το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμης εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφυλίος Πόλεμος και θα διαρκέσει μέχρι το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού.

0: Σαν σήμερα το 1973, κάψωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 24 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες: Λαμία 46,5, Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2, Τανάγρα 46 βαθμούς, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2. Μακριά από μας αυτά. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουνίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται ο Λαφαζάνης, Σταμούλης, Βαλαβάνης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Νέα πρόσωπα, ο Δημήτρης Βίτσας, ο Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Αναγνωστοπούλου, Γιάννης Αμανατίδης, Παύλος Καϊκάλης, αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι και πάλι εδώ.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1959 έφυγε από τη ζωή στα 44 της χρόνια η Billie Holiday, μία από τις κορυφαίες και πιο επιδραστικές Αμερικανίδες τραγουδίστριες στην ιστορία της jazz και των blues. Έμεινε γνωστή με το προσωνύμιο Lady Day, το οποίο της έδωσε ο στενός της φίλος και σπουδαίος σαξοφωνίστας Lester Young. Δεν διέθετε τεράστια φωνητική έκταση, αλλά ξεχώριζε για την απαράμιλη ικανότητα να μεταδίδει βαθιά συναισθήματα. Ανέπτυξε έναν εντελώς νέο τρόπο τραγουδιού, αλλάζοντας το ρυθμό και τη μελωδία, σαν να έκανε αυτοσχεδιασμό με ένα μουσικό όργανο. Αν και ερμήνευσε κυρίως κομμάτια άλλων, συνέθεσε εμβληματικά τραγούδια όπως το God Bless the Child και το Lady Sings the Blues. Το 1939 η Billie Holiday ερμήνευσε το Strange Fruit, ένα συγκλονιστικό κομμάτι διαμαρτυρίας ενάντια στα λιντσαρίσματα των Αφροαμερικανών στον Αμερικανικό Νότο. Το τραγούδι αυτό έγινε ο ύμνος του πρώιμου κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε από τραυματικές εμπειρίες και σκληρές δοκιμασίες, πάλεψε για χρόνια με την εξάρτηση από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, κάτι που επηρέασε την υγεία και τη φωνή της.

18 λεπτά μετά τις 7, να ρίξουμε και μια ματιά στις εφημερίδες. Ξεκινάω από την Καθημερινή. Μείωση τιμών έως και 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιος στο ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμάκωση ή μπλόφα από Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Πύραυλος Patriot ζητά το Κίεβο και αρχιοθετήσεις και διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κεντρικό σχόλιο στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας του Νίκου Κωνσταντάρα, όταν οι μετανάστες φεύγουν. Πάμε στα νέα. Γιατρό του ΕΣΥ, απόφαση σταθμός αποζημιώνει για υπερκόπωση. 7 Οκτωβρίου, ημέρα ορόσημο για την εισφορά αλληλεγγύης. Έρχεται και άλλη δικογραφία, 22 στο Ιδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως σημειώνει η εφημερίδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελώς Πλημμυλωδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα, μεταξύ αυτών 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί, με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευσης. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Για πρώτη φορά επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Αγοράζουμε 350 drones καμικάζι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Patriot μένουν μέχρι να φύγουν από την Κάρπαθο. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην απογευματινή. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Φιάσκο ολικής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γράφει η απογευματινή στο πρώτο της φύλλο. Ρένα και Παύλος σφάζονται στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ. Με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο ΕΣΥ. Από το Βρετανικό Κέλεν, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα, ο Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν, γράφει η απογευματινή. Πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύντομα η δίκη των 4 ομαδικά πειρά από τα κόμματα. Σε σχέση με το προσφυγικό, στην εφημερίδα των συντακτών, καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα, γράφει η εφημερίδα. Αλέξης Τσίπρας, συζήτηση με μέλη της Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, προβάδισμα Δούρου στην προεδρική εκλογή. Πληστηριασμός, απειλεί να χάσει το σπίτι της για ένα δάνειο 7.000 ευρώ. Ραφίνα, σε διαβούλευση οι αντοχές του λιμανιού. Κυψέλη, νέες παραδοχές και υποσχέσεις στους κατοίκους. Ουκρανία, εμφύλιο στο Κίεβο. Αυτά γράφει και η εφημερίδα των συντακτών στο πρώτο φύλλο. Πάμε στο ριζοσπάστη. Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διώξει εναντίον 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο αρχείο για 7. Την Κυριακή τη θέλουμε για εμάς και τα παιδιά μας. Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας.
απεργία στο εμπόριο στις 19 Ιούλη, γράφει η εφημερίδα. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό, παύλα, εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Ξεσηκωμός και από βιοπαλαιστές αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών στις αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Αναφέρεται στα ακίνητα. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η ΔΕΗ αποκτά ρόλο στη συντήρηση των φρεγατών Μπελαρά. Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ. Απίστευτο. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς βρήκε η Ελλάς τους υπόλοιπους για το έγκλημα της Μαρφίν. Πάμε και στο Μανιφέστο. Ο ΠΚΠ κατέρευσε η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Μητσοτάκης. Φάνηκε να εμπλέκεστε στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Μέθοδο Τσαουσέσκου. Δεν μπορούν να μεταφερθούν εδώ. Τώρα το λόγο έχει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Η αξιολόγηση δεν είναι απέναντι στον εκπαιδευτικό, είναι υπέρ του μαθητή. Αυτές είναι μερικές από τις εφημερίδες που κυκλοφορούν στα περίπτερα όλης της χώρας. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε την εκπομπή με τον πρώτο μας καλεσμένο.

Βεβαίως δεν έχουμε πει τα τοπικά φύλλα. Ξεκινάμε με τον ταχυδρόμο. Σφοδρή επίθεση της κυβέρνησης μετά τις εξαγγελίες. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 στο αρχείο. Παραπομπή 4. Γράφει η εφημερίδα στο πρώτο της φύλλο. Μάχη ζωής μετά από πτώση. Δύσκολη δοκιμασία για οικογένεια στο Βόλο. Ώρες αγωνίες για 48χρονο νοσοκομιακό υπάλληλο. Νοσηλεύεται διασυλληνωμένο στη ΜΕΘ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Έκανε και αγροτικές δουλειές για να ενισχύσει το εισόδημά του. Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εξοικονομώ. Απόφαση ανάσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Χτύπησαν ξανά μαϊμού τεχνική της ΔΔΕ. Βάλτε τα κοσμήματα στο σπίτι, έχει διαρροή. Απεβίωσε ο συνταξιούχος μικροβιολόγος Ευάγγελος Παπάς. Άνοιξε ξανά η My Business Support, είναι η πλατφόρμα για τους επαγγελματίες που πλήγηκαν από τον Ντάνιελ. Απάτη, ένα link, ένα νέο pin και 850 ευρώ έκαναν φτερά. Και απόψε το πράσινο φως θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Οι τρίδιμες βολιώτισσες θα αγωνιστούν με την γαλανόλευκη, αλλάζοντας τον χάρτη της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Ξανά ένοχος ξανά ο Μπέος στην υπόθεση Λιμνιού Βαξεβανόπουλου. Εισαγγελέας, στόχος ήταν η εξόντωση του χαρακτήρα. Είδε το χάρο με τα μάτια του, αναποδοχήρισε το γιο ταχύ λόγω καθίζησης του δρόμου και τον αποζημιώνει ο Δήμος Βόλου. Σχέδιο μάχης για το νερό στη Θεσσαλία, κουρέτας, δεν επιτρέπεται άλλη αναβολή. Μπουκόρος, είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου, παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 72 δόσεις χωρίς σωτηρία για τους επαγγελματίες, πυροτέχνημα για λίγους, η ρύθμιση, το κόστος ανεβαίνει, η αγορά στενάζει και τα καταστήματα κυρία για τους επαγγελματίες, πυροτέχνημα για λίγους, η ρύθμιση, το κόστος ανεβαίνει, η αγορά στενάζει και τα καταστήματα αδειάζουν.

κλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολείων. Αρτοποιοί αλλάζουν επάγγελμα, δεν αντικαθίστανται. Ανησυχία για την άνοδο του κόστους τις τελευταίες ημέρες στα καύσιμα. Φλερτάρει ξανά με τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην υπηρετική Μαγνησία. 1,90 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Αυτές είναι και οι τοπικές εφημερίδες. Ώρα να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Στην παρέα μας ξεκινάει ο κύριος Διογέννης Καραγιανακίδης. Είναι πρόεδρος της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών που διοργάνωσε στη Ζαγορά το συνέδριο για τον Κορδάτο. Καλημέρα κύριε Καραγιανακίδη, πώς είστε?
1: Γεια σας, είμαστε μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
0: Δόξα σας ο Θεός, δόξα σας ο Θεός. Την ευλογία σας να έχουμε, γιατί μαθαίνω ότι είστε μακριά μας, είστε στο Άγιο Όρος.
1: Ναι.
0: Η έκφραση που λένε ευλογείτε.
1: Ο κύριος.
0: Λοιπόν, τελείωσε το συνέδριο. Επιτυχημένο, ναι, κατά τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε κάποια σημαντικά πράγματα που υπόθηκαν εκεί?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι το συνέδριο αυτό για τον Κορδάτο, το οποίο είχε τίτλο θέμα «Ο Γιάννης Κορδάτος στην ιστορία του ελληνικού 20ου αιώνα, νέες προσεγγίσεις και οπτικές», ήταν το πρώτο και μόνο συνέδριο που έχει γίνει εδώ και 65 χρόνια από το θάνατο του Κορδάτου μέχρι και σήμερα σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στη Ζαγορά, στην πατρίδα του, αλλά σε όλη τη χώρα. Ο σκοπός της εταιρείας μας, καταστατικός σκοπός, είναι να κάνει κάθε χρόνο, να διοργανώνει κάθε χρόνο μια σημαντική εκδήλωση αυτού του τύπου. Ένα συνέδριο, επιστημονικό συμπόσιο, μεγάλη μερίδα και ούτω καθεξής, και πάντα υπό μόνη προϋπόθεση την κάλυψή του, την ανάληψη, ας πούμε, της επιστημονικής ευθύνης από τους κατεξοχήν αρμοδίους, τους ικανούς, τους έχοντες τη γνώση, την κατοχή του γνωστικού αντικειμένου κλπ. Έτσι και φέτος λοιπόν αυτό το συνέδριο διοργανώθηκε με ένα από εμάς και με κάποιους συνδιοργανωτές, στους οποίους θα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά την επιστημονική επιμέλεια ανέλαβαν σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων, και προπάντων ο κύριος Βαγγέλης Καραμανολάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του των ΑΣΚΙ, των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, ο κύριος Πολυμέρης Βόγλης, που είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: ιστορική αυτή και οι δύο. Κύριε Ανίτα Πρασά, γνωστή σε εσάς, που είναι η προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Μαγνησίας, και ο Βαγγέλης Νίκου, παλαιός προϊστάμενος των Γενικών Αρχείων του Κράτους και μέλος της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών. Και τώρα βέβαια μέλος όχι απλώς της δικής μας εταιρείας, αλλά μέλος του ΔΣ της. Οι θεματικές που είχε το που καταστρώθηκαν, ας πούμε, για την κάλυψη των θεμάτων του συνεδρίου ήταν οι εξής. Ξεκινήσαμε από την πρώτη που ήταν αφιερωμένη στα αθλητικά και νεανικά χρόνια, αυτός και στην πρώιμη πολιτική και πνευματική διαμόρφωση του Κορδάτου. Το θέμα αυτό αφορούσε τα νεανικά του χρόνια στη Ζαγορά, τη διαμόρφωσή του με αιχμή τη συμμετοχή του στο κίνημα του δημοτικισμού, την ένταξή του στο Βενιζελικό στρατόπεδο, καθώς και τη σημασία της αλληλογραφίας του ως πηγής για τη σκιαγράφηση των διαδρομών του. Ακολούθησε, αυτό έγινε στις 11 του μηνός, στις 9 του μηνός, μέρα Πέμπτη. Να πω ότι προηγουμένως είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να ακούσουμε τον Δημήτρη Κορδάτο, μικρανιψιό του ιστορικού, να καταθέτει την προσωπική του μαρτυρία, ας πούμε, από την γνωριμία του με τον Κορδάτο, η οποία δεν ήταν πολύ μεγάλη, ας πούμε, πολύ έντονη, δεν τον είδε πάρα πολλές φορές, αλλά είχε αναμνήσεις από τον ιστορικό, από την παιδική του ηλικία, έτσι, κάτι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσες αναμνήσεις. Ακούσαμε επίσης μία πολύ εμβριθή εισαγωγική ομιλία Βαγγέλη Καραμανολάκη, ο οποίος μάλιστα ετοιμάζει τώρα, έχει ολοκληρώσει σχεδόν βιβλίο, ογκώδη τόμο τέλος πάντων, για το Κορδάτο. Αυτά έγιναν την Πέμπτη. Την Παρασκευή ακούσαμε τρεις ομιλίες αφιερωμένες στο συγγραφικό έργο του Γιάννη Κορδάτου για τις θρησκείες και τον χριστιανισμό. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, πολύ ενδιαφέρον θέμα, υπό την έννοια ότι δεν έχει καταπιαστεί πάρα πολύ η έρευνα με αυτό το τομέα, ας πούμε, ενδιαφέροντος του Κορδάτου. Και έτσι μας μίλησαν ο Παντελής Καλατζίδης, γνωστός σε εσάς από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου, και ο Νίκος Κουρεμένος, συνεργάτης της Ακαδημίας, μια εξαιρετική παρουσίαση των θέσεων του Κορδάτου για την Παλαιά Διαθήκη και μια κριτική αποτίμηση. Και επίσης βέβαια ο μεγάλος Δημήτρης Κετάτας, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον πρώιμο χριστιανισμό κλπ. Οι εργασίες συνεχίστηκαν με θεματικές για το έργο του Κορδάτου, το ιστορικό, και το ιστοριογραφικό, πασοδόση. Στο πλαίσιο του και έκλεισαν το, συνεχίστηκαν την Παρασκευή και έκλεισαν το Σάββατο το πρωί με τα θέματα για την εμπλοκή του Κορδάτου στην πολιτική ζωή της χώρας. Να πω ότι πολύ ενδιαφέρον ήταν την Παρασκευή το απόγευμα ότι έγιναν τα εγγένεια μιας έκθεσης προσωπικών ειδών σημειωμάτων, γραμμάτων που δέχθηκε ο Κορδάτος, όχι δικών του επιστολών, αλλά επιστολών που δέχθηκε ο Κορδάτος, βιβλίων του και ούτω καθεξής. Αυτή η έκθεση εγγενιάστηκε στο χώρο της ιστορικής βιβλιοθήκης, της δημόσιας ιστορικής βιβλιοθήκης Αγοράς, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε εδώ την κυρία Ειρήνη Αναγνώστου, υπεύθυνη της βιβλιοθήκης. Και η έκθεση θα διαρκέσει αρκετά, δηλαδή αν κατάλαβα καλά, ενώ είχαμε την πρόθεση καταρχήν να την αφήσουμε για μέχρι το τέλος Αυγούστου, θα παραμείνει ίσως μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να έχουν την ευκαιρία να την επισκεφθούν και μαθητές, αλλά και διάφοροι επισκέπτες της περιοχής. Και την ίδια μέρα, την Παρασκευή, στις 10 του μηνός το βράδυ, απολαύσαμε κυριολεκτικά ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ανασύρθηκε με μεγάλο κόπο, ανασυντέθηκε, ας το πω έτσι, με μεγάλο κόπο, από το αρχείο της ΕΡΤ. Ένα ντοκιμαντέρ για τον Κορδάτο του 1986 σε παραγωγή Γιώργου Πετρίτσι. Είχαμε την τιμή να μιλήσουμε γι' αυτό, να μας το παρουσιάσει, να πει δύο λόγια ο κ. Βασίλης Αλεξόπουλος, διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου της ΕΡΤ. Νομίζω πολλά είπα όμως, δεν ξέρω πώς.
1: Το καλύψαμε το θέμα. Είστε ευχαριστημένοι εσείς από την όλη διοργάνωση?
0: Κοιτάξτε, ευχαριστημένοι είναι όλοι. Δηλαδή τα σχόλια είναι διθυραμβικά, τόσο από τους επισκέπτες τους, όσους παρακολούθησαν τις εργασίες, όσο και από τους αυτούς που τις παρακολούθησαν εκ του συστάδιν, εννοώ, αλλά και από αυτούς που παρακολούθησαν από το μέσο του ίντερνετ, γιατί είχε live streaming. Ήταν πάρα πολλές, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη μέρα είχε το παρακολούθησαν 450 κάτι τέτοιο. Διθυραμβικές κριτικές λοιπόν και από τους ομιλητές και από αυτούς που παρακολούθησαν, αλλά και από και εμείς βέβαια, για μας ήταν μια έκπληξη αυτή, όχι πρέπει να το διορθώσω, δεν ήταν έκπληξη. Σκεφτόμασταν εξ αρχής ότι αυτό το συνέδριο δεν μπορεί παρά να έχει επιτυχία, αλλά υπερεύει κάθε προσδοκία αυτό το οποίο έγινε, και για να είμαι ειλικρινής, μας έχει βάλει, αυτό μας απασχολεί τώρα, ότι έχει μπει ο πύχης ξαφνικά πολύ ψηλά, δηλαδή δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο, και αποτελεί μια πρόκληση, ας πούμε, για την εταιρεία να στοχεύει σε τέτοιες διοργανώσεις, τέλος πάντων. Να μην ξεχάσω να πω όμως ότι οι συνδιοργανωτές του συνεδρίου ήταν η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών του Βόλου, βέβαια, η οποία έχει και μέρος του αρχείου του Κορδάτου σημαντικό. Νομίζω όλο το αρχείο του ίδιου του Κορδάτου το πήραν εκεί στην εταιρεία, το έδωσε ο γιος του Άλεκος. Εκτός από την Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ιστορικό Αρχαιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτοί ήταν συνδιοργανωτές. Είχαμε την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο μας ενίσχυσε και οικονομικά. Αυτό πρέπει να το πω, μας ενίσχυσε οικονομικά το Υπουργείο Οικονομικών, όχι με φοβερό ποσό, αλλά τέλος πάντων αρκετό για να καλύψουμε κάποιες δαπάνες. Επίσης είχαμε ενίσχυση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και από το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου και από τα κορίτσια του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιάννης Κορδάτος της Ζαγοράς. Έτσι μπορέσαμε και τα βγάλαμε πέρα, και περιμένουμε βέβαια να βγάλουμε τα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία είναι και ο απότερος στόχος πάντα για μας. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει απλώς να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
1: Είναι να καταγράφεται, κατανοητό.
0: Αλλά να αφήνουμε έργα αναφοράς, αυτό το λέμε συνέχεια.
1: Κύριε Καραγιαννακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
0: Παρακαλώ.
1: Εύχομαι να περάσετε όμορφα εκεί.
0: Ναι.
1: Και όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Επίσης.
1: Καλημέρα σας. Μιλούσα με τον Διογέννη Καραγιαννακίδη, που είναι πρόεδρος της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών, που διοργάνωσε στη Ζαγορά το συνέδριο για τον Κορδάτο.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Αντικαθιστώ την Ελένη Μανώλη, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Ο Πάνος Καλός στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές και τα τραγούδια. 100,7 η συχνότητά μας και 101,2. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να έχετε δύναμη για να ξεκινήσετε τη μέρα σας σχεδόν 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8.

0: Γάζα μήνε μου.
1: Να καλωσορίσουμε και τους επισκέπτες στην Μαγνησία, αλλά και όλους εσάς που πηγαίνετε τώρα στην δουλειά σας. Καλημέρα λοιπόν.

Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν σήμερα οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, καθώς για την περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλμυρού προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Μέχρι τα μεσάνυχτα ισχύει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura, δασικά συστήματα, πάρκα και άλλα. Η περιφέρεια καλεί τους πολίτες να αποφύγουν εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες πισταριές και κάθε χρήση φωτιάς. Σε περίπτωση βεβαίως καπνού ή πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να καλούν άμεσα το 112 ή το 199.

0: σου.
1: Αγαπημένο τραγούδι, γραμμένος, όλα τα λεφτά. Νομίζω ότι ήρθε καιρός να ακούσουμε τον κύριο Τακούδη. Έχει κάνει πρόβλεψη για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα αναμένεται να είναι ζεστός ο καιρός εδώ στην περιοχή μας. Πάμε να ακούμε τι μας είπε ο γνωστός μετεωρολόγος και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Τακούδη, πώς είστε?
2: Καλημέρα. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα σε όλους.
1: Είστε ο άνθρωπός μας και κάθε φορά ανατρέχουμε σε εσάς στα δύσκολα.
2: Εντάξει, προσπαθούμε. Επειδή έχω περιορισμένη εμβέλεια και αυτή είναι η Θεσσαλία, κάπως καλύτερα γνωρίζω κάποια πράγματα εδώ σε σχέση με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, γιατί να σας τονίσω ότι σε πολλές χώρες που έχω ψάξει και έχω διαβιώσει κιόλας, έχω βιώσει μόνο αυτές τις καταστάσεις. Σε πολλές χώρες κάθε περιφέρεια έχει τους δικούς της, έχει τους δικούς μετεωρολόγους, οι οποίοι θα διορθώσουν κάποια τοπικά πράγματα που δεν τα ξέρουν αυτοί που βρίσκονται, παραδείγματος χάρη στη Βιέννη, ενώ στην περιοχή του Ίνσμπρουκ και λοιπά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτό είναι το κύριο, ας πούμε, για κάποιες ομάδες μετεωρολόγων που βρίσκονται στις περιφέρειες, που έπρεπε να βρίσκονται και στην Ελλάδα όμως.
1: Εδώ στην περιοχή μας είστε ο καταλληλότερος.
2: Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς περίπου. Έχουμε μια βόρεια συνιστόσα που λέμε στα μαθηματικά, η οποία ευτυχώς δροσίζει κάπως την όλη κατάσταση. 34 με 35 βαθμούς η μέγιστη τιμή όσον αφορά τα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας, και φυσικά ο Βόλος ίσως και 32 με 33, πάλι όμως με κάπως αυξημένη υγρασία, όχι όμως όσο σήμερα. Γιατί θα έχουμε και το βουριαδάκι. Και οι πιο θερμές μέρες θα είναι το Σάββατο και Κυριακή. Εκεί περιμένουμε πλέον στην πόλη του Βόλου γύρω στους 36, Βελεσίνου ίσως και 38 βαθμούς. Στα άλλα αστικά κέντρα η θερμοκρασία θα βρεθεί εκεί γύρω στους 38 σύμπλην ένα βαθμό, κυρίως περιοχή του νομού Καρδίτσης και με κέντρο φυσικά την Καρδίτσα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει και τους 39 ακόμη το Σάββατο. Το Σάββατο θα είναι η πιο θερμή μέρα της εβδομάδας. Ως εκ τούτου, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτούς που έχουν κάποια προβλήματα υγείας. Και από εκεί και πέρα ξεκινά μια εβδομάδα η οποία θα αλλάξει την όλη κατάσταση. Πέρα από την Δευτέρα που, εντάξει, θα ακολουθήσει λίγο την Κυριακή, αλλά με μια μικρή ίσως τόση θερμοκρασία, θα πάνε στους 36, να βάλω και αυτές τις δύο μέρες, μιας και η πρόγνωση αφορά 5 μέρες περίπου για να είναι κάπως μέσα στα πράγματα. Από την Τρίτη και μετά όμως έχουμε ένα τριήμερο, τετραήμερο εκεί πέρα που φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει, θα πλησιάσει μάλλον τους 30-31 βαθμούς και ίσως και με κάποιες βροχές.
1: Θεωρούμε το 30-31 φυσιολογικό, έτσι?
2: Ναι, κοιτάξτε να σας πω, η μέση μέγιστη τιμή του Αυγούστου για το κέντρο της Θεσσαλίας είναι 34 βαθμοί. Του Ιουλίου. Του Ιουνίου ήταν 32,5. Οπότε το 33 για τον Ιουνίου είναι μια μέση τιμή, η οποία σημαίνει ότι σήμερα έχουμε 34-35, αύριο θα έχουμε 31-32. Δεν είναι χαμηλή, γιατί και τον προηγούμενο μήνα άκουγα διάφορα. Μα θα έχουμε, λέει, 32 βαθμούς τον Ιούνιο. Φυσικά, 32 είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή των τελευταίων 30 ετών. 30 με 50 χρόνια είναι οι χρονοσυρές, έτσι τις λέμε εμείς, που συγκεντρώνουμε στοιχεία και βγάζουμε τις μέσες τιμές. Άρα λοιπόν, δεν είμαστε άσχημη κατάσταση. Καλά πάμε, το καλοκαίρι πάει καλά και νομίζω ότι κάπως έτσι θα τελειώσει ο Ιούλιος. Οι δεν δείξεις του Κοπέρνικου, ο οποίος ασχολείται με το κλίμα της Ευρώπης, με το κλίμα του κόσμου μπορεί, αλλά με το κλίμα της Ευρώπης, είναι ότι και ο Αύγουστος θα κινηθεί σε κανονικές τιμές με βάση τις χρονοσυρές που είπα λίγο πριν, και ίσως και λίγο πιο δροσερός, ισό με ένα βαθμό σε κάποιες περιοχές σε σχέση με τα τελευταία 30 με 50 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν είμαστε άσχημα. Και να τονίσω και κάτι ακόμη. Το φετινό καλοκαίρι έχει μια ιδιαιτερότητα πολύ καλή και θετική για την εξέλιξη της θερμοκρασίας. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές, κάτι που δεν συνέβη πέρυσι ή πρόπερσι, ας πούμε. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές, Ρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα κυρίως και Βόλο κατά δεύτερο λόγο, κατεβαίνουν και από 25 βαθμούς. Στο Βόλο σπάνια περνάει τους 25 η νυχτερινή θερμοκρασία, και τα λέω νυχτερινή ενώ ότι είναι ελάχιστη η θερμοκρασία, η οποία όμως σημειώνεται τα ξημερώματα μεταξύ 5 και 7. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί μέχρι να ανέβει στους 38-36 που περιμένουμε, ήδη έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος του πρωινού, να μην πω και του μεσημεριανού. Δηλαδή γύρω στις 12 η ώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε στην υψηλή θερμοκρασία. Καταλάβατε.
1: Μας δίνει περιθώριο να πάρουμε ανάσα, αυτό λέτε.
2: Ακριβώς.
1: Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα χρήσιμη η παρουσία σας στις εκπομπές μας.
2: Ναι, ευχαριστώ.
1: Να μας επιτρέπετε να σας ενοχλούμε Πέμπτη Παρασκευή, γιατί
2: θέλετε,
1: για τους περισσότερους φίλους μας έχει νόημα το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, να τονίσω και κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, ενδιαφέρει μάλλον τη Θεσσαλία πάρα πολύ, ότι το φετινό καλοκαίρι έχει και μια θετική εξέλιξη όσον αφορά τους αγρότες, τους δέντροκαλλιεργητές και την εστίαση. Γιατί και η εστίαση υποφέρει και ιδιαίτερα η μαγνησία χρειάζεται τον καλό καιρό, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ένα φυσιολογικό καλό καιρό όμως, ώστε ο αγώνας τους να συνεχιστεί.
1: Να δουλέψουν και τα μαγαζιά. Σας ευχαριστώ ακριβώς πάρα πολύ, κύριε Τακούδη. Καλές προγνώσεις, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και με χαρά σας έχουμε στις εκπομπές μας, να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας συναντή Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
5: Ήρθα από πού, αναγύρου το θέλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλ.
6: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
9: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Ακούτε την Αραβόλου στους 100,7 και στους 101,2 για όλη τη Θεσσαλία, τη Βόρεια Εύβοια, τμήματα της Στερεάς. Έχω την χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Δημήτρη Φούρλαρη. Είναι αντιπρόεδρος του κλάδου ενέργειας της ΡΑΕ και θα συζητήσουμε με αφορμή την επένδυση στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Πρόκειται για την επένδυση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλιοταμίευση στη θέση κορυφή, στην Δημοτική Ενότητα Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Κύριε Δημήτρη Φούρλαρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ξενόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μεγάλη χαρά μας να μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε επικοινωνία με την ΡΑΕ και δεν μπορούσα να φανταστώ πραγματικά ότι θα έχετε την ευγενή καλοσύνη να μας μιλήσετε.
1: Όχι, θεωρώ γενικά η αρχή θεωρεί ως υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για να μην παρεξηγούνται κάποια πράγματα τα οποία διαβάζουν ή δεν τα καταλαβαίνουν σωστά. Με αυτήν την έννοια είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό, να το πω. Τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν λόγο πάνω σε κάποιες επενδύσεις για τα έργα που γίνονται. Ό,τι σου αναφορά διαχειριστές και λοιπούς.
0: Η ΡΑΕ έχει πολλές αρμοδιότητες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετές αρμοδιότητες πάνω σε αυτό το τομέα. Είμαστε καταρχήν η ΡΑΕ είναι υπεύθυνη και για την ανάπτυξη των υποδομών που αφορά και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, και το δεύτερο είναι αυτό που ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες αγοράς και να, με αμεροληψία να ελέγχει τη μη χειραγώγησή της.
0: Έχουμε μια πολύ ωραία επένδυση. Με αφορμή αυτή, θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την αντλιοταμίευση. Είναι η φυσική μπαταρία, αν μπορώ να το πω
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά. Τα λέτε πολύ σωστά. Είναι φυσική μπαταρία, γιατί άλλες μπαταρίες που ακούτε προφανώς είναι ηλεκτρομηχανικές, να το πω, ηλεκτροχημικές μπαταρίες, οι οποίες έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, 10-15 χρόνια, και μετά πρέπει όλο αυτό το κατασκεύασμα της μπαταρίας που αποτελείται πρέπει να ανακυκλωθεί. Συνεπώς, μπροστά στην αντλιοταμίευση, η οποία είναι φυσική μπαταρία που λέτε, έχει μειονεκτήματα. Και να εξηγήσω τι είναι. Αυτό που θα γίνει στην Κάρλα είναι μια φυσική μπαταρία, μια αντλιοταμίευση, δηλαδή θα είναι δύο λεκάνες, μία ανάντη και μία κατάντη, και ενδιάμεσα θα υπάρχει μια τουρμπίνα, υδροτουρμπίνα, η οποία θα κατεβαίνει το νερό από τον άνω ταμιευτήρα στον κάτω και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια, και όταν κατέβει το νερό από την άνω στάθμη στην κάτω, κάνει την αντίστροφη λειτουργία, λειτουργεί ως αντλία, παίρνει από την κάτω στάθμη το νερό και να ανεβάζει την επάνω. Ποια είναι η συμβολή της αντλιοταμίευσης ως φυσικής μπαταρίας? Καταρχήν έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μπορεί να κρατήσει 35-40 χρόνια, όπως είναι τα υδροελεκτρικά της ΔΕΗ και η αντλιοταμίευση της ΔΕΗ που έχουμε δει στον ποταμό Νέστο και στον Αλιάκμονα. Ποια είναι η συνεισφορά της μπαταρίας? Καταρχήν, η μπαταρία, επειδή αυτή η συγκεκριμένη θα είναι ένας παραγωγός ο οποίος θα μετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η συμβολή της είναι η εξής: ότι η μπαταρία αυτή όταν λειτουργεί ως αντλία, δηλαδή παίρνει ενέργεια από το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή αγοράζει ενέργεια από το σύστημα.
0: Όταν αυτή περισσεύει, αυτό θεωρώ.
1: Όχι, σας το πω. Ναι, όταν περισσεύει ακριβώς, όταν περισσεύει από άλλες μορφές ΑΠΕ, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά, τότε το νερό που είναι στην κάτω στάθμη το τραβάει σαν αντλία, αναρρόφηση, και το πηγαίνει στην επάνω στάθμη. Επειδή εκείνη την ώρα η τιμή της ενέργειας είναι πολύ φθηνή, λόγω της περίσσιας των λοιπόν ΑΠΕ, τότε αγοράζει αυτή την ενέργεια με πολύ φθηνή τιμή. Όταν είναι πάνω το υδατικό απόθεμα και μετά θα κατέβει για προσπαραγωγή, τότε η αντλιοταμίευση, επειδή το νερό δεν είναι καύσιμο το οποίο έχει κόστος είτε εισαγόμενο είτε εγχώριο είτε οτιδήποτε, επειδή είναι, το νερό είναι φυσικό του Θεού, ας πούμε, το καύσιμο, να το πω έτσι, τότε στις ώρες αιχμής όπου δεν υπάρχουν ως επιτοπλίστων τα φωτοβολταϊκά καθόλου και τα αιωλικά ανάλογα, αν υπάρχει καύσωνας, δεν έχουμε άνεμο,
0: τότε αρχίζει η παραγωγή.
1: Αρχίζει η παραγωγή, και τι γίνεται? Εκεί συμβάλλει αυτή η μορφή η ενέργειας στο να μειώσει τις τιμές της χοντρεμπορικής, γιατί όταν είναι υψηλή η ζήτηση, όπως τώρα το καλοκαίρι, τις βραδινές ώρες αιχμής, τότε ενώ το καύσιμο από συμβατικές μονάδες φυσικό αέριο είναι ακριβό και βλέπουμε τις τιμές, αν έχετε μπει στο χρηματιστήριο ενέργειας αντιστοιχίας που πάνε γύρω στα 240 ευρώ τη μεγαβατόρα, τότε έρχεται έστω και αυτή η μικρή ποσότητα με το νερό που προσφέρει και κατεβάζει τις τιμές. Δηλαδή προσφέρει την ενέργειά της με πολύ χαμηλότερη τιμή. Επομένως, μία ποσότητα της διήτησης την τραβάει αυτή η μονάδα αντιοταμίευσης με χαμηλή τιμή.
0: Αυτή η επένδυση εδώ στο Δήμο Ρήγα Φεραίου είναι ικανή?
1: Κοιτάξτε, είναι μικρή, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά γιατί είναι σημαντική, είναι 10 ΜΒ, δεν είναι πολλά τα ΜΒ. Αν αναλογιστείτε αντίστοιχες μονάδες της ΔΕΗ, οι οποίες προϋπήρχαν οι μεγάλες, είναι γύρω στα 100 ΜΒ. Τι κάνει όμως, αυτή η μονάδα των 10 έστω ΜΒ, επειδή έχει μια χωρητικότητα, ωφέλιμη χωρητικότητα γύρω στα 60 ΜΒ, σημαίνει δηλαδή ότι για 6 ώρες αυτή η μονάδα μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της τιμής της χοντρεμπορικής. Και είναι σημαντικό, γιατί στις αιχμές τις βραδινές που δεν υπάρχουν οι λιπές ρέσεις, συμβάλλει για σε κάποιες ώρες, έστω και με τα 10 ΜΒ, να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο η χοντρεμπορική τιμή ενέργειας. Γιατί δεν είναι μοναδική αντιλιοταμίευση, υπάρχουν και άλλες τέτοιες αντιλιοταμίευσεις.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια έργα, τέτοιες επενδύσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε δώσει αρκετές επενδύσεις για αντιλιοταμίευση. Για μας το θέμα είναι, εμείς εκδίδουμε βεβαίως παραγωγή σαν κι αυτή. Ελπίζουμε ότι τα έργα θα υλοποιηθούν. Το δεύτερο βήμα είναι το βασικό, ότι αυτή η επένδυση πηγαίνει ο επενδυτής, αφού έχει πάρει τη βεβαίωση παραγωγής από την αρχή, πηγαίνει στο Υπουργείο Ενέργειας και καταθέτει φάκελο με μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, και αν το Υπουργείο εγκρίνει ότι δεν επηρεάζει το περιβάλλον, του δίνει η περίφημη ΑΕΠΟ άδεια έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων, οπότε αρχίζει μετά και αρχίζει το έργο του.
0: Κύριε Φουρλάρη, επιβαρύνουν το περιβάλλον αυτές οι μονάδες παραγωγής ρεύματος με αντιοταμίευση?
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Δεν επιβαρύνει, δηλαδή, δεν ξέρω, ούτε αισθητικά είναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, να ενοχλούν αισθητικά όσο άλλες μονάδες ΑΠΕ, που καταλαβαίνετε. Γιατί κοιτάξτε, σχεδόν σε όλα τα ποτάμια που υπάρχουν, έχουν γίνει φράγματα και έχουν δημιουργηθεί μονάδες ηλεκτρικής ισχύως με νερό. Ό,τι ποτάμι θέλετε, τον Αχελό, τον Αλιάκπον, τον Έστω, τον Λούρο, τον Λάδωνα, παντού υπάρχουν μονάδες
0: υδροηλεκτρικές.
1: Συνεπώς, γιατί κάποιες άλλες μονάδες μπορεί να ενοχλούν? Ο πλαστήρας, δηλαδή, είναι ποτάμια τα οποία έχουν και υδροηλεκτρικές μονάδες στο διάβα του ποταμού, να το πω έτσι. Άρα θεωρώ ότι αυτό το κοινό το έχει αποδεχτεί. Κάνουν και ράφτινγκ, αν θέλετε, στο ναό κλπ. Γίνονται διάφορα event, τα οποία ένα αντιλητικό συγκρότημα δεν ενοχλεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, η άποψή μου είναι αυτή.
0: Ναι, κατανοητή. Πώς μπορούμε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Φουρλαρή?
1: Θεωρώ ότι, επειδή, και κάτι άλλο να σας πω, και οι μονάδες αντιλιοταμίευσης έχουν σημαντικότερη συμβολή, γιατί προσφέρουν τεχνικά, θα σας το πω, αδράνεια στο σύστημα και ισχύει βραχυκύκλωση για ανίχνευση ασφαλμάτων. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικές και για το σύστημα μεταφορά. Θεωρώ ότι τέτοιες επενδύσεις, εγώ νομίζω, συμβάλλουν και στην ασφάλεια τροφοδοσίας και στη μείωση τη τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια.
0: Κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ, πριν σας αποχαιρετήσω. Με πόσα άτομα λειτουργεί αυτό το σύστημα, τι θέσεις εργασίας προβλέπονται?
1: Θέσεις εργασίας, σαν λειτουργία, εκτιμάω ότι θα είναι γύρω στα 10, 15, 20 άτομα. Σαν λειτουργία καθημερινής περίοδου. Σαν συντήρηση, θέλει περισσότερα.
0: Μάλιστα, εννοείται ότι χρειάζεται συντήρηση το κάθε σύστημα.
1: Δηλαδή, θέλω να σας πω, δεν είναι καθημερινή συντήρηση. Υπάρχει, η μονάδα θα λειτουργεί κάθε μέρα, άρα θέλει προσωπικό με βάρδιες κτλ. Δηλαδή, ακόμη και τη νύχτα μπορεί να κάνει άντληση η μονάδα. Άρα θέλει προσωπικό που θα το λειτουργεί. Άρα θέλει προσωπικό λειτουργία, σας το λέω από εμπειρία και από τις υδροηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ, γιατί αυτή είναι η εμπειρία μας. Θέλει λειτουργία κανονική. Επομένως θέλει βάρδιες, οι οποίες έχουν και χειριστές του υδροστροβίλου και ηλεκτρολόγους χειριστές επίσης, γιατί όλο αυτός ο εξοπλισμός έχει και έχει ηλεκτρική διάσταση. Οι μπαταρίες δεν είναι το ίδιο. Σωστά. Είναι πολύ πιο απλές.
0: Πώς κλείνουμε αυτή την συζήτηση?
1: Εγώ θεωρώ είναι ένα... Η αντιοταμίευση θεωρώ είναι κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί, το ξέρουμε, και προάγει, και δεν νομίζω ότι έχει ένα αίσθηση ότι προσβάλλει το περιβάλλον, να το πω έτσι.
0: Δεν είναι ανεμογεννήτρια, δεν προκαλεί...
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω... Δεν, δηλαδή δεν προσβάλλει, θεωρώ, όπως έχουν ελεγχθεί από άλλους τριβαντολογικούς συνδέσμους, ομίλους για διάφορα λαρές app. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα θετικό να προχωρήσει και να έχει μια ωφέλεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες σας. Να ευχηθώ εγώ καλό καλοκαίρι.
1: Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Εμείς να πω, κλείνουν οι εργασίες μας ως επιτοπλίες στο τέλος Ιουλίου, οπότε έχουμε ένα 15 μέρες περίπου, 20 για να, μάλλον ναι, για διακοπές εντός Αυγούστου.
0: Είναι αυτές αυτό είναι διακοπές, που λέμε τα μπάνια του λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Μιλούσα με τον κύριο Δημήτρη Φούρλαρη, είναι αντιπρόεδρος του κλάδου ενέργειας της ΡΑΕ, και μιλούσαμε για αυτή την, με αφορμή μάλλον, την επένδυση στο Δήμο Ρήγα Φεραίου για την επένδυση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντιοταμίευση στη θέση κορυφή στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας του Δήμου Φεραίου, που θα παίρνει νερό από την Κάρλα, θα το πηγαίνει στην κορυφή, και όταν υπάρχει έλλειψη ρεύματος θα κατεβάζει νερό, θα δημιουργείται πάλι ρεύμα.

Να σας πω ότι από σήμερα έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου κλείνει η περιφερειακή οδός στην περιοχή του Γιάννη Πηλίου λόγω εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές κακοκαιρίες του 2023. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της διαδρομής Αγίου Ιωάννη Παπανερό και προς τις δύο κατευθύνσεις σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση και τις οδηγίες του αναδόχου. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Να σας πω ότι με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου και τα γεγονότα του Ιουνίου του 2020 στο Βόλο. Μάρτυρας περιέγραψε την κατάσταση στην οποία, όπως κατέθεσε, βρισκόταν ο νεαρός μετά το περιστατικό έξω από το δικαστήριο, αναφέροντας ότι φωνούσε και δυσκολευόταν να περπατήσει. Ήδη την κατάσταση στην οποία, όπως κατέθεσε, βρισκόταν

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις βουλευτές της Θεσσαλίας βρίσκονται μεταξύ των τεσσάρων συνολικά κοινοβουλευτικών της Νέας Δημοκρατίας, κατά των οποίων ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τους βουλευτές Τρικάλων Καταρίνα Παπακώστα και Κώστας Κρέκα και τον βουλευτή Μαγνησίας Χρήστο Μπουκόρο. Στις πρώτες αντιδράσεις τους, η κυρία Παπακώστα κάνει λόγο για άδικη και νομικά ανυπόστατη κατηγορία. Ο κύριος Κρέκας ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ ο κύριος Μπουκόρος εκφράζει βεβαιότητα για την αθώωσή του. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη 5η, 23 Ιουλίου, τα εγκαίνια του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Αγιοφύλου. Ένοχο για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου, Στέλιου Λιμνιού και Νίκου και Μάρκου Βαξεβανόπουλου, έκρινε τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλέα Μπέο του τριμελές εφετείο πλημμυλημάτων Λάρισας, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 9 μηνών, όπως και πρωτόδικα. Ενημερωτική συνάντηση εργασίας για τη νέα στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Brighton για την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση στο πλαίσιο των υποεκπώνηση αντιπλημμυρικών Master Plan της Θεσσαλίας. Συγκαλεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σήμερα Παρασκευή 11 η ώρα το πρωί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα Φάρσαλα στο πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας, παραβατικότητας. Συνελήφθησαν 5 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ ελέγχθησαν συνολικά 75 οχήματα και ισάριθμα άτομα. Αύξηση κατά 5% κατέγραψε η επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, όπως και στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύσσωμη η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας αναμένεται να παραιτηθεί ταυτόχρονα με την εκλογή νέου Προέδρου το Σάββατο. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στους πεζοδρόμους της Λάρισας με τις βυθιζόμενες μπάρες. Το επόμενο διάστημα θα προκύψει ο ανάδοχος για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος, ενώ θα χρειαστούν 2 μήνες για την επαναλειτουργία του. Τα παραπάνω δήλωσε στην ΕΡΤ Λάρισας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δήμου Λαρισαίων Κώστας Αργυρόπουλος. Στάση εργασίας από τις 8 το βράδυ έως και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή, η μέρα του τελικού του Μοντιάλ, οι διανομείς που εργάζονται στις πλατφόρμες σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Ανεξάρτητων Διανομέων Λάρισας. Ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει στην ομάδα παρακολούθησης της εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας, η οποία συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στη Λάρισα θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο απολογιστική εκδήλωση του Cycling Greece για την φετινή διοργάνωση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Day Tour of Ελλάς. Αυτό συμφωνήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκο,

με στελέχη της Cycling Greece. Με χαμόγελα και τους τίτλους αναχείρας ορκίστηκαν χθες 90 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα.

Ακούτε την Αίρα Βόλου 100,7, 101,2 με το βλέμμα στην πόλη. Αντικαθιστώ την Ελένη Μανώλη που λείπει σε άδεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Ο Παναγιώτης, ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Και πάμε να βρούμε την επόμενη συνεντευξιαζόμενη στην εκπομπή μας, όπου μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει για τα σανατόρια στη Θεσσαλία. Θα μιλήσουμε με την Φωτεινή Μάλλη, αλλά πρώτα μία μουσική ανάσα και μετά μαζί της.

μπαράκα. Άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά τη να φυλάω το ληστή. Αυτόν το εσύ τον έχει κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησε να πει. Προσφέροντάς του τη ζωή μου για προς

0: Όπως σας είχα προαναγγείλει, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Φωτεινή Μάλη. Θα μας μιλήσει για τα σανατόρια στη Θεσσαλία. Το σανατόριο Καραμάνι κυρίως, γνωστός ζωοδόχος πηγή. Έτσι δεν είναι, κυρία Μάλη? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πολύ σωστά, το πιο γνωστό σανατόριο του Πηλή είναι το σανατόριο του Καραμάνι. Υπάρχει βέβαια και το σανατόριο του Στρατηγόπουλου στην Πορταριά, αλλά γι' αυτό έχουμε πολύ λιγότερα έτσι, γραπτά και δεν σώζεται και κάτι από αυτό στην ουσία. Κυρίως είναι το σανατόριο του Καραμάνι στα Χάνια του Πηλίου.
0: Σε υψόμετρο 1200 μέτρα, κοντά στην Δράκια που ήταν και η γενέτειρά του.
1: Ακριβώς, ήταν γέννημα θέμα της Δράκειας. Έχει στήθηκε το σανατόριο αυτό το 1909 στο παλιό Χάνι του Μιλιόρδου με δική του πρωτοβουλία και εκεί έδρασε μέχρι το 1960 που τέλει έκλεισε με τα προβλήματα που αντιμετώπισε τον πόλεμο, ανακάστηκε να το κλείσει το 1960.
0: Να πούμε ότι προσέφερε θεραπεία σε φυματικούς με καθαρό αέρα, ανάπαυση, συστηματική ιατρική φροντίδα και βεβαίως υπάρχει μεγάλο τμήμα του αρχείου του από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Βεβαίως, η τότε θεραπεία, ξέρετε, της σωματείωσης αυτό ήταν καλός αέρας, εδώ πέρα πολύ σωστά ήλιος, καλό φαγητό και ιατρική φροντίδα, αυτό προσέφερε και μάλιστα σε αυθονία και με τις πιο έτσι, state of the art τεχνικές της τότε. Υπάρχουν και αναφορές ότι έφερε τον πρώτο τεχνητό πνευμαφόρακα στην Ελλάδα αγκαλιά στα πόδια του για να μην σπάσει. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ ταγμένος στην ιατρική και στην φυματίωση και πολύ αγαπητός έτσι στο κοινό της, στον κόσμο της περιοχής. Αν και στην αρχή είχε διάφορα προβλήματα, όταν είδε στο σανατόριο, δεν τον θέλανε, φοβούνταν τη φυματίωση, το χτυκιό όπως τη λέγανε παλιά, αλλά μετά τον αγάπησαν και έτσι απεικονίζεται και ο ίδιος σαν Άγιος μερικές φορές σε κάποιες εκκλησίες του Πηλίου.
0: Εσείς μετέχετε στην έρευνα του Πανεπιστημίου. Τι ακριβώς είναι αυτό?
1: Λοιπόν, το έργο αυτό είναι, αναφέρεστε στο έργο τουριστική, πολιτιστική και ψηφιακή αξιοποίηση των σανατορίων της Θεσσαλίας. Είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και χρηματοδοτείται από την περιφέρεια. Με έναν άξονα διετίας, ξεκινήσαμε έτσι πριν 1-2 μήνες και φιλοδοξούμε να το ολοκληρώσουμε το 2028. Είναι ένα έργο το οποίο στοχεύει σε αυτό που λέει και ο τίτλος του, δηλαδή να αναδείξει τα σανατόρια της Θεσσαλίας σε πόλους τουρισμού, να τα αξιοποιήσει ψηφιακά ώστε όποιος θέλει να μπορεί εξ αποστάσεως να περιηγηθεί σε αυτά. Στοχεύουμε δηλαδή σε μια ιστορική μελέτη των σανατορίων, με κύριο πυλώνα βέβαια το σανατόριο του Καραμάνι που είναι και το πιο μεγάλο. Και μετά την ιστορική μελέτη φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα virtual tour, ένα application το οποίο θα μπορεί κανείς να περιηγηθεί μέσα στα σανατόρια από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, ένα ελεύθερο εργαλείο που θα υπάρχει στο διαδίκτυο και θα γίνουν και κάποιες αρκετές τοπικές διαδρομές, ξεναγήσεις στον χώρο των σανατορίων και θα κλείσει όλη το έργο με μια ταινία μικρού μήκους. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και χθες στη Δράκεια με την υποστήριξη του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου Δράκειας, μια που είχαν χθες τον Καραμάνι δρόμο, που κάναμε μια άτυπη εκδήλωση έτσι, στην πλατεία του χωριού με μια ποιητική βραδιά και στη συνέχεια προβολή της ταινίας η αζήτητη που αφορά την ιστορία των φυματικών της σωτηρίας.
0: Είναι προσβάσιμο το σανατόριο Καραμάνι?
1: Βέβαια, είναι προσβάσιμο με τα πόδια ή με τετρακίνητο. Σώζεται, έχει τις πληγές του μετά τον Ντάνιελ, αλλά σώζεται το κτίριο στην παρούσα φάση. Το αρχείο, το υπόλοιπο έχει μεταφερθεί ένα μεγάλο κομμάτι του στα Γενικά Αρχεία Κράτους του Βόλου και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ η Ανίτα Υπρασά, η διευθύντρια των Γενικών Αρχείων Κράτους, αλλά το κτίριο σώζεται και είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας.
0: Μάλιστα. Σκεφτόμαστε για αξιοποίηση του κτιρίου.
1: Η αξιοποίηση του κτηρίου με την έννοια όπως έχει αξιοποιηθεί αντίστοιχα το Μάνα στην Αρκαδία και έχει γίνει ξενοδοχείο είναι έτσι, δεν είναι ο στόχος του έργου καθότι είναι ιδιωτικό.
0: Σωστά, αλλά είναι να αξιοποιήσετε.
1: Είναι να αξιοποιήσουμε την ιστορία του, να τη θυμίσουμε, να τα φέρουμε λίγο στο φως γιατί ξέρετε τα σανατόρια ναι μεν ήταν χώροι θεραπείας αλλά στην ουσία η φυματίωση είχε και μια κοινωνική διάσταση. Και ένα, ήταν πιο ρομαντική το στίγμα και ήταν μια πιο ρομαντική νόσος. Ιδιαίτερα, ας πούμε, το σανατόριο του Πηλίου ήταν ένα είχε και μια βάση πολιτιστική, είχε έναν κύκλο λογοτεχνικό που το επισκεπτόταν συχνά. Έχει δηλαδή και μια άλλη διάσταση, όσο και αυτή θέλουμε να αναδείξουμε. Αυτό στο ιατρικό κομμάτι, το οποίο πλέον είναι παροχημένο.
0: Και πολύ καλά, και πολύ καλά κάνει, κύριε Παροχημένο. Κυρία Μάλλη, πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση σήμερα?
1: Νομίζω θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου, γιατί ξέρετε είναι μια πολύ συλλογική προσπάθεια που γίνεται με πολύ μεράκι. Να πω καταρχήν ότι αρχικά υποστηρίχθηκε από τον καθηγητή τον κύριο Γουρουλιάνη, που έχει μια ιδιαίτερη αγάπη και στο Πύλιο και στο σανατόριο. Ήταν αυτός που έδωσε την αρχική ιδέα και τις αρχικές κατευθύνσεις. Υπάρχουν οι κύριοι συντελεστές του έργου, εγώ είμαι επιστημονική υπεύθυνη, αλλά οι κύριοι συντελεστές είναι ο Γιάννης Ταμπόσης και η Σοφία Γουργουλιάνη, ο ένας στο ψηφιακό κομμάτι και ο άλλος στο λογοτεχνικό, στο ιστορικό. Και να ευχαριστήσω και όλους τους υπόλοιπους συντελεστές που είναι είναι μια ευρία ομάδα ανθρώπων, όπως η Ανίτα Υπερσάπου σας την ανέφερα πριν, είναι ο Ηλίας Βαλιάκος που είναι ιστορικός με αντικείμενο την ιστορία των επιστημών υγείας, την Ειρήνη Γιρογιάννη που είναι η σηματιολόγος της, του νομού Θεσσαλίας, βλέπει όλες τις σηματιώσεις, είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, είναι η Γρηγορία Σημεία, η μουσεολόγος. Είναι ένα έργο το οποίο το κάνουμε με πάρα πολύ όρεξη και πραγματικά μεράκι. Και το έχουμε αγαπήσει και ελπίζω να το αγαπήσει και η τοπική κοινωνία και να σας δούμε και στις ξεναγήσεις και στα. Και όλα αυτά από κοντά.
0: Με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ένα καλύτερο καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσετε κι εσείς άδεια.
1: Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει άδεια, υπολοιπόθητη άδεια, αλλά προς το παρόν είμαστε ακόμα εδώ. Δεν έχουμε ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ όμως. Είναι η καλύτερη ευχή της ημέρας. Το καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία. Συνέχεια.

0: Στο Βόλο η παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι», στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, το έργο των Τάσο Ιορδανίδη και Θάλια Σματίκα. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, που εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, το «Θέλω να σου κρατώ το χέρι», η παράσταση του Τάσου Ιορδανίδη, ανεβαίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη 21:30. Το έργο μίλησε απευθείας στην καρδιά των θεατών. Ετοιμάζεται να συναντήσει νέους συνοδοιπόρους σε όλη τη χώρα. Θα έρθει και στο Βόλο με αυτή την ίδια οικειότητα, την ίδια ανάγκη να κρατάμε και να μας κρατούν το χέρι. Να πω ότι στο επίκεντρο της παράστασης μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινή ζωής και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονή, σε ένα χώρο δηλαδή προσωρινό. Δύο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν υπόθηκαν ποτέ. Λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση. Οι ήρωες καλούν τους θεατές σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη εμπειρία. Δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία. Καθρεφτίζουν στιγμές που πολλοί έχουν ζήσει ή έχουν φοβηθεί ότι θα ζήσουν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι περισσότεροι θεατές φεύγουν λέγοντας πως είδαν επί σκηνής τη δική τους ζωή. Επόμενη καλεσμένη η Θάλια Ματίκα. Γεια σας κυρία Ματίκα, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Χαίρομαι που μου δίνεις, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλάω μαζί σας.
1: Να μιλάμε στον ελληνικό. Καλά έκανες και βεβαίως εννοείται.
0: Στον ελληνικό. Θάλια, φέρνετε την παράσταση στο Βόλο. Αυτή την παράσταση η οποία νομίζω είναι 3-4 χρόνια.
1: Είναι 5 ήδη στην Αθήνα.
0: Είναι 5.
1: Ναι, έχουμε κλείσει 5 χρόνια. Γρήγορα, ναι.
0: Έχω δει την παράστασή σας στην Αθήνα, 2 φορές μάλιστα.
1: Αλήθεια, χαίρομαι πάρα.
0: Την πρώτη φορά εξεπλάγιν, διότι δεν περίμενα αυτό το τέλος. Αλλά μην πούμε πολλά.
1: Είναι η ανατροπή, όχι. Μετά από 5 χρόνια στο θέατρο Α Λινέως Φωτίου, μας πήρε από το χέρι ο Μάρκος ο Τάγαρης, ο παραγωγός, και ξεκινήσαμε μια μεγάλη περιοδία ανά την Ελλάδα, στην περιφέρεια, με πολλή αγωνία και χαρά. Δηλαδή είναι σαν να κάναμε ξανά πρεμιέρα σε αυτό το έργο, γιατί το βγάλαμε από το κλειστό στα ανοιχτά θέατρα της περιφέρειας. Μέχρι στιγμής η αποδοχή του κόσμου είναι τεράστια. Έχουμε γυρίσει όλη τη Βόρειο Ελλάδα, φτάσαμε μέχρι και στην Ορεστιάδα, και ερχόμαστε με χαρά στην πατρίδα μου. Ο παπάς μου είναι Αλμυριώτης, είναι από τον Αλμυρό Βόλου. Οπότε για μένα ο Βόλος έτσι έχει πολύ μεγάλη θέση στην καρδιά μου.
0: Αν το προχωρήσει περισσότερο, ίσως βγούμε και συγγενείς, ξέρεις.
1: Αλήθεια, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εμείς θέλω να πω ότι είμαστε. Ο παπάς μου κρατάει από τη Γούρα, αυτό το ξακουστό χωριό του νομού Μαγνησίας.
0: Σωστά.
1: Και εντάξει, όποτε έρχομαι στο Βόλο, συγκινούμε πολύ. Γιατί εντάξει, με τον παπά μου έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Τον έχω τη τύχη να τον έχω μέχρι σήμερα μαζί μου, και θεωρώ ότι έτσι αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος τόπος.
0: Με χαρά σας υποδεχόμαστε κάθε φορά. Θάλια Ματίκα, τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η παράσταση?
1: Νομίζω ότι μέσα στην απλότητα του λόγου της, γιατί όταν σου έχει γράψει ένα κείμενο ο Ιορδανίδης που έχει γράψει το έργο το θεατρικό, που μιλάει με πολύ απλό τρόπο, μέσα στην απλότητα κρύβει ζητήματα που απασχολούν όλους μας, σε όποια ηλικία και να τη βρει τον καθένα μας αυτή η παράσταση. Οπότε ο κόσμος που έρχεται από τα 18 μέχρι τα 98 ταυτίζεται με τους δύο ήρωές της και κάπου θα τον πετύχουν. Αυτό νομίζω ότι είναι η επιτυχία της παράστασης, ότι βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτούς τους ήρωες.
0: Πρόσφατα είδαμε και βίντεο με ένα απρόοπτο περιστατικό, με μια ακρίδα στο ανοιχτό θέατρο.
1: Νομίζω ότι η ακρίδα ήρθε, γιατί αν είναι καλότυχη μια παράσταση, τελικά είναι καλότυχη ό,τι και να τη βρει. Ήρθε η ακρίδα και απογείωσε την περιοδία μας.
0: Έλαβε χειροκρότημα.
1: Προσγειώθηκε στο πάνω μου, αυτό δεν φαίνεται στο βίντεο της παράστασης. Εγώ νόμιζα ότι ήταν πολύ στην αρχή, γιατί είχε βάρος, ήταν μεγάλη η ακρίδα. Αυτές τις ακρίδες της Βορείου Ελλάδος είναι μεγάλες. Και ξεκίνησε αυτό το πανηγύρι στο Κιλκής, να είναι καλά οι άνθρωποι. Ο Τάσος φυσικά έδωσε ρέστα εκεί πέρα, νομίζω. Οπότε
0: συμφωνώ.
1: Το ζήσαμε και αυτό.
0: Είστε ένα ζευγάρι πολύ άσχολο. Με τα θεατρικά, ο Τάσος και τα τηλεοπτικά και εσύ με τα τηλεοπτικά σου. Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα?
1: Έλατε, είμαστε. Τι πώς γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για να επιβιώσεις, στη Δύση γενικά. Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις πολλές δουλειές. Οπότε βρισκόμαστε σε έναν διαρκή αγώνα να μπορούμε να βιοποριζόμαστε αξιοπρεπώς από το επάγγελμα που αγαπάμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και το λες σε μένα που είμαι και παθός. Θάλια, για τα τηλεοπτικά σου, τι έχουμε να πούμε για την περίοδο που πέρασε?
1: Εγώ ολοκλήρωσα το γιατρό. Ήμουν πολύ τυχερή που βρέθηκα σε αυτή τη δουλειά του Α, γιατί ήταν μια πολύ ποιοτική δουλειά.
0: Όπου παίζεται σε επανάληψη και όσοι έχουμε χάσει, το βλέπουμε σε επανάληψη το βράδυ.
1: Και τώρα είμαι σε συζητήσεις για τη νέα σεζόν, οπότε δεν έχω να ανακοινώσω κάτι ακόμη. Κοίταξε, η τηλεόραση μετά από μια μεγάλη κρίση που πέρασε, ξανά ήρθε η ελληνική μυθοπλασία δυνατά στην επιφάνεια. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για εμάς τους ηθοποιούς. Απλώς, εντάξει, για να μην λέμε ψέματα μεταξύ μας, τα οικονομικά είναι πλέον πάρα πάρα πολύ στενεμένα και στην τηλεόραση. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, όπως και σε όλες τις δουλειές.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τι να ευχηθούμε, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλές παραστάσεις, υγεία, τι θέλεις
1: υγεία,
0: να ευχηθώ?
1: Υγεία, μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έρχονται, υγεία και επίσης δύναμη στον κόσμο που παλεύει καθημερινά να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Αυτό.
0: Να πούμε ότι η παράσταση έρχεται στο Βόλο τη Δευτέρα, 20 του μήνα,
1: ναι.
0: 20 Ιουλίου.
1: Περιμένω την πατρίδα να μας τιμήσει. Μόνο αυτό έχω να πω εγώ.
0: Δεν έχεις ανάγκη το χειροκρότημα. Αλλά θα σε τιμήσει έτσι κι αλλιώς, διότι είναι μια πάρα πολύ καλή παράσταση. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Είστε και οι δύο καταπληκτικοί πάνω στη σκηνή και η χημεία φαίνεται και το κείμενο είναι πράγματι καλό. Και εύχομαι όλοι να το ευχαριστηθούμε. Θάλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου να δώσεις τον Τάσο.
1: Θα του τη δώσω. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ και σε εσένα. Καλή πορεία. Την πρώτη φορά που είχα μιλήσει με την Θάλια Μαντίκα και μου είπε ότι είναι από τον Αλμυρό, είχα εκπλαγεί. Δεν το περίμενα.

0: Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ στο πόσο της η Ελένη Μανώλη. Ελπίζω να κράτησα ψηλά τον πήχη της ενημέρωσης. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Ήμασταν μαζί όλη αυτήν την εβδομάδα. Ο Πάνος Καλός ρύθμιζε σήμερα τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου είναι στις μουσικές επιμέλειες, στα τραγούδια και στην πολιτιστική ατζέντα που θα ακούσουμε στην συνέχεια. Μείνετε όμως κοντά μας. Μετά τις 9 έρχεται η κυρία Ελένη Ραυτοπούλου να σας κρατήσει συντροφιά. Καλό Παρασκευόβραδο, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα εδώ, ραντεβού στην Εραβόλου. Γεια χαρά σε όλους.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Ξεκινώντας με θέατρο, να σας πούμε ότι το Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη παρουσιάζει τη νέα θεατρική παράσταση που είναι εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο της Μεξικανής ζωγράφου Φρίντα Κάλο. Η παράσταση φιλοξενείται από το Ίδρυμα Αγγελίνης Χατζηνίκου στο υπαίθριο θέατρο Χόρτου σήμερα στις 9 το βράδυ. Πρόκειται για μια εμπειρία όπου το θέατρο συναντά το χορό και την κίνηση για να αφηγηθούν την ιστορία μιας γυναίκας που μετέτρεψε τον πόνο σε τέχνη και τη δοκιμασία σε δύναμη. Συντελεστές, ηθοποιοί Άννα Μαρία Παναγιωτάκη και Εύα Βούλγαρη, μουσική επιμέλεια και κινησιολογία Εύα Βούλγαρη. Σκηνοθεσία Άννα Μαρία Παναγιωτάκη και Εύα Βούλγαρη. Η γενική είσοδο στοιχίζει 12 ευρώ και τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα στο κεντροπολιτισμού.com. Στο πλαίσιο τώρα της περιοδίας της Άνα την Ελλάδα, η Κυριακή Ηλιάδου, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, έρχεται στο Βόλο για μια ξεχωριστή βιωματική συνάντηση με τον τίτλο «Η Αγάπη Μετά», αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη. Μια ομιλία αφιερωμένη στην αγάπη, την απώλεια, το χωρισμό, την εγκατάλειψη και στην προσπάθεια του ανθρώπου να ξαναβρει τον εαυτό του μετά από δύσκολες εμπειρίες ζωής. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com. Επίσης να σας πούμε ότι σε καλοκαιρινή περιοδία βρίσκεται και η κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, ο σώζον εαυτόν Σοθήτο, σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα και ένα μεγάλο θίασο πρωταγωνιστών. Και αυτή την Κυριακή 19 του μήνα στις 9 το βράδυ έχετε την ευκαιρία να τη δείτε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Στη σκηνή Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσον Βροχίδης και Ταμίλα Κουλίεβα. Πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχυλίζει από τα περαμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θειάσων, των γνωστών δηλαδή μπουλουκιών, που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου. Τέλος να σας πούμε ότι το Θέατρο Σκιών του καραγιοζοπαίκτη Δήμου Ρεπούλη έρχεται στο Βόλο για να μας παρουσιάσει μια ξεκαρδιστική κωμωδία με τα κατορθώματα του γνωστού μας Καραγκιόζη. Ο λαοφιλής κωμικός θα προσφέρει διασκέδαση με το αστήρευτο χιούμορ του και τις περιπέτειές του σε μια παράσταση με άρωμα παράδοσης και τέχνης αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο Θερινό Σινεμά Εξοραϊστική. Η είσοδο στοιχίζει 7 ευρώ. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες πρόσθεσε πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτήριο ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ευχαριστώ, είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός Σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
4: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
3: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
4: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
5: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
6: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρουντόθεν.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλ.
7: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή Ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροατρίες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, 198η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 14 πρώτα λεπτά, θα δείσει στις 8 και 47 πρώτα λεπτά της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Χρόνια πολλά ως εκ τούτου στη Μαρίνα και στον Μαρίνο που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν τα γενέθλιά τους και σε όσους γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο ή γιορτή. Να μου επιτραπεί κάτι προσωπικό σήμερα, να ευχηθώ έτσι ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε έναν δικό μου εορτάζοντα τα γενέθλια, τον γιο μου, έτσι. Λοιπόν, ας μου επιτραπεί, αφού λέμε για όλους, έτσι, ας το εξειδικεύσω μια φορά. Χρόνια πολλά φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, ημέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία, 9η του μηνός, Αβ, το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας που διαβάζω. Η μέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλινών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Και δεν έχει quiz σήμερα, δεν υπάρχει κάποια έτσι ιδιαίτερη μέρα που να γιορτάζεται είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως συνήθως είτε κάπου αλλού. Ως εκ τούτου κλείνουμε την εβδομάδα αυτή χωρίς quiz. Παναγιώτη, καλέ, τεχνικός μας στη ρύθμιση του ήχου.

Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr, επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου μεταξύ των περιφερειακών ραδιοφώνων της ΕΡΤ.

Και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Μέχρι και τις 10 κοντά σας, Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όπως ήδη είπα, ο Παναγιώτης ο Καλός ρυθμίζει τα του ήχου, ενώ τα της μουσικής έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου.

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή, καλός, ηλιοφάνεια, με προς υψηλές συνθήκες, προς υψηλές θερμοκρασίες θα λέγαμε. 24 η ελάχιστη, 32 η μέγιστη σήμερα για την πόλη του Βόλου, υποσκιά πάντα αυτό, έτσι υπολογίστε ανάλογα το που βρίσκεστε κιόλας. Στα παιδινά παραθαλάσσια, στον κάμπο, στα ορεινά, έτσι κυμαίνονται οι τιμές ανάλογα που βρισκόμαστε. Μία ημέρα λοιπόν με ηλιοφάνεια, αυτή που ξεκίνησε σήμερα, με μια πιθανότητα να δούμε κάποια στάθεια του καιρού εκεί γύρω στο μεσημεράκι, κυρίες και κύριοι. Όχι κάτι ιδιαίτερο ωστόσο. Και μιας και έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας, να σας πούμε ότι ανάλογες καιρικές συνθήκες, βασικά μέσα από την εφαρμογή βλέπω ότι πανομοιότυπες καιρικές συνθήκες θα υπάρχουν και το Σάββατο και την Κυριακή. Μιλώ πάντα για την πόλη του Βόλου. Θα μου δώσει την ευκαιρία ο Παναγιώτης ο Καλός, έτσι με λίγο μουσικούλα, μουσική γέφυρα από κάτω, να δω λίγο και τι θα συμβεί στη Θεσσαλία, γιατί εκεί μάλλον πάμε για πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στα γειτονικά μας.

Ναι, έτσι όπως τα είπα, φίλες και φίλοι. Αρχές γενομένης από σήμερα στη Λάρισα. Μέγιστη υποσκιάν, θερμοκρασία 36 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο, την Κυριακή 37, Δευτέρα, Τρίτη 39 βαθμούς Κελσίου υποσκιάν στη Λάρισα. Μιλάμε για συνθήκες καύσωνα, αν μη τι άλλο, κυρίες και κύριοι. Από την Τρίτη και μετά βλέπω εδώ στα σχετικά προγνωστικά μοντέλα ότι θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και προς το τέλος της άλλης εβδομάδας ωστόσο θα έχουμε μια αρκετά σημαντική πτώση, ενδεχομένως και βροχή προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Όμως μέχρι τότε έχουμε καιρό και πολλά βέβαια αλλάζουν, πόσο μάλλον τα μετεωρολογικά. Λοιπόν, αυτά στη Λάρισα. Για να δω λίγο Τρίκαλα. Τρίκαλα, ίδιες καιρικές συνθήκες, 36 σήμερα μέγιστη, 37 το Σάββατο, 37 την Κυριακή, 39 τη Δευτέρα, 38 την Τρίτη, είναι ακριβώς ίδιες συνθήκες, και στην Καρδίτσα τέλος, επίσης ίδιες οι συνθήκες, κυρίες και κύριοι, ίδιες οι θερμοκρασίες. Οπότε, καλά το είπα στην αρχή, μόνο στο Βόλο ξεφεύγουμε από αυτό το κύμα καύσωνα. Στην υπόλοιπη Θεσσαλία, στο Βόλο, που η μέγιστη θερμοκρασία εκεί γύρω στη Δευτέρα και την Τρίτη, που θα είναι 39, στους άλλους θεσσαλικούς νομούς, στις πρωτεύουσες των άλλων θεσσαλικών νομών, εκεί θα είναι στο Βόλο, βάσει πάντα των προγνωστικών μοντέλων που έχω μπροστά μου, στους 33. Μια σημαντική εξωσημείωτη διαφορά, θα έλεγα, φίλες και φίλοι.

Είμαστε, έχουμε περάσει ουσιαστικά τα μέσα του καλοκαιριού, 17 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, και νομίζω ξεκινά σταδιακά το κύμα των αδειών των Ελλήνων. Το αντιλαμβάνεσαι και στους δρόμους αυτό σταδιακά, βλέποντας έτσι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Αρχίζει λοιπόν η κίνηση. Αν είστε μεταξύ αυτών που ξεκινάτε την αδειά σας, θα πάτε διακοπές ή εν πάση περιπτώσει επιλέξατε να ξεκουραστείτε, αν είναι δυνατόν, στο σπίτι σας χωρίς να πάτε διακοπές, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να περάσετε όπως το έχετε σχεδιάσει, όπως το έχετε κατά νου, φίλες και φίλοι. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας ακόμη και αν έχουμε υγεία, ας έχουμε και λίγο καλή διάθεση, αυτό μετράει.

Έχω μπροστά μου, είμαι μπροστά στην πρώτη σελίδα του earthnews.gr, της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, μέσα από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει στη χώρα μας, τι συμβαίνει διεθνώς, και όσον αφορά στη χώρα μας μπορείτε να ενημερώνεστε και ειδικότερα τι συμβαίνει σε κάθε περιφέρεια. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα του ΕΡΤ News λοιπόν. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκη απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Σε αναβρασμό ο ΣΥΡΙΖΑ, νέες ανεξαρτητοποιήσεις, παρετήσεις και μάχη Δούρου Πολάκη. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε πόλεις. Μάρκο Ρούμπιο για δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Είχαμε μάλιστα δήλωση από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα. Μία γυναίκα είπε εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Διάγγελμα Τραμπ, κατηγορίες κατά της Κίνας για παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Μαροκοντού σήμερα η κηδεία της, η τελευταία επιθυμία και τα μηνύματα αγάπης στο σπίτι της Ελενίτσας. Το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ. Καιρός, αυτά που λέγαμε πριν, έρχονται τα πρώτα σαραντάρια, πρόγνωση από την Όλγα Παπαυγούλη. Τέξας, 2 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες, προειδοποίηση για βροχοπτώσεις που θα σπάσουν κάθε ρεκόρ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από $85 το Brent. Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες. SpaceX ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η εκτόξευση του Starship. Διερευνώνται τα αίτια. Υπόθεση Μαρφίν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον άνθρωπο που έστειλε το ανώνυμο mail, κλειδί, το βίντεο, τα βίντεο ντοκουμέντα. Ανεξάρτητος βουλευτής ο Μιλτιάδη Τζαμπάρας αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρετήθηκε ο Γιάννης Αραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βάουτσερ για προφωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια. Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στο πορτοκαλί σήμερα η Αττική και ακόμη 7 περιοχές. Διαβάζουμε πάντα από την πρώτη σελίδα του earthnews.gr και από τον διεθνή χώρο. Η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθη να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν το Ιρανικό Ενεργειακό Δίκτυο. Ουγκάντα, 20 παιδιά σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Χιλή, 3 νεκροί και εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα. Η Ουγκάντα ανακοίνωσε ότι δεν έχει πλέον κανέναν ασθενή με έμπολα. Μπαχρέιν ήχησαν σιρήνες συναγερμού για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες. Λοιπόν, γράφει στην πρώτη σελίδα, στο σελίδα earthnews.gr.

Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι σε εξέλιξη είναι οι διεργασίες, οι παραιτήσεις είναι καθημερινές βουλευτών, μελών βουλευτών που κατά κύριο λόγο ανεξαρτητοποιούνται, μελών των πολιτικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά. Έχουμε ήδη πει ότι μεταξύ αυτών που αποχώρησαν των βουλευτών είναι και ο βουλευτής Μαγνησίας, ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Έκανε και μία δήλωση σχετική χθες ο κύριος Μεϊκόπουλος, λέγοντας ότι η απόφαση να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν εύκολη ούτε ανώδυνη, ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς περίοδου προβληματισμού και μιας προσπάθειας να παραμείνει χρήσιμος εκεί όπου οι πολίτες τον εμπιστεύθηκαν να τους εκπροσωπεί. Όπως αναφέρει, υπηρέτησα τις αρχές και τις αξίες που με οδήγησαν στην πολιτική και αυτές δεν αλλάζουν. Αυτό που δυστυχώς δεν μπορώ πλέον να υπηρετήσω είναι μια παρατεταμένη κατάσταση εσωστρέφειας, η οποία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα επισκιάζει την ουσία της πολιτικής και το έργο που οφείλουμε να παράγουμε ως βουλευτές. Δεν θεωρώ ότι ο ρόλος ενός βουλευτή είναι να αναλώνεται σε δημόσιες αντιπαραθέσεις για τα εσωτερικά του κόμματός του. Οι πολίτες μας εξέλεξαν για να λύνουμε προβλήματα, όχι για να γινόμαστε μέρος του προβλήματος. Ούτε θεωρώ ότι η πολιτική πρέπει να εξαντλείται σε αντιπαραθέσεις μεταξύ ανθρώπων που συμπορεύτηκαν και αγωνίστηκαν μαζί σε δύσκολες περιόδους. Οφείλει να δίνει φωνή και απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα και βαθιά ότι ο προοδευτικός χώρος έχει ανάγκη από συνεννόηση, σοβαρότητα και προοπτική, όχι από έναν διαρκή κύκλο συγκρούσεων που απομακρύνει τους πολίτες και ενισχύει τον κατακαιρματισμό. Η χώρα έχει ανάγκη από μια αξιόπιστη και πιστική προοδευτική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, όχι από περισσότερα ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια στον ίδιο πολιτικό χώρο. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας δεν θα κριθεί από τις μετακινήσεις προσώπων, αλλά από το κατά πόσο θα εμπνεύσει ξανά την κοινωνία και θα κάνει περισσότερους πολίτες να νιώσουν ότι εκπροσωπούνται. Αυτό πιστεύω, αυτό θα υπηρετήσω, είτε βρίσκομαι εντός είτε εκτός Βουλής. Τιμώ την εμπιστοσύνη των πολιτών της Μαγνησίας και θα συνεχίσω να τους εκπροσωπώ με την ίδια προσήλωση μέσα και έξω από το κοινοβούλιο, με αυτή την ευθύνη, με αυτές τις αρχές και με την ίδια πίστη στην ανάγκη μιας προοδευτικής πολιτικής που ενώνει αντί να διχάζει. Συνεχίζω, καταλήγει στη δήλωσή του ο κύριος Μαϊκόπουλος. Συνεχίζω, καταλήγει στη δήλωσή του ο κύριος Μαϊκόπουλος.

κοινοβουλευτικών της Νέας Δημοκρατίας, κατά των οποίων ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τους βουλευτές Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα και Κώστας Κρέκα και τον βουλευτή Μαγνησίας Χρήστο Μπουκόρο. Στις πρώτες τους αντιδράσεις, η κυρία Παπακώστα κάνει λόγο για άδικη και νομικά ανυπόστατη κατηγορία. Ο κύριος Κρέκα ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ ο κύριος Μπουκόρο, εκφράζει βεβαιότητα για την οθότητά του. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη 5η 23 Ιουλίου τα εγκαίνια του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Αγιοφύλου. Ένοχο για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Στέλιου Λιμνιού και Μάρκου Βαξεβανόπουλου έκρινε το Δήμαρχο Βόλου Αχιλέα Μπέο το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 9 μηνών όπως και πρωτόδικα. Ενημερωτική συνάντηση εργασίας για τη νέα στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Μπράιτον για την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση στο πλαίσιο των υποεκπώνηση αντιπλημμυρικών Master Plan της Θεσσαλίας, συγκαλεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σήμερα στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα Φάρσαλα στο πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας παραβατικότητας. Συνελήφθησαν 5 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ ελέγχθησαν συνολικά 75 οχήματα και ισάριθμα άτομα. Αύξηση κατά 5% κατέγραψε η επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, όπως και στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύσσωμη η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας αναμένεται να παραιτηθεί ταυτόχρονα με την εκλογή νέου Προέδρου το Σάββατο. Τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στους πεζοδρόμους της Λάρισας με τις βυθιζόμενες μπάρες. Το επόμενο διάστημα θα προκύψει ο ανάδοχος για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος, ενώ θα χρειαστούν 2 μήνες για την επαναλειτουργία του. Τα παραπάνω δήλωσε στην ΕΡΤ Λάρισας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων Κώστας Αργυρόπουλος. Στάση εργασίας από τις 8 το βράδυ έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή ημέρα του τελικού στο Μουντιάλ οι διανομείς που εργάζονται στις πλατφόρμες σύμφωνα με ανακοίνωση και του Σωματείου Ανεξάρτητων Διανομέων Λάρισας. Να θυμίσουμε ότι ανάλογη στάση εργασίας έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα κάνουν και οι διανομείς στο Βόλο. Ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει στην ομάδα παρακολούθησης της εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας, η οποία συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στη Λάρισα θα διεξαχθεί το Νοέμβριο απολογιστική εκδήλωση του Cycling Greece για την φετινή διοργάνωση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου ΔΕΗ Tour of Hellas. Αυτό συμφωνήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου με στελέχη της Cycling Greece. Με χαμόγελα και τους τίτλους αναχείρας ορκίστηκαν χθες 90 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των σχολών φυσικής αγωγής και διαιτολογίας διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, γενικά στην Μαγνησία είμαστε σε κατηγορία επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς 2. Μάλλον θα λέγαμε είναι μοιρασμένη η Μαγνησία, μεταξύ 2 και 3. Δηλαδή έχουμε μέτρια επικινδυνότητα για τη μισή και υψηλό κίνδυνο για την άλλη μισή. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η επικινδυνότητα αφορά την περιοχή του Αλμυρού, την Δυτική Μαγνησία, κυρίες και κύριοι, οπότε υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας και εμείς όμως πρέπει να δείχνουμε αυξημένη ετοιμότητα, βασικά αυξημένη προσοχή πρέπει να δείχνουμε οι πολίτες υπό αυτές έτσι, τις συνθήκες που ή λίγο ή πολύ είναι σίγουρα επικίνδυνες για την πρόκληση της πυρκαγιάς και για ό,τι αυτό συνεπάγεται και μπορεί να επιφέρει. Λοιπόν, μπορεί εδώ και κάποιες μέρες να έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους όλοι οι μαθητές και αυτοί που ήταν υποψήφοι στις πανελλαδικές και διαγωνίστηκαν για μια θέση στα ΑΕΠ. Σε λίγες μέρες αναμένεται να εκδοθούν και τα αποτελέσματα, να ανακοινωθούν τα οριστικά τελικά αποτελέσματα μέσα από την ανακοίνωση των βάσεων στα τμήματα, κυρίες και κύριοι, οπότε ακόμη μια αγωνία θα λάβει τέλος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ήδη έχει αρχίσει η προετοιμασία μέσα από τις εγγραφές για την ερχόμενη σχολική ή ακαδημαϊκή για άλλους χρονιά. Λοιπόν, χθες ήρθε ένα δελτίο τύπου από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με ειδική αναφορά στην εσπερινή εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι, που όπως λέει ο κύριος Σαβελίδης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της δημόσιας παιδείας, αποδεικνύοντας καθημερινά στην πράξη ότι η γνώση δεν έχει ηλικία και ότι η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα όλων. Ο θεσμός, αναφέρει ο κύριος Σαβελίδης, απευθύνεται σε εργαζόμενους, ενήλικες, νέους, καθώς και σε συμπολίτες αλλοδαπής καταγωγής, οι οποίοι για κοινωνικούς, οικονομικούς ή προσωπικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ενημερώνει λοιπόν τους πολίτες ότι η περίοδος των εγγραφών για τα εσπερινά σχολεία βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπενθυμίσουμε ποιες είναι οι δομές εσπερινής εκπαίδευσης στη Μαγνησία. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν τρεις βασικοί πυλώνες, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, εσπερινά γυμνάσια, όπου η φίτηση είναι τριετής, απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες, καθώς και σε ανήλικους από 14 ετών που εργάζονται ή συντρέχουν ειδικοί κοινωνικοί λόγοι, επίσης σε αλλοδαπούς που δεν έχουν απολυτήριο γυμνασίου. Η άλλη δομή είναι το εσπερινό γενικό λύκειο, επίσης τριετούς φίτησης, απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου γυμνασίου, οδηγεί σε ισότιμο απολυτήριο γενικού λυκείου και παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τέλος, η τρίτη δομή είναι το εσπερινό επαγγελματικό λύκειο, τριετούς φίτησης που οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου λυκείου και πτυχίου ειδικότητας επίπεδου 4. Παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις επίσης, καθώς και πρόσβαση στο θεσμό της τάξης μαθητείας. Στα εσπερινά ΕΠΑΛ λειτουργούν σύγχρονοι τομείς που ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι εγγραφές, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο αλλά και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στα εσπερινά σχολεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για τομείς, ειδικότητες και επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ενώ για περισσότερες διευκρινήσεις όπως πληροφορίες για τις εγγραφές και γενικότερα για την επικοινωνία, τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στη Μαγνησία,
για τα εκπαιδευτικά επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων κλπ. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα επανέλθει με νέο δελτίο τύπου, όπως αναφέρεται, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστότε, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί για την ενημέρωσή του στο τηλέφωνο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, που είναι το 2421-047-386, ή απευθείας να επικοινωνεί με το Εσπερινό Σχολείο που είναι το που ενδιαφέρεται να φοιτήσει, τα οποία παραμένουν ανοιχτά κάθε Πέμπτη κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Λοιπόν, είναι όμως εκτός από τους μεγάλους μαθητές, έχουμε και τους μικρούς, αυτούς που δεν φοιτούν ακόμη έστω στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά είναι ακόμη στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Έχουμε λοιπόν καλά θα λέγαμε νέα που αφορά στη χορήγηση βάουτσερ με νέα εισοδηματικά κριτήρια για τα παιδάκια αυτά. Έχουμε σημαντικές αλλαγές, τις οποίες φέρνει η νέα κοινή υπουργική απόφαση και αφορούν, όπως είπα, στα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση των vouchers σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η βασικότερη μεταβολή του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς κανένα εισοδηματικό περιορισμό. Δεν υπάρχουν δηλαδή για τις πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή από 4 παιδιά και πάνω, εισοδηματικά κριτήρια. Η νέα ρύθμιση διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων και στοχεύει στη μεγαλύτερη στήριξη των οικογενειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά όρια, λοιπόν, όμως, γενικότερα, με βάση τα νέα δεδομένα? Οικογένειες με έως 2 παιδιά, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι έως 35.000 ευρώ. Για οικογένειες με 3 παιδιά, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι έως 38.000 ευρώ και, όπως είπαμε ήδη, για τις πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω δεν προβλέπεται πλέον κανένα εισοδηματικό όριο για την χορήγηση βάουτσερ. Στόχος είναι η διεύρυνση των δικαιούχων μέσα από αυτές τις αλλαγές και κυρίως μέσα από την κατάργηση του εισοδηματικού κριτηρίου για τις πολύτεκνες οικογένειες, η οποία αποτελεί και τη σημαντικότερη αλλαγή που προκύπτει μέσα από την νέα απόφαση. Παράλληλα, βέβαια, και τα αναθεωρημένα εισοδηματικά όρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικογενειών, και αυτά στοχεύουν, αποσκοπούν στην διεύρυνση της πρόσβασης στη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι, συζητήθηκε χθες το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα με βάση τους 9 άξονες προστασίας του νερού που επεξεργάστηκε η Περιφερειακή Αρχή. Μόλις περίπου 1 στα 3 επιφανειακά υδατικά συστήματα επιτυγχάνει καλή οικολογική κατάσταση, όπως αναφέρθηκε χθες στο Συμβούλιο. Το 36,6% των επιφανειακών συστημάτων καταγράφεται σε κακή χημική κατάσταση. Το 63% βρίσκεται σε κίνδυνο μη επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ το 29% των υπόγειων υδατικών συστημάτων είναι σε κακή ποσοτική κατάσταση. Επιπλέον, το 28% των επιφανειακών συστημάτων υφίσταται χρόνια υπεραπόληψη. Η περιφέρεια βρίσκεται αντιμέτωπη με λειψιδρία, υποβάθμιση των υδροφορέων και καταστροφικές πλημμύρες, και αυτό είναι αποτέλεσμα δεκαετιών με απολύψεις χωρίς πλήρη μέτρηση και έλεγχο, παράνομες ή ανεπαρκώς καταγεγραμμένες υδροληψίες, δίκτυα χωρίς αξιόπιστα στοιχεία χρηστών και καταναλώσεων, υπερβολική εξάρτηση από τα υπόγεια νερά, ανεπαρκή αποθήκευση, αποσπασματική συντήρηση και κατακερματισμό αρμοδιοτήτων. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να τελειώσουν με κανόνες που ισχύουν για όλους, με δίκαιη μετάβαση και με πραγματικές εναλλακτικές για τον αγροτικό κόσμο, όπως αναφέρθηκε στην συνεδρίαση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την εισήγηση δε που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον Περιφερειάρχη, έχει ήδη ολοκληρώσει αποκαταστάσεις σε 432 θέσεις επέμβασης μετά τις καταστροφές, συνολικής δαπάνης περίπου 75,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το σύνολο των υλοποιημένων ή σε εξέλιξη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις 4 περιφερειακές ενότητες ανέρχεται σε 116,2 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 38,7 αφορούν νέα έργα του 2026, ενώ ακολουθούν 30 ακόμη έργα. Παράλληλα, έχουν διατεθεί 121,4 εκατομμύρια ευρώ για έργα λειψιδρίας, 70 εκατομμύρια ευρώ για πενταετές πρόγραμμα καθαρισμών ποταμών και 124,1 εκατομμύρια ευρώ σε υποβληθέντα έργα εγγύων βελτιώσεων. Εκπονούνται τα επιχειρησιακά σχέδια για τον Πηνιό, τη λεκάνη του Καλέντζη και τα αστικά ρέματα του Βόλου. Στο σχεδιασμό του Πηνιού εφαρμόζεται μια από τις πιο ώριμες ευρωπαϊκές αρχές, δηλαδή δίνεται χώρος στον ποταμό με αναχώματα που απαιτούνται, αλλά και με ελεγχόμενες πλημμυρικές ζώνες. Ο κύριος Κουρέτας τόνισε πως ανανεώθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που συνδυάζει μετεωρολογικά μοντέλα, δεδομένα πεδίου, τηλεμετρικούς σταθμούς και συνεχή έλεγχο των υδρολογικών παραμέτρων. Με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών αναπτύχθηκαν μοντέλα μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για προειδοποιήσεις λίγες ώρες πριν από ένα επεισόδιο και υδρομετεωρολογικές προγνώσεις έως 24 με 48 ώρες νωρίτερα. Προβλέπεται επίσης η προσθήκη 10 νέων μετεωρολογικών και 4 νέων υδρολογικών σταθμών. Στη λίμνη Κάρλα τώρα, σε συνεργασία με τον ΟΔΙΘ, έχει αρχίσει η αναμόρφωση του αρδευτικού μοντέλου. Η Κάρλα αναφέρθηκε χθες, δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί. Η επόμενη φάση πρέπει να είναι ξεκάθαρη, κάθε χρήστης γνωστός, κάθε παροχή αδειοδοτημένη, κάθε κυβικό μετρημένο, σαφής φορέας λειτουργίας και σταθερό σχέδιο συντήρησης. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν σε αυτή την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, στην οποία συζητήθηκε το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι. Οπότε στο σημείο αυτό η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα έφτασε στο τέλος της. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου, γιατί στις συχνότητές της θα προσθεθούν σε πολύ λίγο οι συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, αφού ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12 το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Για την ώρα, σε δευτερόλεπτα, πηγαίνουμε στο ΕΡΤ News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Θεσσαλικό Περισκόπιο, κυρίες και κύριοι. Για χαρά να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας, βέβαια, και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμός και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ καλημέρα σε όλους. Θεσσαλικό Περισκόπιο, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα, 17 Ιουλίου, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Όχι, δεν είναι. Α, χρόνια πολλά της Αγίας Μαρίνας, χρόνια πολλά στις Μαρίνες που γιορτάζουν. Πολύτιμη βοήθεια. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στον ήχο, η Ελπίδα Κουτσογιάννη στο μικρόφωνο, 98,3, 100,7, 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, rteco.gr. Εκεί θα βρείτε την περιφέρεια, είτε πατήστε την κατηγορία Λάρισα, είτε πατήστε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 12. 2410627020 το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2410627020. Διαφορετικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber ΕΡΤ Λάρισας με λατινικούς χαρακτήρες. Θα το δω τώρα και να σας το πούμε και με σιγουριά. Ναι, είναι ΕΡΤ Λάρισας, μία λέξη. Το Ι και το Λ κεφαλαία. ΕΡΤ Λάρισας, ένα S η Λάρισα. Ή αλλιώς τηλεφωνικά στο 69-300-78-326. 69-300-78-326 για να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Όσα θέλετε θέματα να αναδειχθούν από τη δημόσια συχνότητα της ΕΡΤ, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις παρατηρήσεις, τα προβλήματα, τους προβληματισμούς, τις χαρές σας, όλα όσα έχετε την ανάγκη να μοιραστείτε με τη δημόσια συχνότητα, με το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στην Λάρισα. Τα λέγαμε και χτες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις από τους τέσσερις του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραπέμπονται είναι Θεσσαλοί. Ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τρεις είναι η κυρία Καταρίνα Παπακώστα, ο κύριος Κώστας Κρέκας και ο βουλευτής Μαγνησίας κύριος Χρήστος Μπουκόρος. Από τους τέσσερις τώρα, οι δύο είναι Τρικαλινοί. Στις πρώτες αντιδράσεις τους, η κυρία Παπακώστα κάνει λόγο για άδικη και νομικά ανυπόστατη κατηγορία. Ο κύριος Κρέκας ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Ο κύριος Μπουκόρος εκφράζει τη βεβαιότητά του για την αθωότητά του. Έχουμε και την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων Λάρισας, ένοχο για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των δημοτικών συμβούλων του Βόλου, του κυρίου Λιμνιού και του κυρίου Βαξεβανόπουλου, έκρινε το δήμαρχο το δικαστήριο, φυλάκιση 9 μηνών, όπως και πρωτόδικα, είναι η ίδια ποινή. Ελένη Ραυτοπούλου στην ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα, Ελένη. Μας ακούει η Ελένη? Όχι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο και με την Ελένη Ραυτοπούλου. Πάντως, ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που τονίστηκε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι μόνο τέσσερις είναι αυτοί που παραπέμπονται, οι υπόλοιποι όχι. Έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεση για τον κύριο Τσιάρα, τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον κύριο Μεταράκη, τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον κύριο Βασιλιάδη, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Λεονταρίδη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι θα συμπεριληφθούν όλοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια, πολλό δε μάλλον που οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να ντρέπονται αυτοί που μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, είπε και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Μαρινάκης. Καταστρατηγήθηκε, είπανε, το τεκμήριο αθωότητας για 13 γαλάζιους βουλευτές και η κυβέρνηση σκέφτηκε να ζητήσει από την αντιπολίτευση, να απαιτήσει μάλλον από την αντιπολίτευση, να ζητήσει συγγνώμη μιλώντας για σκευωρία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Βόλο, πάμε να συναντήσουμε εκεί την Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα και στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες Ελπίδα. Τελευταία. Τι, η Ιωσούλα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Κλιματισμός.
0: Πνίγηκα.
1: Εντάξει.
0: Το παθαίνω εγώ αυτό, δεν είναι.
1: Εγώ το έχω μόνιμο, αλλά όχι γιατί πνίγομαι, αλλά γιατί έχω κάτι σε αλλεργία. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινάουν πολλοί διακοπές αυτή τη βδομάδα, έτσι. Νομίζω σιγά σιγά αρχίζουν.
0: Σιγά σιγά, ναι.
1: Σιγά σιγά, ναι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε μπει σε καλοκαιρινή ραστόνη όσον αφορά στην επικαιρότητα. Όπως λες και εσύ, θα έλεγα το αντίθετο μάλιστα, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Οι εξελίξεις στο θέμα του ΑΠΚΕΠΕ και στην δικαστική οδό που παίρνει υπόθεση αυτή και η οποία αφορά την Θεσσαλία θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή 3 στους 4 παραπεμφθέντες.
0: Ναι, ναι. Και οι 2 από τα Τρίγαλα.
1: Ακόμα περισσότερο, αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε λοιπόν ακόμη περισσότερο στα Τρίκαλα. Ήταν ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος βέβαια αρχιοθετήθηκε η υπόθεση του από την Καρδίτσα. Οπότε η Λάρισα ήταν καθαρή εξ αρχής, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, δεν υπήρξε κάτι. Δεν...
1: Ναι. Δεν υπήρξε κάποια αναφορά, έστω σε όνομα, έτσι, γενικά και αόριστα.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, ο καιρός περιμένεται από ό,τι είδα, μακάρι να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, δηλαδή η μαγνησία εξαιρείται από το κύμα καύσων αυτό των επόμενων
0: ημερών.
1: Πάντως,
0: χθες το βράδυ είχαμε βροχή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει γίνει κάπως τροπικό το
1: έχεις
0: η κατάσταση.
1: Δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο και μετά από τη βροχή με τις υψηλές θερμοκρασίες η αίσθηση της αίσθησης είναι ακόμη χειρότερη.
0: Είναι, εντάξει. Μετά τη βροχή είναι λίγο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, η μαγνησία εξαιρείται από ό,τι λένε οι προβλέψεις, έτσι σημαίνει να το δούμε στην πράξη, από τα σαραντάρια των επόμενων ημερών που θα πλήξουν ολόκληρη την υπόλοιπη Θεσσαλία, δηλαδή και Λάρισα και Τρίκαλα και Καρδίτσα, είναι επανομοιότυπες οι συνθήκες, το κοιτούσα συγκριτικά νωρίτερα, γι' αυτό το λέω. Στην μαγνησία θα κοιμανθούμε γύρω στους 4-5 βαθμούς κάτω από εσάς. Ως ναι, προς την μέγιστη.
0: 35.
1: Ναι, 30, για να είμαι ειλικρινής, 33-34 βλέπω, υποσκιάν βέβαια, οπότε εντάξει. Γιατί και η θερμοκρασία του 39-40 υποσκιάν είναι που βλέπουμε για την Λάρισα. Και
0: πάντως, εγώ νιώθω την ανάγκη να το ξαναπώ, μέχρι στιγμής πήγε πολύ καλά.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες, δεν ξέρω αν το λέγαμε στον αέρα ή τα συζητούσαμε μεταξύ μας. Πάντως τα συζητούσαμε αυτά, ότι νομίζω όχι, δεν τα λέγαμε στον αέρα. Τα συζητούσαμε
0: πήγε
1: μεταξύ
0: καλά,
1: μας.
0: Καλά, ναι.
1: Ότι
0: καλά.
1: Και βροχές είχαμε και όχι υψηλές θερμοκρασίες, κανονικές θερμοκρασίες είχαμε μέχρι τώρα. Στα μισά είμαστε βέβαια ακόμη. Έχουμε μπροστά μας, θα μιλάμε μεγάλα λόγια.
0: Κάπου διάβαζα σήμερα χτες ότι ο καύσωνας θα έρθει το Σεπτέμβριο.
1: Α, τόσο μακροπρόθεσμη πρόβλεψη.
0: Αλλά είναι πολύ, δεν είναι ασφαλής μια τόσο μακροχρόνια πρόβλεψη.
1: Ναι, έχεις.
0: Εδώ δεν είναι για 10 μέρες η πρόβλεψη ασφαλής.
1: Έτσι. Έτσι, εκτίμηση θα λέγαμε είναι, που βασίζεται σε έτσι, προγνωστικά μοντέλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα οποία θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθούν. Γιατί καύσωνας το Σεπτέμβρη.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Ξέρει, ναι, και τι σημαίνει για μετά. Πλημμύρες στο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Μα μετά τον Ντάνιελ, εδώ τουλάχιστον όσοι ζούμε εδώ στην Θεσσαλία, θυμόμαστε ότι οι θερμοκρασίες ήταν ασύλληπτα υψηλές.
1: Εντάξει. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, ας πάρουμε το καλό σενάριο.
0: Ας πάρουμε, ναι. Ας πάρουμε το καλό σενάριο.
1: Ας πάρουμε το καλό σενάριο,
0: και
1: λοιπόν,
0: να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, πάμε, αυτά
1: να,
0: νομίζω,
1: να σου πω. Ναι, ναι.
0: Τι άλλο?
1: Λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο το θέμα. Είχαμε αναφερθεί και στη χθεσινή εκπομπή που ήταν σε εξέλιξη ακόμη η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημάρχου Βόλου για συκοφαντική δυσφήμιση των 2 δημοτικών συμβούλων του κυρίου Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού. Καταδικάστηκε με την ποινή, μάλλον την ίδια με την πρωτόδικη, 9 μήνες ο Δήμαρχος Βόλου. Θα δούμε λοιπόν πλέον, αφού έχουμε και το αποτέλεσμα, θα δούμε τι είπαν, πώς υποδέχθηκαν την απόφαση αυτή. Τόσο η συνήγορος, να πάλι το ίδιο κάνω, λοιπόν δεν ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσωπούσε στο δικαστήριο τους δύο που υπέβαλαν τη μήνυση στον Δήμαρχο Βόλου, αλλά και ο κύριος Βαξεβανόπουλος και ο κύριος Λιμιός, τι δήλωσαν, τι χαρακτήρισαν νίκη για πολλές, από πολλές πλευρές και απόψεις, ενώ συνέδεσαν τη νίκη αυτή και με μια άλλη υπόθεση που βρίσκεται σε δικαστική εξέλιξη και αφορά τον Βασίλη Μάγκο, το βασανισμό του Βασιλείου Μάγκου από αστυνομικούς, οι οποίοι δικάζονται.
0: Εκεί τι είναι, δεν είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι σε εξέλιξη, ναι, νομίζω έχει πάρει διακοπή. Δηλαδή έχουν γίνει αρκετές συνεδριάσεις.
0: Ναι, έγιναν.
1: Έχουν γίνει αρκετές συνεδριάσεις.
0: Και εκεί είχε αποκλειστεί η πλευρά των γονιών από την υποστήριξη της κατηγορίες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε γίνεται, θα το ακούσουμε προς το τέλος, και μια σύνθεση με αυτή την υπόθεση.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να ανοίξουμε τα θέματα της εκπομπής.
1: Βεβαιότατα.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου, 10 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο 28, ωραία. Ναι, τώρα πήγε 28. Χρήστος Μαμάτσιος τώρα στον ήχο. Πάμε στην Ερτβόλου, πάμε να συναντήσουμε ξανά τη λένε Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν χθες μετά την έκδοση της απόφασης, της καταδικαστικής σε δεύτερο και σε δεύτερο βαθμό απόφασης του εφετείου στην Λάρισα για τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο σε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης των δύο δημοτικών συμβούλων, των κυρίων Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού. Μιλούν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τους εκπροσώπησε στο δικαστήριο, αλλά και οι ίδιοι. Ας ακούσουμε τι είπαν.
2: Μια μεγάλη νίκη του κινήματος σήμερα, η καταδίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημάρχου Βόλου Μπέου για συκοφαντική δυσφήμιση κατά συρροή σε 9 μήνες φυλάκιση με επιβολή και των δικαστικών εξόδων, άλλο ένα παράσημο στη συλλογή καταδικών που σίγουρα έχει ο συλλέκτης καταδικαστικών αποφάσεων Αχιλλέας Μπέος. Εγώ θέλω να εκφράσω την μεγάλη μου ικανοποίηση για το γεγονός ότι δύο άνθρωποι μαχόμενοι, ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος και ο Στέλιος Λιμνιός, δύο ενεργοί πολίτες που είναι και παραμένουν ενεργοί υπερασπιζόμενοι τα πιο ιερά μας δικαιώματα, το δικαίωμα στη ζωή, στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, έδωσαν αυτή τη μάχη κατά της καύσης των απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ με καρκινογόνα αποτελέσματα, κατά της ρύπανσης του περιβάλλοντος, του ατμοσφαιρικού αέρα και συνολικά του φυσικού περιβάλλοντος, κατά της υπονόμευσης της ανθρώπινης υγείας και της υποβάθμισης της δημόσιας υγείας, αυτή τη μάχη κατά εκείνων που δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Δώσανε τη μάχη και τη δίνουν. Δώσαμε μαζί τη μάχη στο δικαστήριο και την κερδίσαμε, διότι όταν αγωνίζεσαι νικάς και ακόμη και αν δεν νικήσεις με την πρώτη, αν επιμείνεις στο τέλος θα δικαιωθείς. Και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο, θετικό, ελπιδοφόρο μήνυμα της σημερινής ημέρας, ότι στο τέλος κάθε κατεργάρης, και να το ακούνε όλοι οι κατεργάριδες, κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του και στο τέλος η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Μια μεγάλη νίκη, μια πολύ σημαντική απόφαση. Ήρθαμε αρκετές φορές εδώ στη Λάρισα. Μια μεγάλη νίκη,

0: ο οποίος συκοφαντεί, αλλά τελικά βλέπουμε, αν και αργεί η δικαιοσύνη, έρχεται. Ήρθε, τον καταδίκασε και μελλοντικά έρχονται και άλλες καταδίκες. Όμως δεν σταματάμε εδώ, ο αγώνας μας συνεχίζεται. Υπάρχει απόφαση αυτής της κυβέρνησης, τώρα Μητσοτάκη, ξανά που δίνει την άδεια στην ΑΓΕΤ να καίει 200.000 τόνους σκουπιδιών στο Βόλο, εμείς συνεχίζουμε και ξαναξεκινάμε αυτόν τον αγώνα. Έναν αγώνα που δεν μπορεί να τον διανοηθεί ο Δήμαρχος Βόλου, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τον διαβάλει, να προσπαθείς να τον διαβάλει. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα προασπιστούμε τα δικαιώματα για τη ζωή, δικαίωμα για την υγεία, δικαίωμα για την αξιοπρέπεια.
1: Τέλειος Λιμιός, Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου, μέλος της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου να αγωνίζομαι για αξίες που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία και το καλό, καθαρό περιβάλλον. Θα ήθελα να τονίσω μόνο ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή στην Καρδίτσα συνεχίζεται η δίκη για τη δικαίωση των γονέων του Βασιλείου Μάγκου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια από τις δυνάμεις καταστολής λίγο μετά από μια μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από τα εργοστάσια της ΑΓΕΤ για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτός ο αγώνας θα δώσει αποτελέσματα, αν και ο Βασίλης έφυγε για πάντα.
2: Όμως ο Βασίλης έλεγε και αν δεν νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Η γροθιά του είναι μια έμπνευση και μια υποχρέωση για όλους μας να δικαιώνουμε τους αγωνιζόμενους ανθρώπους, να τους θυμόμαστε, να τους θυμάμαι και βέβαια να συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι τέλους.
1: Και θα νικήσουμε και θα
2: πολεμήσουμε.
1: Και θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε.
2: Εμείς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αληφτήρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουτσογιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να μιλήσουμε για τι άλλο. Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί τον πρωτογενή τομέα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια
1: είναι. Κύριε Κουτσογιάννη, ξέρετε, χθες έβλεπα τις διώξεις που ασκήθηκαν και κάποιοι κυβερνητικοί, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μαρινάκης που είναι εκπρόσωποι του, πανηγύριζαν. Γιατί λέει κατέπεσε στη πορεία. Ποια στη πορεία?
0: Και σήμερα ο κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Υπάρχουν τέσσερις ποινικές διώξεις. Εκτός αν θεωρούμε ότι η ποινική δίωξη δεν είναι τίποτα αν είσαι ενεργεία βουλευτής. Αν το θεωρούμε ότι καλυπτόμαστε και ότι θα την περάσουμε στην. Έτσι όπως πάντα πράγματα, ξέρετε τι θα μας πούμε στο τέλος. Ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο το ΠΚΠ ή ότι οι αγρότες φταίμε που δεν φτάνουν τα λεφτά σε εμάς.
0: Ναι, τι να πω, δεν αποκλείεται. Πάντως δηλαδή, και ο κύριος Θεοδωρικάκος σήμερα μίλησε για αποτυχία επιχείρησης της ηθικής απαξίωσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σαν να μας λένε κυβερνητικά στελέχη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάτι με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και θέλει να το ρίξει από πρωθυπουργό.
0: Περίπου έχει υποθεί.
1: Εμείς κάναμε τα μπλόκα για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Εμείς κάναμε τα μπλόκα για να πιέσουμε και να πείσουμε το Μητσοτάκη να εφαρμόσει μια πολιτική η οποία θα μας κάνει βιώσιμο στο πρωτογενή τομέα στην Ήπεθρο. Και έτσι θα πάρει ζωή και θα αναζωογονηθεί και η Ήπεθρος. Και θα πρέπει να αντιληφθούν και στην κυβέρνηση. Αν εκλείψει ο πρωτογενή τομέα, εκλείψει το σημαντικότερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος που είναι για τη διαβίωση, το φαγητό.
0: Ναι. Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Τώρα, εσείς επιμένετε σε ό,τι αφορά την πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και το να δοθούν τα ονόματα όλα στη δημοσιότητα, να υποθέσω.
1: Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε βγει και είχαμε πει ότι δεν είχαμε καταγγελίες, είχαμε κάποιες αναφορές ότι κάτι γίνεται. Το βλέπαμε κιόλας ότι τα λεφτά δεν φτάνουν σε εμάς και ότι είχαμε μια βίαιη προσαρμογή των κοινοτικών επιδοτήσεων προς τα κάτω και δεν μπορούσαμε να βρούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Ξέσπασε το σκάνδαλο το ΒΤΠ πριν περίπου ένα χρόνο. Ζητήσαμε την πρώτη στιγμή η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να βγουν όλα τα ονόματα στη δημοσιότητα. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν χρήματα χωρίς να δικαιούνται, ακόμα και αν είναι συναδελφοί μας αγρότες. Mm. Γιατί υπάρχει πολλοί μπορεί να μην είναι και αγρότες, να μην έχουν καμία σχέση με τον πολιτικό τομέα, απλώς να είχαν κάποια πολιτική βοήθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών, πείτε το όπως θέλετε, και δηλώνανε ανύπαρκτα πρόβατα και ανύπαρκτα βοσκοτόπια τα οποία δεν τους ανήκανε. Από την πρώτη στιγμή θέλουμε να διαφυλευκανθεί όλο αυτό το σκάνδαλο, να φτάσει το μαχαίρι βαθιά. Ακόμα και αν πρόκειται να φτάσει μέχρι την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου, και αν είναι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, δεν το λέω ότι είναι, αν είναι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια εμπλοκή με το σκάνδαλο να διερευνηθεί, να δοθούν τα χρήματα πίσω στους αγρότες, καθώς αποδεδειγμένα και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη στα μπλόκα, βρήκαν ότι 160 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αυτά που δώσαν ως αναπλήρωση οδήματος θα πηγαίναν σε χέρια, σε τσέπες μάλλον ανθρώπων που δεν τα δικαιούνταν. Άρα σε 7 χρόνια είναι ένα δισεκατομμύριο και αυτά τα χρήματα ζητάμε πίσω να δοθούν σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Και επιτέλους αυτά τα ονόματα που έχουν εμπλοκή σκάνδαλο το ΜΚΠ να τα δούμε να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και αν η δικαιοσύνη κρίνει να καταδικαστούν.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στις κινητοποίησεις, είσαστε 55 μέρες στο δρόμο, χειμώνα καιρό, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με ένα πολύ συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο. Το μείωση του κόστου παραγωγής, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, το να μην περάσει η συμφωνία για την εισαγωγή προϊόντων από τις τρίτες χώρες. Ναι, Μερκοσούρ. Σας ευχαριστώ γιατί δεν θυμόμουν τον τίτλο. Τι από όλα αυτά έχει ικανοποιηθεί, σε τι φάση είστε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλλοίς, περίπου πόσο, 3-4 μήνες μετά?
1: Κύριε Κουτσογιάννη, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είμαστε πριν. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί πάρα πολύ από ό,τι το είχαμε το Δεκέμβριο. Αυτό οφείλεται και στον πόλεμο, αλλά οφείλεται και στην εσχροκέρδεια κάποιων μεγαλοεταιριών και κάποιων καρτέλ που προσπαθούν είτε μέσω λιπασμάτων, τα οποία αυξήθηκαν 70%. Πριν να πέσει ο πόλεμο, φανταστείτε, πριν να πέσει ο πόλεμο στο Ιράν, 28 Φεβρουαρίου, που ξεκίνησε ο πόλεμο, πριν να πέσει ο πρώτο πύραυλο, είχαν αυξηθεί τα λιπάσματα στα φάρσαλα. Καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάμε. Τεράστια αύξηση στη τιμή των καυσίμων. Εκεί που λέγαμε ότι θα παίρνουμε φορολόγητο το πετρέλαιο και από το ΦΠΑ, αλλά και από 1η Νοεμβρίου. Τώρα ξαναγκαζόμαστε, αγοράζουμε ένα 90, περιμένουμε ένα τρίμηνο να καταθέσουμε τα τιμολόγια για να πάρουμε την επιστροφή. Έχουμε ζητήσει από το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση να το φέρει πιο νωρί, όχι 1η Νοεμβρίου, να δυνατούν όπω μα είπανε. Συμφωνία Μερκοσούρ, όπω είπατε, είχαν προσφύγει προ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είχε πάρει προσωρινή αναστολή, αλλά από ό,τι βλέπουμε εφαρμόζεται κανονικά. Καθώ αν δεν εφαρμοζόταν, δεν θα πιάναν το κοτόπουλο από την Βραζιλία, δεν θυμάμαι από πού είχαν έρθει, και δεν θα πιάναν και τι σόγε στην Ολλανδία. Και αυτή δεν θυμάμαι, από χώρες Λατινικής Αμερικής, άρα στην πράξη εφαρμόζεται κανονικά η συμφωνία Mercosur. Μεγάλο θέμα με τους ζωονόσους, οι οποίοι συνεχίζονται και το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο ορίζει ότι θα πρέπει να είμαστε καθαροί 6 μήνες όλη η χώρα από κρούσμα ευλογιάς, έτσι ώστε να γίνει ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Πρακτικά, κύριε Κουτσογιάννη, δεν πρέπει να γίνει ποτέ η ανασύσταση. Γιατί όταν η ολόκληρη χώρα μας νοείται ως μια περιφέρεια, κάπου στην περίστερον ελλαδικό χώρο θα βγάλει κρούσμα ευλογιάς. Και αυτό δεν σπεδιατούν.
0: Ναι.
1: Δεν νοείται ποτέ να γίνει ανασύσταση. Και οπότε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί καθώς χάσαν τα ζώα τους από λόγω ανωτέρας βίας και το κράτος δεν μεριμνά ώστε να πληρωθούν. Και τι θα γίνει, εγώ σας το είχαμε θέσει και στον κύριο Ψινά. Αν δεν κάνεις δήλωση καλλιέργειας, δηλαδή δήλωση εκτροφής για 2 χρόνια, θα χαθούν οι επιδοτήσεις. Μας λένε θα το ρυθμίσουμε. Πότε θα το ρυθμίσουμε, όταν χαθούν οι επιδοτήσεις, όταν χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Η αναπλήρωση εισοδήματος πού ήταν, η αύξηση 15% που μας είπαν στην βασική ενίσχυση, δηλαδή μας δώσαν στα ροφρές καλλιέργειες 3 ευρώ το στρεμά για να το κάνουν στο βαμβάκι, 7 κιλά βαμβάκι το στρεμά μας δώσανε. Τόσο ανοιχτοχέρις είναι ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του. Τόσο πολύ αναγνωρίζουν τον κόπο και το τι προσφέρει ο πρωτογενής τομέας σε αυτή τη χώρα. Γιατί δώσαν 3 ευρώ στο στρέμμα σε ροφρές καλλιέργειες και 5 σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή ήταν η αναπλήρωση εισοδήματος. Πού είναι τα λεφτά όλα αυτά που χάθηκαν από τον ΟΠΕΤΙΠΕ. Πώς γίνεται κάποιοι οι οποίοι μπλέχτηκε το όνομά τους, είτε είναι φραπέδες, είτε χασάπιδες, είτε πόρες, είτε περάδες, δεν ξέρω, πώς είναι δυνατόν αυτοί να μην έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί και να δεσμεύονται σε μια νύχτα, για παράδειγμα, οι λογαριασμοί του συναδέλφου του κ. Ανεστίδη, να αποδεικνύεται ότι ήταν μια συμπορία και να μην βγαίνει ένας που τώρα έχουν το θράσος και λένε, ζητούν από την αντιπολίτευση να του ζητήσει συγγνώμη που του έλεγαν την κυβέρνηση υποδίκω. Δεν βγαίνει ένας να ζητήσει συγγνώμη του κ. Ανεστίδη. Όλη αυτή η συμπορία κατέπεσε. Όλοι είναι αυτοί που κλέψαν από τον ΟΠΕΤΙΠΕ. Αυτά τα χρήματα εμείς ζητάμε πίσω. Εμείς δεν θέλουμε να μας δώσουν κάτι παραπάνω. Να μας δώσουν πίσω αυτά που μας κλέψαν. Δεν θέλουμε ελεημοσύνη. Θέλουμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα που δικαιούμαστε να πάρουμε. Και το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων ημερών, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κουτσογιάννη. 80 εκατομμύρια ευρώ σταμάτησε το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας στη Μελισσοκομεία. Αυτά τα δύο προγράμματα είναι να προϋπολογιστούν 130 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνει τώρα αυθαιρέτως, δεν ξέρω τι το κάνει. Και αν είναι με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού, ο κύριος Σκηνάς τα 80 εκατομμύρια από αυτά και τα δίνει πού παρακαλώ, τα παίρνει από τους αγρότες και τα δίνει στους σωτά για να κάνουν μικρά δραστικά έργα. Την ανικανότητα του κράτους να χρηματοδοτήσει τα αντιπλημμυρικά ή τα δραστικά έργα θα την χρηματοδοτήσουν οι αγρότες. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι πανελλαδικοί να το ξέρουμε να προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν κύριο Σκηνά.
0: Αυτό είναι τώρα καινούριο να υποθέσει.
1: Είναι καινούριο. Πριν μια εβδομάδα έσκασε. Είναι πριν μια εβδομάδα. Έχουμε βγάλει τη σχετική ανακοίνωση ως πανελλαδική. Πριν μια εβδομάδα. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να φύγει ούτε ένα ευρώ από τους Έλληνες αγρότες. Αρκετά μας έχουν πάρει, μας έχουν κλέψει. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να φύγει ούτε ένα ευρώ από προγράμματα βιολογικής μελισσοκομείας ή κτηνοτροφίας και να πάνε προς τους Δήμους. Να ξαναγυρίσουν στις τσέπες αγροτών. Με ποιον τρόπο θα ξαναγυρίσουν, να σταυρεί το κράτος.
0: Ναι.
1: Δεν δικιά μας δουλειά. Δεν πρόκειται να προσφύγει. Σας το λέω υπεύθυνα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε αν είναι σύνομο. Καθώς ξέρετε πότε είναι σύνομο, κύριε Κουσενιάννη. Αν αλλαχτεί το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Κάναν αλλαγή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και αν κάναν ποιο ρώτησαν για τις ΚΑΠ. Πώς αλλάξει την ΚΑΠ. Αυθαίρετα. Αποφασίζουμε δηλαδή και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι είναι η δημοκρατία που ονειρεύει το κ. Μητσοτάκης η κυβέρνηση του.
0: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε πριν και στην κτηνοτροφία και στις αποζημιώσεις, εγώ βλέπω και στις τηλεοράσεις μια διαφήμιση που λέει ότι αποζημιώνονται. Δεν έχουν αποζημιωθεί.
1: Φυσικά δεν έχουν αποζημιωθεί. Υπάρχουν πολλοί συναδελφοί μας ακόμα που δεν έχουν αποζημιωθεί. Υπάρχει στον Αφόδη περιπτώσει με τη Λίνη που δεν έχουν αποζημιωθεί περίπου 50.000 ζώα. Φανόντα οι κτηνοτρόφοι που είχαν αυτά τα ζώα. Δεν έχει γίνει τίποτα για την αναπλήρωση εισοδήματος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την αναπλήρωση κόστος εισοδήματος του 2026. Καθώς οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Και ξέρετε κάτι, κάποια στιγμή θα πρέπει να τους πει το κράτος πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη αναπλήρωση. Αν δεν γίνει ποτέ αναπλήρωση, θα σας πει ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αναπλήρωση, δεν πρόκειται να ξαναφτιάξετε τα κοπάδια σας, δεν πρόκειται να ξαναφτιάξετε τους στάβλους σας και να ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Και σας λέω για ανθρώπους που μπορεί να είναι σε ηλικία κοντά στη συνταξιοδότηση, ποια συνταξιοδότηση με τα 300 ευρώ, άλλο μεγάλο θέμα. Υπάρχουν πάλι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν στραφεί προς την κτηνοτροφία. Το κτηνοτρόφος είναι αγαπάει αυτό που κάνει πολύ περισσότερο από έναν αγρότη.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ο κτηνοτρόφος έχει τα ζώα του καλύτερα από τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Ειδικά ο νέος κτηνοτρόφος, ο οποίος επένδυσε. Προγράμματα νέων αγροτών. Επενδύσανε, βάλαν τους αγρότες, πήρανε δάνεια, χρεωθήκανε, πήραν μηχανήματα, εξοπλισμούς. Με τι, με 18 λεπτά στάρι θα τα βγάλουνε ή με 40 λεπτά βαμπάκι. Με τι ακριβώς θα μπορέσουν να ξεπληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία κάνανε οικογένεια. Γι' αυτό έχει μαζευτεί όλο ο κόσμο, κύριε Κουτσογιάννη, στην Αθήνα. Γι' αυτό έχει αδειάσει η επαρχία, έχει ρημώσει. Εγώ με τα φάρσα, πραγματικά τα φάρσα δεν τα έχω δει ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Είναι, με το που βασιλεύει ο ήλιος είναι ερημιά, δεν κυκλοφορεί ψυχή. Και μιλάμε για τα φάρσα που ήταν από τις πιο πλούσιες επαρχίες.
0: Ναι. Αλλάζει, λέτε, αυτή η κατάσταση. Μιας και είπατε ότι ήταν από τις πιο πλούσιες επαρχίες. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι να φταίνε οι ίδιοι οι αγρότες, γιατί τότε που ήταν, που είχαν τα χρήματα, που ήταν τα φάρσαλα, μια από τις πιο πλούσιες επαρχίες, που ήταν η Αγιά, ας πούμε, μια από τις πιο πλούσιες επαρχίες, για να μην το εντοπίσουμε στα φάρσαλα, δεν τα διαχειρίστηκαν όπως έπρεπε και να τώρα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, ένα είδος ατομικής ευθύνης και σε αυτό. Αλλά...
1: Μα πάντα ξεκινάνε από την κυβέρνηση, κυρία Κουτσονιά. Αν την εκάστοτε κυβέρνηση, είναι θέμα της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν υπάρχει ένα οργανωμένο στρατηγικό σχέδιο αγροτικής πολιτικής της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Είπατε στην εισαγωγή σας, ένα κανονισμό του ΕΛΓΑ, ξέρετε από πότε το συζητάμε, το αλλάξουμε. Από το 2014. Ξέρετε που είμαστε, 2026. Και τι μας λένε όλες τις κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί που πέρασαν, ότι υπάρχει ένα λογιστή μελέτη, λέει τι θα αλλάξει. Πότε θα αλλάξει. Ας βγάλουμε αυτή τη μελέτη από συζητάρια και επιτέλους να τη δούμε. Ας κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε.
0: Και μιας...
1: Βλέπετε ότι έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες.
0: Πάντα
1: καλλιεργούσαμε εμείς. Παλιότερα όμως ήταν χαμηλότερο το κόστος παραγωγής, οι τιμές δεν ήταν εξευτελιστικές όπως είναι τώρα. Οπότε στην εποχή του μνημονίου, κ. Κουτσογιάννη, και αργότερα το 2015, πουλούσαμε στάρι 25 λεπτά. Τώρα φέτος ξέρετε πόσο είναι το σκύλο, 18 λεπτά. Είδατε εσείς να πέσει το μακαρόνι στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα έπρεπε λογικά να πέσει και το παράγωγο του σκληρού σταριού. Ποιο είναι το μακαρόνι. Δεν θα έπρεπε να πέσει. Έστω λίγο. Είδατε εσείς να πέφτει η τιμή του.
0: Όχι, αντιθέτως.
1: Δεν το έχω δει πουθενά. Ίσα αυξάνονται.
0: Αντιθέτως, ναι.
1: Οι αγρότες, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε. Και θα το κάνουμε. Σε πείσμα των καιρών και σε πείσμα της πολιτικής που ακολουθείτε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αν τα πέσουμε, να ξέρετε ότι θα πέσουμε μαχόμενοι και σίγουρα όρθιοι στον δρόμο.
0: Και για να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι, μιας και μιλάμε για τον κορονοϊό του ΕΛΓΑ, μιλούσαμε με έναν αγρότη από την Αγία, ο οποίος έλεγε είχε ζημία τον Ιούλιο του 2023 και έλαβε την αποζημίωση του ΕΛΓΑ ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά. Από ότι ήταν χειρότερα τα πράγματα. Ήταν και χειρότερα. Πέρασαν μετά από 2 χρόνια αποζημίωση, αλλά και ένα χρόνο. Δεν είναι μικρό διάστημα.
0: Όχι, ένα χρόνο στην καλλιέργεια φυσικά και δεν είναι.
1: Τον ένα χρόνο πώς θα πληρώσει τις υποχρεώσεις του, πώς θα ζήσει την οικογένειά του, πώς θα ρίξει, θα κάνει τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες έτσι ώστε να ξαναξεκινήσει την καλλιέργεια. Το ρωτάνε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Και ενώ έχει δώσει ήδη, έτσι, για την
1: χρονιά,
0: για την εξοδία που έχαζε.
1: Έτσι, στην εποχή της ψηφιοποίησης του επιτελικού κράτους της Ελλάδας 2.0. Επιτρέπεται ακόμα να έρχεται ο εκτιμητής και να έχουμε ακόμα χειρόγραφα πορίσματα. Δεν θα μπορούσαμε ένα τάμπλετ να πάει κατευθείαν στην ιατρική υπηρεσία και κατευθείαν να αναρτάτε το πόρισμα και να πηγαίνει προς τη λομή. Δεν ονειρευόμαστε, εποχή ψηφιοποίησης δεν έχουμε. Νέες τεχνολογίες. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά αυτά όλα θα πρέπει να συζητηθούν μαζί με την αλλαγή του κανονισμού τελικά. Αλλά δεν υπάρχει διάθεση από κανέναν, αλλά από κανέναν την παιδιά της κυβέρνησης να συζητήσει κάτι τέτοιο. Εδώ δεν μας δίνουν τα χρήματα που δικαιούμαστε σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και έχουμε. Εδώ θα την gap του 28 με 34 συζητείται να χάσουμε 25% ευρωπαϊκών κονδυλίων, όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η Ευρώπη, για να πάμε προς πολεμικούς εξοπλισμούς. Δηλαδή, τι θέλουμε, μια Ευρώπη να είναι σε πόλεμο. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη να παράγει. Θέλουμε μια Ευρώπη που να είναι συνέχεια σε συγκρούσεις και σε πόλεμο. Και τι θα τρώει ο κόσμος.
0: Ναι. Υπάρχουν αδιάθετα
1: προϊόντα στις αποθήκες. Θα πίζουν στάρια, φακές, πατάτες στον Εύρο. Έχετε αναρωτηθεί, εσείς είστε δημοσιογράφος, κάντε ένα ρεπορτάζ σας παρακαλώ. Τα νοσοκομεία, τα γυροκομεία, ο στρατός, τι προϊόντα τρώει. Μήπως τρώει εισαγωγής. Γιατί πραγματικά εκεί πέρα είναι 100%, θα είναι 100% ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν το ξέρω, ρωτάω. Είστε δημοσιογράφος. Κάντε ένα ρεπορτάζ να πούμε. Δεν μπορεί να είναι τόσα διάστα προϊόντα και να μην τα παίρνουμε, ας πούμε, για να τα δίνουμε στο στρατό, να τα πηγαίνουμε στα νοσοκομεία που έχουμε από τα ποιοτικότερα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Και να φέρουμε εισαγωγές απ' έξω. Για να ικανοποιήσουμε τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ξέρω ότι πρώτα παίρνεις τα προϊόντα που εσύ παράγεις και αν δεν σου επαρκούν, αν δεν έχεις αυτάρκεια, τότε πηγαίνεις για να ανταποκριθείς στην κατανάλωση της άλλης. Mm-hmm. Όπως είναι το κόκκινο κρέας. Δεν έχουμε επάρκεια, εισάγουμε. Δεν μπορεί όμως να υπάρχουν 100-200 χιλιάδες τόνοι πατάτες στον Ευρωκόπη, στην Άξο, οπουδήποτε, και να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο και το Μαρόκο.
0: Και λεμόνια.
1: Δεν χωράνε στην κοινή
0: και λεμόνια από τη Χιλή. Γιατί εμείς που μένουμε σε χωριά, ας πούμε, ξέρουμε ότι κάθε αυλή έχει τουλάχιστον τρεις λεμονιές. Και στο σούπερ μάρκετ δεν βρίσκεις ντόπια λεμόνια.
1: Άμα πάτε στο Άργος, πέφτουν οι λεμονιές και οι πορτοκαλιές, γιατί δεν πάνε να τις μαζίσεις κανένας. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, κυρίως δεν συμφέρει να τα πουλήσουν. Είναι τόσο μεγάλο το κόστος παραγωγής, είναι τόσο λίγη η τιμή, μικρή, χαμηλή η τιμή που τα πουλάνε, που δεν τους συμφέρει και πέφτουν τα δέντρα. Για την ίδια ώρα εισάγουμε εμείς από τη Χιλή. Ναι. Και από την Αργεντινή λεμόνια. Τα οποία δεν έχουν και καθόλου ζουμί.
0: Όντως. Όντως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Οπότε τώρα πια είστε πάλι σε μια φάση κινητοποιήσεων, να καταλάβω.
1: Έτσι ακριβώς. Ο πρωτογενής τομέας είναι σε ένα σημείο πραγματικά που είναι το χειρότερο σημείο. Δηλαδή, εγώ είμαι 46 ετών. Ο πρωτογενής τομέας δεν τον έχω δει ποτέ τόσο να είναι σε αυτό το επίπεδο, σε τόσο χάλια. Είμαστε σε επίπεδο κινητοποιήσεων. Ήδη έχει βγει ανακοίνωση πανελλαδική. Θα γίνει προεργασία ώστε να γίνει συλλαλητήριο 5 Σεπτεμβρίου στο Λευκό το Πύργο στα γένεια. Νομίζω ότι την ημέρα μιλάει και ο κ. Μητσοτάκης στα γένεια της ΔΕΘ. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, σας είπα, να πέσουμε στο χωράφι, στο δρόμο και κυρίως να πέσουμε όρθιοι. Δεν πρέπει να μας ρίξει κανένας από τη γη μας, από τα χωράφια μας, από τα χωριά μας. Όσο βαστάν τα πόδια μας και όσο αντέχει η τσέπη μας να πληρώνει τις ζημιές, θα συνεχίσουμε να παράγουμε για τον ελληνικό πληθυσμό και θα τροφοδοτούμε ποιοτικά και κυρίως ελληνικά προϊόντα.
0: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Αλευτήρα.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Και εσείς, και εσείς. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11, όχι, δεν είναι 11, είναι 10. Θα το δω αμέσως και θα σας ενημερώσω. 10 και 56 πρώτα λεπτά. Πάμε με ένα τραγούδι να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε ειδήσεις στις 11 ακριβώς. Λίγο μετά τις 11 επιστροφή εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά σύμφωνα με τις αρχές στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νότιο-ανατολική Συρία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των ΗΠΑ ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 98,3, 100,7, 101,2 στα FM. Οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε, η συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας και οι συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου δηλαδή. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, ΕΡΤΕΚΟ. Είναι η πλατφόρμα, εκεί θα βρείτε την περιφέρεια, τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα είναι στην συντροφιά σας μέχρι τις 12. Έχουμε εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά σε ό,τι αφορά την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω εδώ ότι ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής Λάρισας, αναλαμβάνει εκ νέου την Προεδρία μετά από πολλά χρόνια του Ινστιτούτου Καταναλωτών Θεσσαλίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Άρη Ψύχα. Άρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα και στο κροατές μας. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, τι γίνεται? Υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Έχουμε την γενικά αυτή την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις βουλευτών, τις ανεξαρτητοποιήσεις. Έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες, συνεχίζεται σήμερα. Πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που είναι η οποία είναι και αντιπρόεδρος της Βολής, στην ανεξαρτητοποίησή της. Mm-hmm. Επίσης ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και ο κύριος Διονύσης Καλαμαθιανός. Όλες αυτές είναι δηλώσεις και αποχωρήσεις που έχουμε από σήμερα το πρωί. Έτσι. Mm-hmm. Αποχώρησε και από, παραιτήθηκε και από το κομματικό μέλος και ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης. Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλία, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε τις ανεξαρτητοποιήσεις στις προηγούμενες μέρες του κυρίου Μεϊκόπουλου, βουλευτή Μαγνησίας, και της κυρίας Κοντοτόλη, βουλευτές των Τρικάλων. Άρα πλέον από τις τρεις έδρες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Θεσσαλίας, πλέον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, βουλευτής παραμένει ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Τώρα πάμε να δούμε τις πληροφορίες που αφορούν τον κύριο Κόκαλη, γιατί ήταν γνωστό ότι διατηρούσε έτσι σοβαρές αποστάσεις από τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα, ενώ έχει μιλήσει δημόσια και με θετικά λόγια για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για τη συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι θα έχουμε σήμερα δήλωση από τον κύριο Κόκαλη. Οι πληροφορίες της δικιάς μας κάνουν λόγο για παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα. Όχι ανεξαρτητοποίηση. Παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα.
0: Παραδίδει την έδρα δηλαδή.
1: Παραδίδει την έδρα, είναι κάτι που διαφοροποιεί από τις τάσεις των περισσότερων βουλευτών, τέλος πάντων, που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Ίσως και εντός της ημέρας να έχουμε αυτήν την εξέλιξη. Προφανώς είναι για μια άλλου τύπου αντιμετώπιση σε σχέση με την, με αυτό που είπαμε, με τις τάσεις που τηρούν άλλοι βουλευτές. Να το συσχετίσω με την τοποθέτηση που βγαίνει από τον Αλέξη Τσίπρα, που προκύπτει από την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι δεν θα γίνει κανείς μέλος της ελληνικής συμπαράταξης αν είσαι ενεργεία βουλευτής, είτε είναι ανεξάρτητος είτε είναι κομματικό μέλος. Υπήρχε αυτή η προϋπόθεση της παράδοσης της έδρας. Οπότε με αυτή του την κίνηση ο κ. Βασίλης Κόκαλης, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ένταξη στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Θα το δούμε, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ναι, γιατί για όλες αυτές τις ανεξαρτητοποιήσεις, παρετήσεις και τα λοιπά, δεν έχουμε τοποθέτηση από την πλευρά, δεν έχει τοποθετηθεί, αυτό εννοώ, ο κ. Τσίπρας ή έστω κάποιος.
1: Ο κ. Τσίπρας, θα υπενθυμίσουμε ότι παρετήθηκε από βουλευτής, έτσι. Στην ουσία έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του πρέπει να κινηθούν πάντα σε επίπεδο βουλευτών. Έτσι. Θα δούμε. Επί του παρόντος είναι αυτή η διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι ενδεχομένως και εντός της ημέρας να έχουμε την παραίτηση του κυρίου Κόκαλη από το βουλευτικό αξίωμα. Τώρα, ποιος είναι πρόεδρος επιλαχών? Πρόεδρος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο Λάρισας είναι ο κ. Γιάννης Καρυπίδης. Οδοντίατρος από την περιοχή της Ελασσόνας, είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ελασσόνας, παλαιός τέλεχος στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Από εκεί οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν πρόκειται, δεν είναι διασταυρωμένες, το λέω με κάθε επιφύλαξη, δεν πρόκειται να αποδεχτεί την έδρα, να καταλάβει την έδρα. Αν ισχύσει αυτό, δεύτερη επιλαχούσα είναι η κυρία Ζωή Ακριβούλη.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Σοφία Κρυβούλη,
0: είναι στην αριστερά όμως.
1: Ότι είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ όταν είχαμε την συγκρότηση του κόμματος της Νέας Αριστεράς.
0: Τώρα δεν το έχουμε.
1: Η κυρία Κρυβούλη πριν από περίπου 3 εβδομάδες αποχώρησε και από τη Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι ανένταχτη κομματικά, να το πω έτσι. Οι πληροφορίες συγκλίνουν και εκεί ότι ακολουθεί την ελληνική, πρόκειται να ακολουθήσει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε αν η κυρία Ακριβούλη αποδεχτεί την έδρα, πράγμα το οποίο δεν φαντάζει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα πιθανό. Μετά την κυρία Ακριβούλη είναι η κυρία Άννα Βαγενά.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η γνωστή ηθοποιός, έτσι, και, από το, και από την παρουσία της στον χώρο του Θεσσαλονικού Θεάτρου, με την γνωστή της πορείας στον καλλιτεχνικό χώρο. Υπάρχει το ενδεχόμενο, κυρία Άννα Βαγενά, να επιστρέψει στη Βουλή. Δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια, τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου, κάποια δημόσια τοποθέτηση για τις εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς, για το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, για τη σχέση της με το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ενδεχομένως να έχουμε αυτό το ντόμινο των εξελίξεων.
0: Ναι. Πάντως δεν ξέρω.
1: Το αρχικό πάντως θα επαναλάβουμε. Πάμε για παρέτηση πιθανότατα και όχι ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Βασίλη Κόκαλη από τη Βουλή. Και παράδοση της έδρας.
0: Έτσι όπως τα συζητάμε τώρα όμως, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα πάρουν κάποιο χρόνο. Μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει και το θέμα των εκλογών.
1: Ναι, των εθνικών εκλογών.
0: Ναι, των εθνικών.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε είναι αυτό που λέει και ο Πρωθυπουργός και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Υπήρξε και ο κ. Κακλαμάνης, βέβαια.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, υπάρχει εκεί μια
0: πώς το είπε, γιατί
1: διαφορετική
0: το είπε,
1: εκτίμηση.
0: Ποιος του είπε να το πει και τα λοιπά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Πέρα από τις δηλώσεις του κ. Κακλαμάνη, όλα έξω μυρίζουν εκλογές, έτσι.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές κάνουν περιοδίες, βλέπουν κόσμο, λειτουργούν σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Τα σενάρια και οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις, οι δημοσιογραφικές κάνουν λόγο ακόμα και για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ημερομηνία που έχει γραφεί,
0: ναι,
1: και έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός επιμένει για άνοιξη του 27, αλλά παράλληλα όλο το κλίμα έξω είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο και μάλιστα τελευταίας φάσης, έτσι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, κοντεύουμε.
1: Ναι,
0: σαν να κοντεύουμε.
1: Σαν να είμαστε κοντά σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Το τι θα γίνει, το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Πολλοί πιστεύουν ότι μετά τις διακοπές του Αυγούστου θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις.
0: Και εκεί πάντως και στο χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας υπάρχουν ανακατατάξεις. Εκεί ας πούμε έχουν τον αστάθμητο παράγοντα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Το κύριο Αντώνη Σαμαρά, του πρωθυπουργού, του πρώην πρωθυπουργού, συγγνώμη,
0: ναι,
1: άπαντες εκτιμούν ότι θα κάνει το βήμα. Τα τελευταία δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει βρει.
0: Μα κάνει και βιντεάκια στο TikTok.
1: Κάνει βιντεάκια στο TikTok. Στελέχη που είναι κοντά του, συνεργάτες του, κάνουν επαφές σε όλη τη χώρα για συγκρότηση ψηφοδελτίων. Έχουν ακουστεί ονόματα και για τη Λάρισα, δεν χρειάζεται νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή κάτι. Αλλά κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά διάφορες πληροφορίες. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη αν ο κύριος Σαμαράς δεν κάνει κόμμα. Επίσης φαίνεται ότι επιλέγει ο κύριος Σαμαράς τη λογική της
0: του ευνηδιασμού.
1: Όχι ακριβώς του ευνηδισμού, αλλά ναι, της σύντομης προεκλογικής εκστρατείας. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι το ιδανικό για αυτόν θα ήταν να, αν μπορούσε να κάνει, να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος και την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Το λέω πολύ σχηματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε. Είμαστε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είναι καταρχήν 17 Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό. Αλλά βλέπεις ότι
0: ναι, ναι,
1: οι εξελίξεις είναι σημαντικές. Είχαμε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους τρεις από τους τέσσερις βουλευτές για τους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις να είναι από την περιοχή της Θεσσαλίας. Σε μια Θεσσαλία που έχει αναφερθεί πολλάκις ότι είναι μια περιοχή προβληματική για το κυβερνών κόμμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και την εικόνα που
0: δεν ήταν στις προηγούμενες εκλογές, να θυμίσουμε κάπου εδώ.
1: Όχι, ήταν.
0: Αντιθέτως.
1: Ήταν πάνω από το μέσο όρο των ποσοστών, νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Σε κάποιες περιοχές, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τρίκαλα, Καρδίτσα. Βέβαια, βέβαια, φυσικά.
1: Έλαβε πάνω. Και το 48% των αγροτών, του αγροτικού πληθυσμού, όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά σε όλη τη χώρα.
0: Αναφέρω
1: τα. Αναφέρω
0: τα.
1: Σταθερά πάνω από το εθνικό όριο.
0: Βεβαίως. Αναφέρω τα Τρίκαλα, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, διότι μπορεί οι τρεις από τους τέσσερις να είναι Θεσσαλοί, οι δύο όμως από τους τρεις είναι από τα Τρίκαλα.
1: Ο κύριος Καρακάς, κυρία Παπακώστα, και
0: ο κύριος Μπουκόρος Μαγνησία.
1: Ο κύριος Μπουκόρος από την Μαγνησία. Όλοι τους δηλώνουν βέβαια για την αθωότητά τους, να το πούμε και αυτό. Και ζητούν και την γρήγορη εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία, το ξέρεις καλύτερα, ούτως ή άλλως υπάρχει μπροστά μας ο κίνδυνος παραγραφής, πρέπει να επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα το Σεπτέμβριο και μετά, από τη στιγμή που θα παρουσιάσει το κλητήριο θέσπισμα, χρειάζονται 3 μήνες για να προσδιοριστεί η δικάσιμος, προκειμένου να μην έχουμε παραγραφές. Αυτό είναι το πολιτικό κλίμα, αυτή είναι η κατάσταση. Να επαναλάβουμε ότι η έντονη φημολογία από χθες το απόγευμα και έχει ενταθεί από σήμερα το πρωί είναι η επικείμενη παρέτηση του κυρίου Βασίλη Κόκαλη, βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, από το βουλευτικό αξίωμα. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και περιμένουμε να δούμε εάν θα έχουμε καραμπόλες στο ποιος θα τον διαδεχτεί στα βουλευτικά έδρανα. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι ο κ. Καρυπίδης πιθανότατα δεν θα αποδεχτεί την έδρα. Το ίδιο, οι ίδιες πληροφορίες έρχονται και για την κυρία Ζωή Ακριβούλη. Μένει να επιβεβαιωθούν και να δούμε αν τελικά θα πάμε έτσι.
0: Μάλιστα. Άρη, πολύ να σε ευχαριστήσω για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, για χαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θεσσαλικό Περισκόπιο η εκπομπή που ακούτε. Έχουμε μία ανακοίνωση από την πλευρά του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει, λένε οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και ζητούν να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία. Μιλούν για συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης μέσα από την προσπάθεια των κατηγορουμένων να αναβληθεί επαόριστον η δίκη, κυρίως μέσω των συνηγόρων υπεράσπισης των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Ασλανίδη.
1: Καλημέρα, Ελπίδα.
0: Πώς είστε?
1: Πώς να είμαστε, στην πρίζα γενικώς. Όσο βλέπουμε αυτή την αντιμετώπιση, πρέπει να είμαστε συνεχώς
0: σε γρήγορση, ναι. Τι σας ανησυχεί αυτή τη φορά σε επίπεδο εξέλιξης της δίκης?
1: Καταρχήν μας ανησυχεί ότι έχουμε φτάσει μόλις 4 συνεδριάσεις πριν κλείσουν η δίκη και να συνεχιστεί το Σεπτέμβριο και ακόμα δεν έχει, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία να πάει προς τους μάρτυρες.
0: Καλά, ναι.
1: Και αυτό είναι ένα ανησυχητικό. Και το άλλο είναι ότι βλέπουμε τώρα μια προσπάθεια από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιό τους να απαλλάξουν 16 κατηγορουμένους της ΕΡΓΟΣΕ από το κατηγορητήριο.
0: Ναι.
1: Με πρόσχημα ότι υπάρχει, είναι και στο κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτό δεν θα τους περάσει. Μπορεί να μην έγινε πολύ καλή δουλειά σε εισαγωγικά από τον κύριο Μπακαΐμη. Μάλλον έγινε πολύ καλή δουλειά για κάποιους άλλους, για να είναι το κατηγορητήριο ελαφρύ. Αλλά αυτά τα καλόπεδα της ΕΡΓΟΣΕ δεν νομίζω να γλιτώσουν ό,τι και να κάνουν. Και από το Ευρωπαϊκό και από το δικαστήριο αυτό που τους κυνηγάμε για κακουργήματα. Γιατί αν η σύμβαση είχε εκτελεστεί, είχαν τόσα χρόνια περιθώριο να την κάνουν, τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε για 57 νεκρούς.
0: Ναι.
1: Και θα υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας.
0: Αυτό να θυμίσουμε, ότι αυτή η σύμβαση αφορά αυτό ακριβώς, την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας.
1: Και το είπε και η κυρία Κοβέση και στην Ελλάδα που ήρθε 2 φορές, ότι αν είχαν μπει τα συστήματα, δεν θα είχε συμβεί τα Τέμπη. Άρα να μην μας μιλάνε τώρα μόνο για το οικονομικό σκέλος. Εδώ υπάρχει με πλήρη βεβαιότητα ότι το οικονομικό σκέλος, που τα λεφτά εξαφανιστήκανε, δεν ξέρουμε τι γίνανε, αυτό έφερε το τραγικό δυστύχημα, το έγκλημα στα Τέμπη.
0: Ναι. Άρα εσείς,
1: και μόνο που
0: φαντάζομαι,
1: δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, και καταρχήν κατηγορούμενος πρέπει να ήταν και ο πρωθυπουργός, γιατί αν θυμάστε πολύ καλά, την επόμενη μέρα θα ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη για να πάει να
0: εγκαινιάσει
1: τη τηλεδιοίκηση. Αυτό και αν είναι η μεγαλύτερη υποκρισία. Και το οποίο δυστυχώς καλύπτεται ακόμα και τώρα, δηλαδή δεν αναφέρεται συχνά. Θα ερχόταν να εγκαινιάσει μια τηλεδιοίκηση που δεν υπήρχε. Πόσο υποκριτικό και πόσο σοκαριστικό είναι όλο αυτό για μας που χάσαμε τα παιδιά μας.
0: Ναι. Κύριε Ασλανίδη, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για έναν γονιό που έχει χάσει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο να παρακολουθεί αυτή τη δίκη? Σε ανθρώπινο επίπεδο εννοώ.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εμείς επί 3 χρόνια...
0: Σε ανθρώπινο επίπεδο εννοώ.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εμείς επί 3 χρόνια ήμασταν στην έρευνα. Ξέρετε πολύ καλά ότι

0: Τσορό, που είναι ο νούμερο ένα υπεύθυνος για όλα αυτά που γίνανε και δεν γίνανε στην Εργοσέ, να λέει ότι για τους πελάτες του όλα αυτά τα ψέματα και να υποστηρίζει όλα αυτά. Δεν γινόταν να μην δεν αντιδράσει εκείνη τη στιγμή. Εγώ ένιωσα εκείνη τη στιγμή να, παρόλο που προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος, δεν μπορώ την υποκρισία και το ψέμα, και πιστεύω ότι δεν το αντέχουν και περισσότεροι γονείς, όπως και στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Ναι. Γι' αυτό και λέω ότι ό,τι και να κάνουν, δεν θα γλιτώσουν. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει το κατηγορητήριο στον Κάρι Αμάλη και στους άλλους, λόγω της τοικογραφίας. Βέβαια είναι στον Άριο Πάγο, ακόμα περιμένουν απόφαση για τον Καραμαλή, αλλά ξέρουμε ότι είναι για πλημέλημα, πάνε να τον σώσουν. Αλλά αυτοί που είναι στο κατηγορητήριο δεν θα γλιτώσει ούτε ένας, θα το έχουν καλά στο μυαλό τους.
1: Ναι. Τώρα από Δευτέρα ξανά.
0: Από Δευτέρα Τρίτη και μετά ξανά Δευτέρα Τρίτη επόμενη εβδομάδα και πάμε για Σεπτέμβριο.
1: Μας Ιουλίου, ναι. 7 Σεπτεμβρίου η πρώτη. Ναι. 7 Σεπτεμβρίου η πρώτη. Φαντάζομαι ότι πέραν του συναισθηματικού βάρους είναι δύσκολη και η μετακίνηση, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω πόσα χρήματα θέλει κάποιος για να έρθει από Θεσσαλονίκη ή να έρθει από Αθήνα.
0: Από Θεσσαλονίκη που το κάνουμε εμείς και κάνουμε και συνδυαστικά, δηλαδή και με ένα αυτοκίνητο να έρθουμε δύο οικογένειες. Το κόστος είναι με τα διόδια είναι γύρω στα 80 ευρώ.
1: 80 μόνο να έρθει κανείς ή 80...
0: Το πηγενέλα.
1: Πηγενέλα.
0: 80 ευρώ το πηγενέλα.
1: 80 ευρώ την εβδομάδα.
0: 300 χιλιόμετρα. Από Αθήνα είναι πολύ περισσότερο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, είναι και έξω από τη Λάρισα, δεν είναι στο κέντρο της Λάρισας. Εγώ θα περίμενα περισσότερο κόσμο να έρχεται στις συνεδριάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή, το είπε και ο Νίκος Βλακιάς προχθές. Θα περίμενα να έρθετε όχι μόνο από τους συγγενείς, που είναι, να έρχεται και κόσμος γενικά από τη Λάρισα. Δηλαδή δεν βλέπουμε κόσμο από τη Λάρισα να έρχεται στις συνεδριάσεις και από τις γύρω περιοχές.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνω και ένα κάλεσμα έτσι άτυπο να έρχεται ο κόσμος στις συνεδριάσεις. Αυτό το τρομοκρατικό που ήταν στην αρχή με τα όπκε, με την αστυνομία, την υπερβολική και όλο αυτό που πέραν να περάσουν. Δυστυχώς νομίζει ο κόσμος ότι πάει σε εμπόλεμη ζώνη στο δικαστήριο, αλλά δεν είναι. Τα πράγματα είναι, η αίθουσα έγινε λειτουργική και έχει πάρα πολύ χώρο πλέον για να έρθει περισσότερος κόσμος να παρακολουθήσει τη δίκη.
1: Μάλιστα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κυρία Σλανή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Ζαουτσό από τα Τρίκαλα, να δούμε τι γίνεται με το θέμα του, πώς είναι και η κατάσταση, τέλος πάντων, το κλίμα σε σχέση με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προηγουμένως, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση ενός δικαστηρίου. Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης, το burnout, με απλά λόγια, των εργαζομένων, κάτω από τις εξαιρετικά επίπονες και δυσχερείς συνθήκες στις οποίες είναι υποχρεωμένοι να απασχολούνται, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί δραματικά, ενώ αντίθετα οι απαιτήσεις για την κάλυψη αναγκών έχουν αυξηθεί. Έχουμε αποζημίωση 20.000 ευρώ σε γιατρού δημόσιου νοσοκομείου για burnout. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Η παρυφών 222 του 2006 την εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, όπου έγινε δεκτή η αγωγή γιατρού, της γιατρού, και της επιδίκασε αποζημίωση 20.000 ευρώ ως χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης που, όπως αναφέρεται, υπέστη από παράνομες ενέργειες και παραλήψεις της διοίκησης του νοσοκομείου, οι οποίες την εξουθένωσαν σωματικά και ψυχικά και την ανάγκασαν να παραιτηθεί από την θέση του, από τη θέση του, του κλάδου γιατρών του ΕΣΥ. Η απόφαση είναι κόλαφος για την κατάσταση στο νοσοκομείο, αποδίδει σαφείς ευθύνες στη διοίκηση, η οποία, όπως τονίζει, δεν έκανε κάτι για να την αλλάξει αυτή την κατάσταση. Οι συνθήκες έγιναν περισσότερο δύσκολες ακόμη και μετά την πανδημία, οπότε δεν υφίστανται πλέον ούτε επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, καθιστώντας πλέον ακόμη δυσχερέστερη την παροχή εργασίας εκ μέρους της γιατρού, επισημαίνει η απόφαση που καταλογίζει στο διοικητή του νοσοκομείου ανεπίτρεπτη παράληψη για την αντιμετώπιση του πλαισίου εργασίας που προκάλεσε στη γιατρό το συγκεκριμένο σύνδρομο. Όπως αναφέρει η απόφαση, γιατρός, διευθύντρια της παθολογικής κλινικής, το κρίσιμο χρονικό διάστημα πραγματοποιούσε 24 ώρες εφημερίες πέραν των νομίμων προβλεπομένων και μάλιστα ταυτόχρονα σε πολλαπλά πόστα, χωρίς καν να παίρνει την νόμιμη άδειά της. Παρά τη δηλωμένη προς τη διοίκηση του νοσοκομείου σωματική και ψυχική κούρασή της, ο διοικητής δεν απάντησε καν στα υπηρεσιακά έγγραφα που του απέστειλε, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής. Ούτε βέβαια τα υπέβαλε σε άλλα όργανα αυτά τα έγγραφα, όπως την υγειονομική περιφέρεια ή στις αρμόδιες υπηρεσίες, για να προκηρυχθούν νέες θέσεις γιατρών. Έτσι, όλοι οι διαγωνισμοί για διορισμούς ιατρικού προσωπικού απέβαιναν άκαρποι. Καμία λύση δεν πρότεινε η διοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, αφορά βεβαίως τη συγκεκριμένη γιατρό του ΕΣΥ, ωστόσο υπάρχει δεδικασμένο πλέον σε σχέση με την εργασιακή εξουθένωση και τον burnout, γι' αυτό λέμε ότι είναι τόσο πολύ σημαντική αυτή η απόφαση. Το δικαστήριο αξιολόγησε όλα τα στοιχεία ανάμεσα τους και τα έγγραφα που είχε αποστείλει η πρώην διευθύντρια της παθολογικής κλινικής προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τα οποία έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου, και κατέληξε το δικαστήριο ότι, πρώτον, η παράνομη παράληψη του οργάνου του εναγόμενου νοσοκομείου έπληξε τη σωματική και ψυχική υγεία της γιατρού. Δεύτερον, τον απαιτητικό χαρακτήρα της νυχτερινής απασχόλησης, όταν η ανάγουσα εφημέρευε σε διάστημα κατά το οποίο δεν έλαμβανε άδειες και της ζωτικής σημασίας του νυχτερινού ύπνου για τη ζωή, την υγεία και τη μακροβιότητα του ανθρώπου, ότι υπήρξε παράνομη παράληψη του οργάνου που έπληξε και την επαγγελματική της αξία, και ότι η ως άνω σωματική και ψυχική ταλαιπωρία διήρκησε κατά το χρονικό διάστημα από το 2021 έως το 2023. Μια πολύ σημαντική απόφαση που δημιουργεί προφανώς δεδικασμένο σε σχέση με την εργασιακή εξουθένωση.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Ελπίδα. Καλημέρα.
0: Πώς είναι εκεί τώρα η κατάσταση, τα πράγματα? Θέλω να πω, δύο από τους τέσσερις είναι Τρικαλινοί. Ο κύριος Κρέκας, πρώην υπουργός, ο κύριος Κρέκας. Η κυρία Παπακώστα.
1: Δύο φορές.
0: Υπουργός Ανάπτυξης. Ναι. Σωστά.
1: Και ενέργειας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και η κυρία Παπακώστα δεν ήταν, δεν είχε υπουργό. Όχι. Είχε
1: υπουργό.
0: Βεβαίως ήταν.
1: Υπουργός. Μαζί με την κυρία Μιχαηλίδο, δεν κάνω λάθος, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συμμετοχής.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να πούμε, πρέπει να αναφερθούμε στους δύο τρικαλινούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι είχαμε μετά την προθεσμινή παρέτηση της κυρίας Μαρίνας Κοντοτόλη από το ΣΥΡΙΖΑ
0: από
1: την βουλευτική ομάδα, και από ό,τι φαίνεται οδεύει προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε σήμερα και την παρέτηση του κύριου Γιάννη Ραγκούση, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο σύζυγος της κυρίας Κοντοτόλη, δίνοντας ένα συνέχεια ουσιαστικά στο κύμα αποχωρήσεων.
0: Οικογενειακό τόνο.
1: Από την Κομουνδούρο. Πιθανόν. Πιθανόν, έτσι δεν αποκλείεται. Εντάξει, διαζύγιο από το κόμμα παίρνουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι προσωπικό σε κάθε περίπτωση.
0: Έλα, προφανώς.
1: Έτσι, ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος έκανε μια λεπτή δήλωση σήμερα το πρωί, την ανακοίνωσε γράφος. Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και στελέχη της ΣΥΡΙΖΑ Αυτοδυτική Συμμαχία, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στην Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ. Ο λιγόλογος, ο κύριος Ραγκούσης. Θα δούμε την τύχη του, γιατί τα λέμε και στις εκπομπές μας πριν από αρκετές ημέρες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να θέλει, τουλάχιστον στους κόλπους του νέου κόμματος, παλιά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ του Προοδευτική Συμμαχία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ραγκούσης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε υπάρχει και, υπήρχε και αυτή η μετακίνησή του προς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τους δύο τρικαλινούς, είπαμε, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που είναι σε εκείνους που διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρξαν έγγραφες και από τους δύο, και από τον κύριο Κώστα και από την κυρία Παπακώστα, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, έγγραφες αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα. Ο τρικαλινός πρώην υπουργός, ο κύριος Κρέκας, δηλώνει ότι εμπιστεύεται πλήρως την ελληνική δικαιοσύνη, υποστηρίζει πως η υπόθεση αφορά πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή, για την υπόθεση την οποία
0: Στον κύριο Σκρέκα δεν αποδίδεται η λέξη χεράτα?
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό πλημελήματος, να το πούμε, σε βάρος του, στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Κρέκας περιλαμβάνεται μεταξύ των τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που διώκονται για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δηλώνει βέβαιως ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια. Επαναλαμβάνει, είπαμε, ότι εμπιστεύεται απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη και ζητά να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αναφέρει, να μην παραμείνει καμία σκιά, και όπως έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύεται και την ελληνική δικαιοσύνη και ζητά την εκδίκαση της υπόθεσης στις δικαστικές αίθουσες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυρία Παπακώστα, η αλήθεια δεν φοβάται την κρίση της δικαιοσύνης και εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ την αλήθεια, αναφέρει η κυρία Παπακώστα. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα δημόσια και ξεκάθαρα ότι είμαι αφώα και δεν κάνω βήμα πίσω από τη θέση αυτή. Σήμερα η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών αποτελεί την πρώτη ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν, παραβιάζοντας το ιερό τεκμήριο της αθότητας, να με συκοφαντήσουν, να με ταπεινώσουν και να με καταδικάσουν στη συνείδηση των πολιτών πριν αποφανθεί καν η ίδια δικαιοσύνη. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι και η πλημεληματική δίωξη αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψής μου, καθώς είναι απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστηρικτή.
0: Και ήταν και στην εξεταστική, τώρα το θυμήθηκα, με συγχωρείτε, ναι, διακόπτω, ήταν και στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, κυρία Παπακώστα.
1: Φυσικά. Φυσικά, εντάξει, τελείως διαφορετική υπόθεση σε κάθε
0: περίπτωση. Καλά, ναι, δεν το συζητώ, απλώς το θυμήθηκα και το αναφέρω.
1: Και καλώς κάνεις. Να πω βεβαίως ότι η κυρία Παπακώστα είναι νομικός η ίδια. Κινείται το κείμενό της αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι κρίνεται αβάσιμη και νομικά αστήρικτη η κατηγορία, και ζητά επίσης, όπως και ο κύριος Σκρέκας, την άμεση εκδίκαση.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, κάνει αναφορά και στο ότι είναι πλημέλημα η κυρία Παπακώστα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Mm. Θέλω να αναφέρω λίγο καταληκτικά την ανακοίνωσή της. Όσοι επιχείρησαν να πλήξουν με σφοδότητα την προσωπικότητά μου και την πολιτική μου διαδρομή επιδιώντας την πολιτική μου εξόδωση, διαψεύδονται ήδη από τα ίδια τα γεγονότα. Παραμένω ακέραιη, δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπειά μου. Μες. Είναι μια δήλωση σκληρή εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, από την κυρία Πακώστα, θεωρώντας ότι όταν θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, θα αθωωθεί και δεν θα υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος της, με βάση πάντα την δίωξη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι δεν έχουν έρθει όλες οι δικογραφίες, τουλάχιστον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μιλάμε μόνο για το έτος 2021 στην συγκεκριμένη υπόθεση που κατηγορούνται 4 βουλευτές.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, πολύ να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία. Να σε καλά. Καλή συνέχεια επίσης.

Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Τρεις βουλευτές της Θεσσαλίας βρίσκονται μεταξύ των τεσσάρων συνολικά κοινοβουλευτικών της Νέας Δημοκρατίας, κατά των οποίων ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τους βουλευτές Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα και Κώστας Κρέκα και τον βουλευτή Μαγνησίας Χρήστο Μπουκόρο. Στις πρώτες τους αντιδράσεις, η κυρία Παπακώστα κάνει λόγο για άδικη και νομικά ανυπόστατη κατηγορία. Ο κύριος Κρέκα ζητά την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ ο κύριος Μπουκόρο εκφράζει βεβαιότητα για την αθωότητά του. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη 5η 23 Ιουλίου τα εγγένεια του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. Το Ε65 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων Αγιοφύλου. Ένοχοι για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των δημοτικών συμβούλων. Βόλου, Στέλιου Λιμνιού και Μάρκου Βαξεβανόπουλου έκρινε τον Δήμαρχο Βόλου, Αχιλέα Μπέο, το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 9 μηνών, όπως και πρωτόδικα. Ενημερωτική συνάντηση εργασίας για τη νέα στρατηγική συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Μπράιτον για την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση στο πλαίσιο των υποεκπώνηση αντιπλημμυρικών Master Plan της Θεσσαλίας. Συγκαλεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σήμερα Παρασκευή. Συγκάλεσε στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση χθες το πρωί στα Φάρσαλα στο πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας παραβατικότητας. Συνελήφθησαν 5 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 75 οχήματα και 75 άτομα. Αύξηση κατά 5% κατέγραψε η επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, όπως και στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύσσωμη η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας αναμένεται να παραιτηθεί ταυτόχρονα με την εκλογή νέου Προέδρου το Σάββατο. Τον ερχόμενο Νοέμβριο αναμένεται να επαναλειτουργήσει το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στους πεζοδρόμους της Λάρισας με τις βυθιζόμενες μπάρες. Το επόμενο διάστημα θα προκύψει ο ανάδοχος για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος, ενώ θα χρειαστούν 2 μήνες για την επαναλειτουργία του. Τα παραπάνω δήλωσε στην ΕΡΤ Λάρισας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων Κώστας Αργυρόπουλος. Στάση εργασίας από τις 8 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή, ημέρα του τελικού του Μουντιάλ, διανομής που εργάζονται στις πλατφόρμες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Ανεξάρτητων Διανομέων Λάρισας. Ο Δήμος Κιάθου συμμετέχει στην ομάδα παρακολούθησης της εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας, η οποία συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στη Λάρισα θα διεξαχθεί το Νοέμβριο απολογιστική εκδήλωση του Cycling Greece για την φετινή διοργάνωση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου. Αυτό συμφωνήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου Λαρισαίων με στελέχη της Cycling Greece. Και τέλος, με χαμόγελα και τους τίτλους ανακύρας, ορκίστηκαν χθες 90 προπτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές των σχολών φυσικής αγωγής και διαιτολογίας διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία και από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, βεβαίως, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τα ΕΡΤ στα Τρίκαλα, την Ελένη Ραυτοπούλου στην ΕΡΤ Βόλου, τον Χρήστο Μαμάτσιο και τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισαν τον ήχο στην ΕΡΤ Λάρισας και την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο τέταρτος συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους φυσικούς αυτούργους. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η Βαγιά Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών. Της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα. Ο κ. Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα επιβεβαίωσε ότι κατέρευσε ο πύργος ελέγχου του λιμανιού Τσαμπαχάρ στις αχτές του κόλπου του Ομάν μετά τα αμερικανικά πλήγματα, περιγράφοντας τον ως εγκατάσταση που επέβλεπε την εμπορική κίνηση του λιμανιού και τον συντονισμό της ναυσιπλοείας. Η εικόνα της κατάρρευσης δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος την παρουσίασε ως ένδειξη της αμερικανικής επιχειρησιακής υπεροχής στην περιοχή. Η φρουρή της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, καθώς και οι βουλευτές Διονύσιος Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο netflix.com.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
5: Ήρθαν από πού, αναγυρουντόθεν.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
6: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
9: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Καλωσορίζουμε και εσάς που μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στα FM. Καλωσορίζουμε και όσους φίλους μας ακούνε από το διαδίκτυο μέσα από το ertecho.gr. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Μουσικά την ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα και έτσι μουσικά θα την κλείσουμε κιόλας, παίρνοντας σήμερα έτσι την αφορμή από το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1959 έφυγε από τη ζωή η μεγάλη Billie Holiday. Θα πάμε να μιλήσουμε και να ακούσουμε τραγούδια καλλιτεχνών που έφυγαν σε νεαρή ηλικία από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τους φυσικά πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, αλλά και έτσι το ερωτηματικό, αν θέλετε, του πώς θα είχε εξελιχθεί ο κόσμος της μουσικής αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έφευγαν τόσο νέοι. Η Billie Holiday είχε πει το εξής: «Δεν μπορώ να τραγουδάω το ίδιο τραγούδι με τον ίδιο τρόπο δύο νύχτες στη σειρά. Πολύ περισσότερο δε, για 2 ή για 10 χρόνια. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε δεν είναι μουσική, είναι άσκηση ίσως, αλλά όχι μουσική». Αυτό είχε δηλώσει σε συνέντευξή της και έμεινε πιστή σε αυτό που είχε πει. Δεν τραγούδισε ποτέ το ίδιο τραγούδι με τον ίδιο τρόπο. Και ίσως γι' αυτό ένα άγαλμα που έχει τη μορφή της στέκεται στη γενέτειρά της στην Βαλτιμόρη. Ίσως γι' αυτό δεν υπάρχει μουσικόφιλος που να μην έχει τους δίσκους της και δεν είναι λίγη η κριτική της μουσικής που έχουν αναγνωρίσει στη φωνή της τη σπουδαιότερη τραγουδίστρια του 20ου αιώνα. Και αν αυτοί οι αφορισμοί στερούνται σημασία, το μόνο σίγουρο είναι ότι το εκφραστικό στυλ και η ερμηνευτική δυνότητα της Billie Holiday άλλαξαν τον τρόπο που τραγουδιόταν τόσο η jazz όσο και η pop και blues μουσική. Η μεγάλη κυρία της αμερικανικής μουσικής σφράγισε με το ταπεραμέντο της μια σειρά από μνημειώδη κομμάτια στην ιστορία της jazz, ενώ η ίδια θα γινόταν κοινωνικό φαινόμενο στη δεκαετία του 50. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να ανακόψει την ξέφρενη κούρσα της Lady Day προς το μουσικό πάνθεο ήταν η κατάχρηση ουσιών, από την οποία τελικά έχασε και τη μάχη. Πρόλαβε όμως να αφήσει μια πληθώρα αριστουργημάτων που ακόμα απολαμβάνουμε παρά τις δεκαετίες που μας χωρίζουν από την εποχή τους. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα τέτοιο τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Πριν συνεχίσουμε με τον επόμενο καλλιτέχνη, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στο Club των 27. Αυτό είναι ένας όρος της pop κουλτούρας που αναφέρεται σε μια λίστα διάσημων μουσικών και καλλιτεχνών που έχασαν τη ζωή τους στην ηλικία των 27 ετών. Ο όρος καθιερώθηκε σαν έτσι αστικός μύθος και πήρε τεράστιες διαστάσεις μετά το θάνατο του Kurt Cobain το 1994, καθώς και της Amy Winehouse το 2011. Δεν υπάρχουν βεβαίως επιστημονικές ή στατιστικές έρευνες που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει αυξημένη συχνότητα θανάτων σε αυτή την ηλικία. Παραμένει ως φαινόμενο ζωντανό στη συλλογική μνήμη λόγω του αυτοκαταστροφικού τρόπου ζωής των μελών αυτού του κλαμπ. Τα πιο διάσημα μέλη τώρα του κλαμπ του 27 είναι ο Robert Johnson, ο Brian Jones, ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, ο Jim Morrison, ο Kurt Cobain και η Amy Winehouse. Σαν κοινά χαρακτηριστικά και αιτίες των θανάτων αυτών των ανθρώπων σε τόσο νεαρή ηλικία είναι η κατάχρηση ουσιών, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά υπήρξαν η κύρια αιτία θανάτου ή συνέβαλαν τέλος πάντων καθοριστικά σε αυτούς. Η ψυχική υγεία εν γέννη, πολλοί από τους καλλιτέχνες αυτούς αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Και η πίεση της δόξας, της διασημότητας, αυτή η απότομη επιτυχία σε τόσο νεαρές ηλικίες, ενέτεινε έτσι την αυτοκαταστροφική τους συμπεριφορά. Από αυτό το κλαμπ τώρα εμείς, γιατί δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τραγούδια από όλους, θα σταθούμε στην Amy Winehouse, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 23 Ιουλίου του 2011 στο σπίτι της στο Λονδίνο. Στο σπίτι είχε μπει ο σωματοφύλακάς της, ο Άντριου Μόρις. Η Amy δεν ανταποκρινόταν. Λίγο μετά επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της από την Scotland Yard. Και η νεκροψία έβαλε τέλος οποιαδήποτε σενάρια κυκλοφορούσαν τότε, διότι η ιατροδικαστική έρευνα που έγινε και δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2011 ήταν σαφέστατη. Η Winehouse πέθανε από υπερβολική δόση αλκοόλ. Είχε πραγματικά μια σπάνια φωνή, τη σπατάληξε γρήγορα, είχε μια συγκράτητη έμπνευση, τη φρέναρε πρόωρα, είχε μεγάλα πράσινα μάτια η Amy Winehouse, τα άφηνε να δίουν κάθε μέρα και πιο πολύ και είχε και ένα κορμί μικροσκοπικό και λιπόσαρκο το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να την κρατήσει όρθια.

Ο επόμενος στον οποίο θα αναφερθούμε είναι ο Elvis Presley, ο απόλυτος βασιλιάς του rock and roll, ο Elvis the Pelvis, ο βασιλιάς ή απλά ο Elvis, μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί της μουσικής που λένε ότι πρώτα βγήκε ο Elvis και μετά ξεκινήσαν όλα τα άλλα. Ο Elvis Presley ήταν η πραγματοποίηση, όπως μπορούμε να πούμε, του αμερικανικού ονείρου. Ταπεινής καταγωγής, με την απλότητά του, το χιούμορ αλλά και την εικόνα του άλλαξε ριζικά μια εποχή, μουσικά και πολιτιστικά. Κυκλοφόρησε 75 άλμπουμ από το 1956 έως το 1977. Υπολογίζεται ότι έχουν πουληθεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη ίσως. Πολλά από αυτά έγιναν χρυσά πλατινένια, ακόμη και περισσότερες από μία φορές. Εκτός αυτών τιμήθηκε με 14 υποψηφιότητες για Grammy, εκ των οποίων 3 φορές ήταν νικητής, και στην ηλικία των 36 ετών τιμήθηκε με το Grammy Lifetime Achievement Award για το σύνολο της καριέρας του. Κομμάτι της μουσικής προσωπικότητας του Presley ήταν και το σκανδαλώδες για την εποχή κούνημα έτσι, των γοφών του όταν χόρευε. Προκάλεσε σε άλλο αυτό, επικρίθηκε κιόλας αρκετά από τη συντηρητική κοινωνία της εποχής. Αυτό του έδωσε και το παρατσούκλι Elvis the Pelvis, διότι Pelvis είναι η λεκάνη, αυτό σημαίνει, του ανθρώπινου σώματος στα αγγλικά. Εκτός από την καριέρα του στη μουσική, εμφανίστηκε και σε 33 κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες δεν είχαν απαραίτητα κριτική επιτυχία, αλλά ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρες και ιστορικές έχουν μείνει και οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις, τα ειδικά αφιερώματα που έχουν γίνει για αυτόν κτλ. Πέθανε πρόωρα το 1977 στα 42 του από καρδιακή αρρυθμία, κυρίως λόγω της κακής διατροφής, των εξαντλητικών ωραρίων, των φαρμάκων που χρησιμοποιούσε σε μεγάλες ποσότητες. Παρ' όλα αυτά, μετά το θάνατό του, υπήρξε μια σύγχυση, ακόμα και η φημολογία ότι ζει ο Elvis Presley. Το μεγαλύτερο όμως επίτευγμα του είναι πως όλος ο κόσμος τον ξέρει με το μικρό του όνομα, Elvis. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything,

Και από τον Elvis Presley θα πάμε στον Otis Redding, που υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της soul μουσικής και των rhythm and blues, και αυτός έφυγε πολύ νωρίς. Ένας χαρισματικός άνθρωπος πραγματικά, με πολλά ταλέντα, που επηρέασε μια ολόκληρη γενιά. Παρά τις έντονες κοινωνικές αναταραχές της δεκαετίας του 60 στην Αμερική, άφησε πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά που ασκεί έντονη επιρροή μέχρι και τις μέρες μας. Εκτός από εξαιρετικός ερμηνευτής, είχε και το χάρισμα του συνθέτη, καθώς αποτελούσε το μοναδικό μαύρο καλλιτέχνη της εποχής του, που δημιουργούσε εξ ολοκλήρου τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών του. Στις 10 Δεκεμβρίου λοιπόν του 1967 ο κόσμος έχασε έναν εξαιρετικό μουσικό, αλλά ταυτόχρονα και έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Τα ερωτήματα που γεννήθηκαν για την πορεία της soul, αν δεν είχε συμβεί το μοιραίο ατύχημα στο οποίο πέθανε ο Redding, είναι πολλά και φυσικά παραμένουν αναπάντητα. Μπορεί να έφυγε νωρίς και πάνω στο απόγειο της καριέρας του, ωστόσο η μουσική του παρακαταθήκη συνεχίζει να ζει μέχρι σήμερα. Πάμε να τον ακούσουμε στο Sitting at the Dock of the Bay.

Και θα συνεχίσουμε με τον Bob Marley, τον Τζαμαϊκανό τραγουδιστή, συνθέτη, κιθαρίστα, ακτιβιστή, ο οποίος θεωρείται από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους και πρωτοπόρους της ρέγγε μουσικής σε όλο τον κόσμο. Γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1945, έφυγε από τη ζωή πρόωρα από καρκίνο στις 11 Μαΐου του 1981, ήταν μόλις 36 χρονών. Το συγκρότημα που δημιούργησε με τους Peter Tosh και Bunny Wailer εκτόξευσε πραγματικά τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο. Έγινε ο πρώτος superstar από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, πουλώντας εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Υπήρξε και το παγκόσμιο σύμβολο της ρασταφάρι κουλτούρας, ενσωματώνοντας την πνευματικότητα αυτή στην μουσική του. Τα τραγούδια του μιλούσαν για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη, την ένωση της Αφρικής και την απελευθέρωση από την καταπίεση. Και γενικότερα, έτσι σαν κληρονομιά, η ζωή και το έργο του συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές μέχρι και σήμερα.

0: Και από τον Bob Marley θα πάμε στον πρίγκιπα της Soul, τον Marvin Gaye, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός. Γεννήθηκε το 1939, δολοφονήθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα μία μέρα πριν κλείσει τα 45 του χρόνια. Ο Marvin Gaye ήταν ένας προφήτης της μαύρης μουσικής και όπως κάθε προφήτης είχε τη δική του διαδρομή προς το μαρτύριο. Πάλεψε, λιδωρήθηκε, ευτύχησε να δει το λόγο που ευαγγελιζόταν να νικά, αλλά πάντα είχε να αναμετρηθεί με τη δοκιμασία και στο τέλος να μαρτυρήσει. Διότι όσο προφήτεψε την αλλαγή που είχε ανάγκη η soul μουσική, όσο και αν επηρέασε βαθιά τη hip hop που θα γεννιόταν στα γκέτο και τις εγκατελειμμένες αποθήκες την εποχή που ο ίδιος μεσουρανούσε, όσο και αν ο Michael Jackson και ο Prince δανείστηκαν από την κληρονομιά του για να την κάνουν κομμάτι της pop γενεαλογίας, άλλο τόσο είχε προφητεύσει και το τέλος του. Όλη του η δισκογραφία ήταν μια διαρκής πάλι με την πατρική φιγούρα. Είτε αυτή βρισκόταν μέσα στην οικογένεια, είτε στα γραφεία της Motown, της εταιρείας για λογαριασμό της οποίας κυκλοφόρησε τους περισσότερους δίσκους του.
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like, stop.

Άλλος ένας καλλιτέχνης που μας άφησε πολύ νωρίς είναι ο Michael Hutchence, ο τραγουδιστής, ο βασικός τραγουδιστής των In Excess, που βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 37 χρονών τον Νοέμβρη του 1997 σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Σίδνεϊ. Η επίσημη ιατρικοδικαστική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία διαπαγχωνισμού υπό την επίρρεια αλκοόλ και ουσιών, λόγω της έντονης κατάθλιψης και του άγχους που βίωνε εκείνη την περίοδο. Ο Hutchence υπήρξε ένας από τους πιο γοητευτικούς μαγνητικούς frontmen στην ιστορία της ροκ μουσικής. Είχε πολύ έντονη σκηνική παρουσία, αισθησιακή φωνή, η εμφάνισή του. Όλα αυτά τον μετέτρεψαν σε ένα παγκόσμιο είδωλο, ειδικά εκεί τις δεκαετίες του 80 και του 90. Πάμε να ακούσουμε από τους In Excess το Never Tear Us Apart.

11 Φεβρουαρίου του 2012, στα 48 της μόλις χρόνια, έφυγε από τη ζωή και η Whitney Houston. Την αποκαλούσαν η φωνή για τις απίστευτες δυνατότητες που είχε η φωνή της και που την ανέδειξαν ως μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες όλων των εποχών της pop μουσικής. Το 2009 μπήκε στο βιβλίο των Record Guinness ως η τραγουδίστρια με τα περισσότερα βραβεία, συνολικά 415. Οι δε πωλήσεις των δίσκων της ξεπερνούν τα 170 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Και από τη Whitney Houston θα πάμε στον βασιλιά της pop, τον Michael Jackson, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουνίου του 2009, 50 χρονών ήταν σε εκείνη την ημερομηνία, από ανακοπή καρδιάς που προκλήθηκε από οξία δηλητηρίαση από φάρμακο το οποίο έπαιρνε. Εδώ τώρα μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές πολιτισμικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα που επηρέασε καθοριστικά την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, τη μόδα, το χορό. Οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων του καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του υπολογίζεται ότι αγγίζουν ή ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα.

Δεν μπορούμε φυσικά να μην αναφερθούμε και στον Τζον Λένον. Πολλοί λένε ότι ο κόσμος της μουσικής θα ήταν αλλιώτικος αν δεν είχε μεσολαβήσει η δολοφονία του Τζον Λένον από τον Μαρκ Τσάπμαν στις 8 Δεκεμβρίου του 1980. Ήταν 40 χρονών ο Τζον Λένον, ο τραγουδοποιός, μουσικός, συγγραφέας, αγωνιστής της ειρήνης που έγινε παγκόσμια γνωστός ως μέλος των Beatles. Ήταν μια μουσική προσωπικότητα, ένας ιδιοφυής και αντιφατικός καλλιτέχνης που πραγματικά σφράγισε τη μουσική του 20ου αιώνα.

24 Νοέμβρη του 1991 έχασε τη μάχη με το AIDS ο Freddie Mercury, ήταν 45 ετών. Θα είναι τόσο βαρετά να είσαι 70 χρονών. Έχω ζήσει μια γεμάτη ζωή και αν αύριο πέθαινα δεν θα δίνα δεκάρα. Αυτά έλεγε το 1987 σε μια συνέντευξή του ο Βρετανός τραγουδιστής των Queen, ο Freddie Mercury, ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη, μια φοβερά έτσι κεντρική προσωπικότητα του κόσμου της μουσικής με πολύ μαγνητική παρουσία πάνω στη σκηνή που άφησε πραγματικά ένα ανεξίτηλο σημάδι. Πολλά από τα χαρακτηριστικά και αγαπημένα μας τραγούδια του συγκροτήματος αυτού είναι δημιουργίες δικές του, όπως και το Don't Stop Me Now που ακούμε τώρα.

Λοιπόν, ένα λεπτάκι μας μένει για να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για τη Δευτέρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκατάν Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε, σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας, στο 3. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορωση, λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόκλο, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν εναέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο εναέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουν για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουν στις ζώνες όπου επιχειρούν εναέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Απών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπει η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ναι, συνακριβώς σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Απών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικίου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφαίας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
5: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουν ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία η ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ρεόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ρεόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Τριμό. Την ολοκλήρωση.

0: την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘΗ. 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
1: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούν κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι υπηρεσίες ίδρευσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο.
0: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος στον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκλησοι σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς αλλοδαπούς που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόπια. Βρέθηκαν και κατασκεύθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην Αττική Ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί τη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα δικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί στη γενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και προς για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικών, να σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την τροχιά Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφθής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Η δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά κόλλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον Πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά κόλλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή, εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε, θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου ο Κώστας Νικολούτσος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον Πύργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάχο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια ρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του τέος ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωσης διαδρομών, περιηγήσεις, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε κατόπουλα και στο τμήμα τακτινιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Εστιάδας δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου στις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον περιφερειακό την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και που δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενταδικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδη έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολίμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολίμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του, και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζει ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψεκαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της πληρωμής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκησης που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, θα ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε. Θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανέναν άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο. Ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω στο ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Όχι, δεν έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμιλη περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρου Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη.
0: Ειδικά σε αυτούς που έρχονται, δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι

0: Εμείς τη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Σκύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
1: του
0: Αιγαίου,
1: ναι.
0: Και δεν συνέφερε την αυτοπλοεία αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις ποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης. Την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά.
0: Αξιολογικό, έτσι. Να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
1: Έτσι,
0: θέλουμε τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Σκύρου.
1: Και να είστε
0: όχι
1: καλά.
0: Με το ύφος των κακών επενδύσεων.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ανταγωνιστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ανταγωνιστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρθρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και επιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων, που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβουλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, Υπουργός Τουρισμού, για την αναβάθμιση.

0: Βάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την εθνική τουριστική χρονιά όσον αφορά την επιμήκυση σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερο, τα ίδια με πέρυσι, παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παρασύρει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής της ΑΣΤΕΚ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο μνημόνιο της συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Πατιτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλευτή από το ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό. Εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι, που είναι σημαντικό, ο Υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εφηβητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων 12ανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων 12 νήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από μιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον, και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον τουρισμό. Αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανης, το Θεμανικό Λούτρο στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλιο. Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
3: Το μεσημέρι γκέλη και καλό παράσημο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλη ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνας Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λίνας Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στα Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος γκέλη θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Σκιάφας στο Σούλη, ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στον νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτή στην Ιταλική Αφρικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλλαδα.
0: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχώντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή δηλαδή τον Ιούνιο που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί ως λύση του προβλήματος και μέχρι να γευθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνω ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς όπως σημειώνεται του Συλλόγου Διδασκόντων που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
6: Καλησπέρα και κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αρθεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε ανιψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η ανιψιά όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξαβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην καύση απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δήλωσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική, ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετιμιγορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα Φαλάσσαρνα και Σάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος λοιπόν στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος του κ. Παχρίου στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
10: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slacks και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτας, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
0: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη. Όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποίηση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδωνία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης, στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσωνα να ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, σταγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
5: τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περιόπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Ανοπόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φαίνεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
4: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
5: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι. Και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήθιο Ακίμωβη, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτιά αυτά σπίτια.
4: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσείς στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
5: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
4: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
5: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτουργή πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτουργός ή ηθική αυτουργή, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
4: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν αναφέρθηκε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα. Είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως το Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackouts επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
4: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπρεσικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τελείγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιδα θανάτου. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα της έκθεσης ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φαίνεται, δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 40χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα συγκρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ίδια στο πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή, γεμάτη συγκρίσεις που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενδεδομένων σύλληψης.
4: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
8: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το τεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημμυρικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθεξίας την παραίτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγημάτως πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην Μνήκα ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζει, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές. Όλα αυτά για την επόμενη μέρα. Ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός, πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Και βλέπουμε κιόλας και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα. Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
4: Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
9: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την αναλέβε και τι είπε, ναι, με καθυστέρηση εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμελητό, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
4: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
10: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέει η κυβέρνηση υποδείπων κ.ο.κ.
4: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
11: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
12: Γιατί ξεχάσατε αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη.
11: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
4: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδειχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινήθηκε και κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
13: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
4: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
14: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
4: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
15: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, της κυρίας Όλγας Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματέας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομή κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
4: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τι νέα δεδομένα δημιουργεί.
15: Είχαμε πολλούς αποδέκτες, είναι σαφές, έχεις δίκιο, και σωκοματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
4: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφαση του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
7: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν από το χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
4: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα φαλάτωσης στο Κουβέιτ.
6: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης, και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, το στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
4: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
6: Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συμιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης, υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ.
4: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρη αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε, ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη.

0: το 20, ενώ στα 12 είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
1: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
0: Ακριβώς.
1: Πίνελοπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ιωάννα.
2: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρη γενέσεις. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς ήρθαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, εγγενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επί σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντε Λαγκερέκου, η Νίκη Παλιθαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Ιωάννα Βουτσί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτσι. Η Άντζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
3: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο άκρο. Αλλά το τώρα το μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, μας δίδαξες πολλά. Είσαι ένα γενναίο θεμελίο πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, δημιουργίας, συμφωνίας, σχεδόν. Θα συμβουλεύσω πάντα, θα σε αποβάλλω στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
1: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
4: Στο νοσοκομείο γερματάς λοιπόν με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο. Νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλίνα του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Είναι λίγο μετά τις 7 το πρωί, λοιπόν.

0: σήμερα όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό εδώ το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων. Περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό εδώ το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσκονο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια εδώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης. Βαγγέλη.
2: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια ματινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ίσουνα και ίδια παραποιημένης πάντα, και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι ό,τι και κάνουν δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
1: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
2: Δούρου η μοναδική υποψήφια.
1: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
2: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Πρόεδρου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα, οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα, μιλώντας στο Air News, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας, σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
3: Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
1: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνεμαν. Ερντογάν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την πρωθυπουργία της χώρας.
3: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρναμ μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους, αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρνα Φρίσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
4: Καλώς σας μεσημέρι αυτά, Γιάννενα. Δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνιστε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζαμί της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι Βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιείται το παρελθόν στο σήμερα.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία, ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για τον τελικό και όπως καταλαβαίνετε τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές, στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισπανικά πρακτορία και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back to back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο
0: Συγκινήθηκε.
1: Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα τελικό ο οποίος θα βρίσκεται μία ευρωπαϊκή ομάδα και μία από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο ΦΑΣΑ 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το περσινό του 2025 δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει, αν ήμασταν τυχεροί, αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα $11,327. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Φτάσω με πόνο η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα $7,451. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 και το 1115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου $56,958. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσω οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληρωποίησα για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ, σε ακρίβεια να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Kansas Chiefs το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυφθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μνημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένο, Στάσο Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
1: Αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, το τελικό, την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αργίες να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς πεδιάδες Θεσσαλίας. Ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε, είναι ναι, μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο, θα πω, και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη, και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τα γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά. Γι' αυτό και θα μπούμε κι εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την άδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας
2: μας. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ταξιδεύουμε στο Καστελόριζο, όπως πιθανόν έχετε ήδη καταλάβει από αυτή την υπέροχη φωνή που έκανε είσοδο στην εκπομπή μας. Αυτό την αποκαλούν το Αηδόνι του Καστελόριζου και δεν έχουν άδικο. Έχουμε μαζί μας τα ξωτικά της παράδοσης την κυρία Ευαγγελία Ξενοπούλου, την οποία καλωσορίζω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σήμερα να βρίσκομαι κοντά σας σε αυτή την όμορφη εκπομπή.
0: Είναι μια υπέροχη φωνή, είναι τραγουδίστρια, αλλά είναι και πρόεδρος σωματείου πολιτιστική μουσικοχορευτική ομάδα Καστελόριζου. Έχει τιμηθεί με πάρα πολλά βραβεία. Ποια να πρωτοπούμε, να πούμε τα πιο σημαντικά, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, από τον κύριο Θόδωρο το Δεύτερο με το Σταυρό της Έδρας του Αγίου Μάρκου, για τη διάδοση της μουσικής παράδοσης του νησιού. Έχει πάρει το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το αξιόλογο πνευματικό της έργο υπέρ της ανάδειξης των λαϊκών παραδόσεων και την προβολή του ακριτικού Καστελόριζου. Έχει τιμηθεί από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για αυτή σας τη γυναικεία κοινωνική προσφορά και τη διάσωση των θύμων. Και έχετε πολύ ταξιδεύσει και στην Αυστραλία, έχετε κάνει συναυλίες για τους Έλληνες ομογενείς εκεί. Ναι. Τι να πρωτοπούμε για αυτό το μέρος, για αυτό που δεν έχω πάει βέβαια ποτέ και θα ήθελα πολύ να πάω, που βρίσκεται στο πιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας και της Ευρώπης, έτσι.
1: Μάλιστα. Απέχει 72 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και ένα ναυτικό μίλι από το ΚΑΣ Αντίφελος, τα παράλια μας. Μόλις το αντικρίσετε, θυμίζει κατευθείαν σκηνικό θέατρο. Mm. Ωραιότατα σπίτια, πολύχρωμα, ξέρετε, τα οποία είναι μέσα στη θάλασσα. Το λιμάνι είναι αμφιθεατρικό και τα σπίτια είναι τριόροφα, διόροφα, τα οποία και έχουν εδώ δωδεκανησιακό ρυθμό μέσα στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ. Είναι πραγματικά η Βενετία του Αιγαίου.
0: Η Βενετία του Αιγαίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Με πολύ και έχει πολύ αξιοθέατα. Έχει το γαλάζιο σπήλαιο, το οποίο τότε ο Βιτόριο Εμμανουέλε είχε πει ότι είναι ανώτερο και από το σπήλαιο του Κάπρι, με σταλαχτίδες μέσα, πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι άλλο μπορούμε να επισκεφτούμε?
1: Πολλά μοναστήρια, έχει μοναστήρια. Και στη Ρο θα πρέπει να πάτε βέβαια, στη Στρογγύλη επάνω. Πολύ ωραία πράγματα, θα σας καταπλήξει το Καστελόριζο.

0: Θέλω να μας πείτε λίγο, αφού αναφερθήκατε στη βραχονισίδα
1: Ρο.
0: Μάλιστα. Να μας πείτε κάποια πράγματα
1: όταν
0: ιστορικά.
1: Όταν αρχικώς το Καστελόριζο είχε μεγάλη ακμή πριν τον δεύτερο παγκόσμιο
0: και πόλεμο. Και πολύ πλούσιο νησί.
1: Ναι, πολύ πλούσιο νησί. Είχε όμως πολυτάραχη ζωή όλα τα χρόνια. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος όμως το κατέστρεψε όλος καιρός. Και όταν επέστρεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν στην Παλαιστίνη, όταν επέστρεψαν πλέον πίσω και το είδαν ότι ήταν πλέον και όλο τους το μάλι, όλα τους τα, ότι υπήρχαν και ότι είχαν οι άνθρωποι αυτοί, είχε καταστραφεί ολοσχερός, έφυγαν για την Αυστραλία, όπως είπατε, που έκανα περιοδεία, πήγα σε όλες τις καστελοριζιακές αδερφότητες, τραγούδισα τραγούδια του γάμου, του Πάσχα και της ξενιτιάς, τους κατασυγκίνησα και πραγματικά πήγα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας, Σίδνεϊ, Μελβούρν, Αδελαϊδα, Πέρθ, μέχρι το Θεόνσβιλ επάνω. Πάρα πολύ.
0: Θέλετε να μας πείτε την ιστορία για την κυρία της Ρο.
1: Η κυρία της Ρο. Όταν λοιπόν εγκαταλείφθηκε το νησί τότε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έφυγαν οι κάτοικοι, ήταν η μόνη γυναίκα που έμεινε πάνω στη βραχονισίδα Ρο και ύψωνε. Είναι η γυναίκα σύμβολο που έγινε ποίημα τραγούδι. Η γυναίκα που για 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευχη στη βραχονισίδα Ρο. Γι' αυτό έχω και τραγουδό και σηκώνω σε κάθε μου εκδήλωση στο τέλος. Κλείνω πάντοτε με την κυρά της Ρο. Σηκώνοντας ψηλά.
0: Θέλετε να μας το πείτε αυτό το τραγούδι.
1: Ακαπέλα.
0: Αν θέλετε.
1: Κύρα μου Καστελόριζιά.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Και συγκινητικό.
0: Πολύ συγκινητικό. Ναι. Εγώ σας έχω δει βέβαια να το ερμηνεύετε και σε εκδηλώσεις.
1: Σε κάθε μου εκδήλωση.
0: Σε πολλές εκδηλώσεις που συμμετέχετε.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: ναι,
0: πολλές
1: ναι, πηγαίνω παντού. Και πάντοτε κλείνω με την Κερά της Ρώ, η οποία πραγματικά η συγκλονιστική μου ερμηνεία φέρνει τα κρύα στα μάτια.
0: Ακούσαμε ένα σιρτό και ένα μπάλο πριν. Λέω να ακούσουμε και μια σούστα.
1: Α, είναι η γαμήλια σούστα μας.
0: Η Μάνα Χαρά.
1: Μάνα Χαρά, Μάνα Χαρά. Ναι.

Να ζήσουν τα όμορφα και ελεύθερα Δωδεκάνησα. Να ζήσει η Ρόδος μας, η Κος, η Κάλυμνος, η Πάτμος, η Αστροπαλιά, η Λέρος, η Σίμη, η Χάλκη, η Νήσιρος, η Τήλος, η Κάρπαθος, η Κάσος και το ακριτικό Καστελόριζο.

0: Λυνθάκη που ελευθερώθηκε πρώτο,
1: ναι,
0: ήταν στις 13 Σεπτέμβρη του 1947. Κάθε χρόνο, 13 Σεπτέμβρη, γίνεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Καστελόριζο για την απελευθέρωση του νησιού μας. Mm-hmm. Και έχω ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι αφιερωμένο στην απελευθέρωσή του.

0: Κάμε τα χαλάλι, κάμε τα χαλάλι. Σε εκείνους τους νέους, τους τρανούς και γενναίους που πέσαν στα ξένα και στο γαλάζιο Αιγαίο, πολεμώντας για σένα πατρίδα, αγώνα σκληρό και μοιραίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέφτουν καθημερινά για την ελευθερία σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχετε συγκινήσει, κυρία Ευαγγελία Ξενοπούλου, και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
0: Ήθελα να πω ακόμα, ακούγομαι.
1: Βέβαια ακούγεστε.
0: Ναι, ότι η κυρά της Ρο είναι συγγενής μου, είναι συγγενής του πατέρα μου. Η ίδια, η κυρά της Ρο και η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, είναι δύο αδερφών παιδιά. Γι' αυτό κρατώ από αυτή τη ρίζα κι εγώ.
1: Κρατάτε όμως και από την Αλεξάνδρεια,
0: ναι,
1: να το πούμε.
0: Έχω
1: αυτό.
0: Γεννηθεί, έχω μεγαλώσει και έχω σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου από γονείς Καστελοριζιούς. Το τραγούδι για μένα είναι ταλέντο, είναι δώρο Θεού.
1: Πείτε μας κάτι από τη γιαγιά σας.
0: Είμαι καθηγήτρια Αγγλικής Γαλλικής. Ναι, ναι,
1: ναι, είναι πιο ωραίο νομίζω το τραγούδι και η τέχνη να είναι αν και εσείς πια το να είσαι ερασιτέχνης είναι μεγάλη τιμή.
0: Ναι, ασχολούμαι με τη μουσική.
1: Πιο ωραίο νομίζω να είσαι ερασιτέχνης από επαγγελματίας.
0: Ασχολούμαι με τη μουσική παράδοση από το 1987 μέχρι σήμερα. Έχω μουσικο χορευτικό συγκρό.
1: Πού μπορούμε να σας βρούμε?
0: Ναι, όταν δηλαδή οι χωροί θέλετε να πείτε?
1: Ναι,
0: είναι ο Σιφτός. Όχι, δεν έχει πολλούς χορούς να σας πω.
1: Η Σούστα, ας πούμε.
0: Η Σούστα είναι τα χέρια που δίνουν στα βρωτά.
1: Ναι, είναι λίγο διαφορετική από την Κρήτη.
0: Επειδή η φορεσιά μας είναι πάρα πολύ βαριά,
1: ναι,
0: δεν σηκώνει πολλούς χορούς. Είναι ο Σιφτός, είναι ο Καλαματιανός που έχουμε, είναι η Σούστα μας, είναι και ο Χασαποσέρβικος, είναι τραγουδάκι αφιερωμένο στις χαμένες πατρίδες, τα παράλια μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό που λέει.

Έχει για πάντα για τα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δεν λησμονήσαμε. Έχει για πάντα για τα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δεν λησμονήσαμε.

Έχε για πάντα για τα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήταν, δεν λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για πάντα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήταν, δεν λησμονήσαμε.

0: Τα τέσσερα χωριά στολίζουνε την πόλη. Έχε για πάντα για τα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δελεισμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δελεισμονήσαμε.
1: Υπέροχο. Ξέρω όμως ότι κάθε φορά που σας καλούν πλέκετε έτσι διάφορες μαντινάδες. Έχετε μια ιδιαίτερη...
0: Αν έτσι αυτοσχεδιάζω,
1: Έχετε μια ιδιαίτερη ικανότητα να αυτοσχεδιάζετε.
0: Έχεις...

0: καμάρωτο, σα δυόμερο φεγγάρι. Το φρύδι σου καμάρωτο, σα δυόμερο φεγγάρι. Σαν τον ανθόν της λέμονιας είναι το πρόσωπό σου. Έλα, έλα, είναι το πρόσωπό σου. Και των Ελλήνων το σπαθί, το κάμαρο φρυδό σου. Και των Ελλήνων το σπαθί, το κάμαρο φρυδό σου. Αυτά για σας,
1: ευχαριστώ,
0: που κάνετε την εκπομπή.
1: Επειδή
0: είστε πολύ όμορφοι.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέλετε να πούμε λίγο και για τα ήθη και τα έθιμα του νησιού? Αν ναι. Και θα σας ξανακαλέσω.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι τόσα πολλά, αλλά αξίζει να αναφέρουμε κάποια.
0: Ναι. Ο γάμος στον Καστελόριζο κρατάει μια ολόκληρη εβδομάδα. Αρχίζει από την αρχικό στη μέση του γυαλού. Και ξέρετε ότι ο γάμος, όπως γινόταν στο παρελθόν, γίνεται μέχρι σήμερα. Παραδοσιακός γάμος. Στη μέση του γυαλού λοιπόν έστειλαν τον παλιό γερό ένα μεγάλο προσκλητήριο και προσκαλούσαν όλο το νησί στο γάμο. Την Δευτέρα λοιπόν γίνονται οι κουλουρίτσες από αλεύρι, μαγιά, σουσάμι, λάδι, ζάχαρη, και τα πηγαίνουν τα παιδιά από τις οικογένειες των μελλονύμφων στα σπίτια των συγγενών και πολλοί φίλων, θεωρείται ως ιδιαίτερα πρόσκληση. Την Τρίτη γινόταν τα κεριά και οι λαμπάδες, εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν, τώρα είναι έτοιμα πλέον. Έκαναν λοιπόν τα κεριά και όλα αυτά με τραγούδια του γάμου. Την Τετάρτη έβγαζαν τα πρικιά της νύφης σε έκθεση προς όλους σε όλο το νησί, και πάλι με τραγούδια και πενέματα του γαμπρού και της νύφης. Την Πέμπτη είναι έστρωναν το κρεβάτι και έριχναν πάνω φλουριά, ματσαρίες, πολλά λεφτά και ιστορίες.
1: Ροδοπέταλα.
0: Ναι, και είπατε.
1: Ροδοπέταλα.
0: Και αυτά βεβαίως. Και αυτά. Και την Παρασκευή, την παραμονή από το γάμο. Ο γάμος γίνεται Κυριακή μεσημέρι συνήθως στο Καστελόριζο. Την παραμονή του γάμου ανεβαίνουν παιδιά από τις οικογένειες των μελλονύμφων, μαζεύουν μυρωδά τα βότανα για να λουστεί ο γαμπρός και η νύφη. Είναι κάτι σαν μαντζουράνα αυτά που λέω. Και τα κατεβάζουν μετά και ραντίζουν το σπίτι που θα κατοικήσει ο γαμπρός και η νύφη, και με αυτά όταν τα βράσουν αυτά τα βοτάνια, θα λουστεί ο γαμπρός και η νύφη. Είναι για την βασκανία. Λένε ότι διώχνει το κακό μάτι, την βασκανία, και φέρνει καλοτυχία στο νιόπαντρο ζευγάρι. Είναι από τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπεχιώνω λευκανθήσω με. Στη συνέχεια γίνεται την Κυριακή το πρωί. Όπως σας είπα, ο γάμος γίνεται μεσημέρι. Την Κυριακή το πρωί οι συγγενείς πηγαίνουν στο σπίτι του γαμπρού για να τον στολίσουν, και στο σπίτι της νύφης για να στολίσουν την νύφη με τραγούδια και πενέματα. Λένε, ήρθε

0: Είναι. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά που σας έχω πει, έτσι.
1: Να σας πω, επειδή αναφερθήκατε στις φορεσιές και είχα την τιμή να μου δώσετε φορεσιά και να φορέσω και να αισθανόμουν πραγματικά.
0: Και ήσασταν τόσο όμορφοι που σας έλεγα πως είσαστε πραγματικά μια πολύ όμορφη Καστελόριζια, έτσι.
1: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τη φορεσιά, γιατί είναι πραγματικά. Είναι πολύ ωραία
0: και βαριά.
1: Ναι. Εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν θέλω να κουνηθώ για να μην χαλάσει κάτι.
0: Και πώς σας πήγαινε, πραγματικά ήσασταν πεντάμορφη.
1: Θέλετε λίγο να μας την περιγράψετε?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αρχίζομαι. Είναι η βράκα.
1: Που μοιάζει λίγο με τα παράλληλα της Μικράς Ασίας.
0: Μα είναι επηρεασμένη από. Δεν το βλέπετε και μόνοι σας. Στη συνέχεια είναι η πεκαμίσα. Φοράμε από πάνω.
1: Είναι, η οποία είναι μακριά.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αφήνει να φαίνεται δύο δάχτυλα η βράκα από κάτω. Κοντή. Και είναι το μόνο νησί που φαίνεται η γάμπα. Όλες τα νησιά της Δωδεκανήσου φορούν μακριές στολές, καλύπτουν όλο το πόδι. Εδώ φαίνεται όλη μας η γάμπα. Τέλος πάντων.
1: Φοράτε όμως και κάποιες κάλτσες, κάποιες φορές.
0: Ναι. Βεβαίως τις μπλέκανε και όλα και τις φορούσαν. Ναι. Στη συνέχεια έχουμε το καβάδι. Αυτό που σας είχα βάλει και εγώ εσάς.
1: Να εξηγήσουμε όμως
0: ναι,
1: τον κόσμο.
0: Ναι, το καβάδι είναι από στόφα. Γίνεται από στόφα και στη συνέχεια μετά μπαίνει επάνω το ζώσμα, τυλίγεται με ζώσμα, πιάνει όλο το μέρος.
1: Ναι.
0: Φαρδιά όμως, να πιάνει όλη την κοιλιά κάτω. Και στη συνέχεια έχουμε το... Η πλούσια στολή, η πρώτη στολή, φοράει γούνα, όπως βλέπετε. Γίνεται από βελούδο.
1: Πολύ
0: σε χρώμα
1: βελούδο.
0: Μπλε, σε χρώμα μπορντό, σε χρώμα πράσινο.
1: Χρυσό και ντυμένο.
0: Ναι, και είναι με κέντημα, χρυσό βέβαια. Και έχει και γούνα στα μανίκια και εδώ μπροστά. Ενώ η δεύτερη έχει κοντόχι, δεν φοράει την γούνα πλέον, φοράει το κοντόχι.
1: Το κοντοσακάκι.
0: Είναι ένα μικρό,
1: αλλά πάλι από βελούδο.
0: Αλλά πάλι είναι από βελούδο και είναι πάλι κεντυμένο χρυσό, πολύ ωραίο. Και πάλι με γούνα έχει επάνω. Και στη συνέχεια είναι το τσακί που βάζομαι στο κεφάλι, χρυσό, πολύ ωραίο. Και πάλι με γούνα.

0: Λέω να μας πείτε αυτό τον ύμνο στα Δωδεκάνησα.
1: Τα Δωδεκάνησα ή του Καστελορίζου πρώτα?
0: Ποιο θέλετε?
1: Να πούμε το Καστελόριζο, ναι. Γιατί είναι μια αναφορά στις ομορφιές του.
0: Ναι.
1: Στα γαλανά του Αιγαίου νερά προβάλλει ένα νησί με χαρά που αντικρίζει την Ανατολή και το αφρόπλαστο κύμα λαλεί. Το δικό μας νησάκι αυτό από τα άλλα το πιο ζηλευτό, με το μανδράκι, την παλαμεριά, ρόδια, κουρί, ψωμί και ψωραδιά. Το νύφτι έχει απ' τη μια μεριά τον Αγιο Στέφανο από το βοριά, το λιμενάρι, τον Άβλακα εκεί που νεντικάβω ακόμα παρακεί. Οι στρογγυλοί πλαεί στις σαβλονιές, μοναστηράκια σε όλες τις γωνιές, το μακρινό της θαλάσσης στενό που καμαρώνει της Μούντας στο βουνό. Έχει τις Βίκλας τα ψηλά βουνά και στο παλιό γκαστρό την Παναγιά. Έχει τον Γκάμπο της Άχερες εκεί, η Αγία Τριάδα ακόμα παρακεί. Στο μακρινό μας ωραίο νησί που έχουμε όλοι ελπίδα κρυφή, με τα γοργά του ανέμου φτερά να ξαναδούμε άλλη μια φορά. Μ' αυτόν τον πόθο βαθιά στην καρδιά περνούν τα χρόνια μες στην ξενιτιά, με μια ελπίδα κρυφή περισσή να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί, να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί, να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Το αφιερώνουμε στους Έλληνες ξενιδωμένους.
1: Έτσι, όπως το λέτε.
0: Οι οποίοι πραγματικά ζουν με αυτή την ελπίδα να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν πίσω στο όμορφο.
1: Πραγματικά, όταν πήγα στην Αυστραλία και έκανα τουρνά και πήγα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και τραγούδησα εκεί που οι Καστελοριζοί έχουν αδερφότητες. Να βλέπατε πώς κατασυγκινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Τα κλάματα που έβλεπα εκείνη την

0: Θέλετε να μου πείτε τι θυμάστε από τη γιαγιά σας? Έτσι μια εικόνα.
1: Α,
0: κάτι,
1: ναι,
0: που σας έλεγε.
1: Ξέρετε, είχα μια γιαγιά η οποία πραγματικά ήξερε και γράμματα, παρά που ήταν εκείνο τον καιρό εκείνο. Στον καιρό τους δεν θέλαν πολλά γράμματα, παρόλο που εμείς έχουμε τη Στενοτραπία σχολή, που μοιάζει σαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πολύ πολύ ωραία σχολή, και ο καθεδρικός μας ναός, Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι τρίκλη της Βασιλικής, από τα πάταρα, οι κολόνες από τα πάταρα της Κλικίας. Πραγματικά αξίζει κανείς να επισκεφθεί αυτό το νησί, γιατί θα του αφήσει μια πολύ υπέροχη θύμηση, πραγματικά. Λοιπόν, η γιαγιά με έπαιρνε από μικρό κοριτσάκι και με πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου μιλώ πάντοτε, και με πήγαινε στην εκκλησία και όσα έλεγε ο ιερέας έψαλα κι εγώ μαζί του, και γυρνούσε ο κόσμος και με έβλεπε παράξενα, γιατί ήμουνα πάρα πολύ μικρή, ήμουνα 3-4 χρονών κοριτσάκι. Με μάθαινε όμως η γιαγιά από μικρή να μαθαίνω. Να φανταστείτε ότι 2 χρονών ήμουν όταν μου έδειχνε την εικόνα, αρνάκια ή οτιδήποτε, λουλούδια, και έλεγα από κάτω το ποίημα εγώ, και ερχόντουσαν οι δικοί, οι γνωστοί μας στο σπίτι και βλέπανε ότι, και λέγανε, καλά το παιδί σας πάει σχολείο σε αυτή την ηλικία που είναι, γιατί έβλεπα την εικόνα και έλεγα απ' έξω το ποιηματάκι, με καταλάβατε. Λοιπόν,
0: το DNA πάντως είναι και του πατέρα.
1: Ναι, κρατώ και από την η ρίζα μου, είναι από την οικογένεια Ξενόπουλου, από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο κρατάω. Γι' αυτό έχω φλέβα, ξέρετε.
0: Και ο πατέρας μουσικός.
1: Ναι, ο μπαμπάς μου έπαιζε κιθάρα, βιολί, μαντολίνο. Τα σοκάκια του Καστελορίζου ήταν κατατραγουδισμένα με φίλους που πήγαινε μαζί και τραγουδούσε στα σοκάκια, και κάνανε και καντάδες εκείνη την εποχή με το φεγγάρι. Πραγματικά ο Τροβαδούρος ήταν ο πατέρας μου, έτσι τον έλεγαν. Γεώργιος Ξενόπουλος ήταν πολύ αυτά όλα που λέω τα έχω πάρει από αυτόν τον άνθρωπο, και τα έχω σώσει όλα τα τραγουδάκια του Καστελορίζου χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά ήταν πρώτος μηχανικός, κοσμογυρισμένος, μιλούσε 7 ξένες γλώσσες, γι' αυτό και εγώ είμαι καθηγητής αγγλικής γαλλικής, είναι πήρα από τον μπαμπά όπως λέτε, και πραγματικά έχω πολύ καλές αναμνήσεις.
0: Υπάρχουν άλλοι μουσικοί αυτή τη στιγμή στο Καστελόριζο?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι,
1: και πραγματικά λένε, όταν φύγει η Ευαγγελία Ξενοπούλου, το είδαν του Καστελορίζου, πιστεύαμε ότι μετά από έτσι δεν θα υπάρχει πλέον.
0: Εσείς συνεργάζεστε με μουσικούς από άλλα νησιά?
1: Ναι, ναι, από το θέατρο Δώρα Στράτου. Είναι παραδοσιακή η μουσική αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να πω τον
0: Θέλετε, ναι.
1: Τους, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί γιορτάζουν 170 χρόνια τα Ελεύθερα Δωδεκάνησα. Αυτό το τραγουδάκι, αυτός ο ύμνος του Δωδεκανήσου, τον τραγουδούμε πάντοτε σε κάθε εκδήλωση, και πριν αρχίσουν τα χορευτικά λέμε τον ύμνο της Δωδεκανήσου. 12 ψίδες τριάμβου έχουν στηθεί στα 12 λιμάνια, και έχουν χρύσο σφυρίλα τηθεί με μόχθους και εθνική υπερφάνεια.

μας πάλι ένδοξη στεριά, ελεύθερη να γένει. Κάθε νησιού μας πάλι ένδοξη στεριά, ελεύθερη να γένει. Κόπη και μόχθη και αγώνες και διωγμοί,

0: Έχει μείνει λίγος χρόνος.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ξανακάνουμε, σας το υποσχόμαστε, μια εκπομπή.
1: Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά
0: έχουμε
1: να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, βεβαίως. Περισσότερα
1: να
0: πράγματα για
1: γάμο,
0: τα έθιμα.
1: Όλα τα έθιμα όπως γίνονται μέχρι σήμερα. Ναι. Στο τέλος, ξέρετε τι γίνεται. Τις προάλλες είχε γίνει ένας γάμος στο Καστελόριζο. Πήγα και στόλισα την ύφη με τραγούδια κλπ. Όπως αυτά που ακούσατε, μερικά που ακούσατε. Και στο τέλος, αφού έγινε δεξίωση και χορός και τραγούδια και πράγματα και μπουφέδες και φαγητά, ο γαμπρός και η ύφη, όπως ήταν ντυμένοι με τα νηφικά ρούχα τους, πέσανε στη θάλασσα και οι δυο, αλήθεια και τα καράβια σφύριζαν, έκαναν τρομερό εκοφαντικό θόρυβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε σε αυτή την όμορφη εκπομπή. Να είστε πάντα άξια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στη ρύθμιση στον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε με μουσική από το Καστελόριζο, με τη φωνή της κυρίας Ευαγγελίας Ξενοπούλου. Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου, του Αεροσωτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αεροσωτέλειου Πανεπιστημίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την πυροβολική επίθεση, ενώ συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεσης στην αμερικανική βάση Αλτνάνφ στη Συρία. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι οι αμερικάνικες επιθέσεις έπληξαν 6 γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό, πύργο ελέγχου λιμένα και το αεροδρόμιο του Ιραν Χάρ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των τελευταίων πληγμάτων είναι 8 νεκροί και 20 τραυματίες. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια ως εκ τούτου μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν ο Διονύσης Καλαματιανός, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Αγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου που χαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Και μια ματιά στον καιρό, στον αυριανό καιρό, γενικά θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Σταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
6: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
7: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
5: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
11: Ναι, coach.
10: Κουγιουμτζόπουλος.
11: Ναι, coach.
10: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
11: Γιατί, coach?
10: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: με τη φουτμπαλέρα θα ασχοληθούμε καθόλου.
1: Άλλο θέλω να σου πω τώρα.
0: Πες μου άλλο.
1: Εσύ είσαι άνθρωπος τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όχι, δεν είμαι. Ναι, εντάξει.
1: Γενικά,
0: έτσι όπως το είπες, είναι σαν να θεωρείς ότι δεν έχω μυαλό.
1: Ναι,
0: είμαι τεχνητής.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν είμαι ρομπότ. Δεν είμαι ρομπότ.
1: Δεν είπα ότι είσαι ρομπότ, αλλά είπα ότι γνωρίζεις πράγματα. Και γενικώς της τεχνολογίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω αναφέρει ποτέ μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω μιλήσει ποτέ μου για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Δε, είμαι τόσο άσχετος.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα, Βασίλη, συγγνώμη, αλλά δεν είσαι άσχετος, αλλά βόδι, γιατί όλοι γι' αυτό συζητάνε.
0: Όχι, δεν θα σε αποκαλούσε ποτέ.
1: Το δέχομαι. Το δέχομαι. Εγώ το δέχομαι και πριν το πεις. Και ξαφνικά, όπως φεύγουμε τώρα από το διάλειμμα των 4, βγαίνω και μπαίνω στο χρονολόγιο μου στο Facebook. Mm. Και έχει διαδοχικές αναρτήσεις. Διαδοχικές. Από ένα φίλο τον Κώστα, από ένα φίλο τον Θοδωρό, μάνατζερ παικτών ήταν αυτός, από την Χριστίνα την Αμερικάνου, συνάδελφος, διάφορες για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Εγώ δεν ήξερα καν την ύπαρξή της. Θα μου πεις, σου λέω, βόδι, βόδι.
0: Α, σταμάτα με τους χαρακτηρισμούς. Ναι. Δεν χαρακτηρίζουμε εμείς εδώ.
1: Πώς ξαφνικά γέμισε το χρονολόγιο μου για κάτι για το οποίο δεν έχω μιλήσει ποτέ.
0: Είναι
1: ποτέ.
0: Ο αλγόριθμος είναι φίλο.
1: Μα δεν έχω μιλήσει ποτέ.
0: Εσύ μπορεί να μην έχεις μιλήσει, αλλά έχουν μιλήσει προφανώς οι επαφές σου και ταυτόχρονα με αυτό έχουν συμβεί κατά πάσα πιθανότητα 2-3 άλλα πράγματα. Πρώτον, είναι παγκόσμιο τρέντ.
1: Ναι.
0: Και κύριο, μη σου πω, είναι παγκόσμιο τρέντ. Δεύτερον, μιλάνε άνθρωποι τους οποίους.
1: Αυτό βγήκε χθες.
0: Τους οποίους εσύ ξέρεις.
1: Βγήκε χθες αυτό.
0: Γενικά υπάρχει κουβέντα.
1: Γράφει 16-7-26. Ναι. Βγήκε χθες δηλαδή.
0: Βγήκε χθες στους κινηματογράφους. Υπάρχει και αυτό το timing, ας πούμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το συζητάνε δικές σου επαφές. Οπότε ο αλγόριθμος θα στο βγάλει και σένα νομοτελειακά. Έτσι. Και γιατί είσαι και σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία κουμπώνει πάρα πολύ στο αφήγημα.
1: Ναι.
0: Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ιθάκη δίπλα. Τον ήξερες και τον Οδυσσέα από τα διαβάσματά σου πιτσιρικάς. Γιατί εμείς τον όμιλο.
1: Έχω
0: τον...
1: αδερφό Οδυσσέα.
0: Ναι, ναι, έχεις και αδερφό Οδυσσέα. Να.
1: Και παππού Οδυσσέα.
0: Και αναρωτιέσαι.
1: Και άλλα δύο ξαδέρφια Οδυσσέα.
0: Και αναρωτιέσαι.
1: Ναι.
0: Έχεις και σπίτι στην Ιθάκη να πάμε κάμια εβδομάδα.
1: Όχι, αλλά ήθελα να πάω φέτος στην Ιθάκη και δεν μου κάναν το χατήρι. Ήθελα να πάω στην Ιθάκη.
0: Γίνεται με 6 Οδυσσέες στην Ιθάκη. Που... μια Ιθάκη.
1: Αυτό τώρα με την Ιθάκη με προβληματίζει πάρα πολύ. Γιατί θέλω πολλά χρόνια να πάω στην Ιθάκη. Πριν γίνει τρέντ. Τώρα έχει γίνει τρέντ η Ιθάκη. Και θα μου πάρω το κεφάλι. Κανονικά. Ό,τι γίνεται. Παξούς, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, κλαις.
1: Παξούς πήγα πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια. Υπέροχα. Υπέροχα. Για να καταλάβεις, έχουμε πάει σε μια ταβέρνα. Λεγότανε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, Βασίλης. Ταβέρνα, συνονόματος κιόλας.
0: Γι' αυτό τη θυμάσαι κιόλας.
1: Λοιπόν, και παραγγέλνουμε κάτι με ζεκλίκια. Και του λέω μια μακαρονα... και μια γάριδο μακαρονάδα. Λέει πόσο γαρίδες να βάλω. Λέω βάλω ένα κιλό, ας πούμε, γαρίδες. Τι ήμασταν άτομα. Λέει οκ, okay. Έρχεται η γαρίδο μακαρονάδα. Και πηγαίνω. Θυμάμαι σαν τώρα και του λέω ρε φίλε, ένα κιλό είπαμε. Λέει ένα κιλό, τα ζήγησα. Λέω τι να κιλό, δεν κιλά γαρίδες. Λέω σχέση με αυτά που τρώμε στη Θεσσαλονίκη, δεν κιλά είναι. Όχι, λέει, ένα κιλό είναι γαρίδες. Έτσι ήταν η παξή τότε. Τώρα από ό,τι μου λένε τα τελευταία, δεν ξέρω για φέτος, μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια, έφυγε.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, φυσικά. Εγώ πήγα πριν από μερικά χρόνια και για να φάσω ένα σαντουιτσάκι, ας πούμε, γιατί δεν πήγα για να μείνω. Όχι. Mm-hmm. Πήγα με αυτές τις ημερήσεις κουρασγέρες από την Πάργα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, για να φάσω δύο άτομα από τη σαντουιτσερία.
1: Ναι.
0: Όπως είναι η φουτμπαλέρα από τη σαντουιτσερία των Παξών. Ήθελε να κόψει ένα μαφιόζο και να του αφήσει και το μικρό σου δαχτυλάκι, ας πούμε, κατάλαβε.
1: Τότε, το οποίο είναι λάθος κανονικά και κακώς συνεχίζεται. Για μένα η Παξή είναι να νοικιάσει ένα σκαφάκι και να πα γύρω-γύρω στου Παξού. Ναι,
0: καλά, ποιος ο Κρίστοφερ Νόλαν είσαι.
1: Για μένα αυτό είναι παξί. Αυτό είναι παξί για μένα. Για να πάσεις, πώς το λένε, στις σπηλιές. Είναι εκείνη η ομορφιά όλη του νησιού και η αντίπαξη που είναι μια μαϊκή παραλία. Τέλος πάντων, για να νοικιάσεις τότε ήταν 55 ευρώ την ημέρα.
0: Τώρα είναι 55 ευρώ είναι το πετρέλαιο της μιας μέρας.
1: Πρόσεξε τώρα, και τώρα που ήμουν στη Ρόδο, πάλι χωρίς δίπλωμα, ήτανε 160 ευρώ. Και λέω, καθίστε ρε παιδιά.
0: Τη μέρα ή την ώρα?
1: Την ημέρα.
0: Την ημέρα.
1: Να το νίκιαζες, πάλι δεν ήθελε δίπλωμα, που κακώς δεν θέλει δίπλωμα, αλλά ήταν 160 ευρώ. Και είπα, θα σοκ. Γιατί κάθε 60 ευρώ, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ είχα μείνει και στην άλλη εποχή. Τέλος πάντων, Matt Damon είναι Οδυσσέας. Τώρα που, μια που το πιάσαμε, ο Tom Holland είναι ο τηλέμαχος. Η Anne Hathaway είναι η Πινελόπη. Α. Δεν τη πάει ο ρόλο τόσο. Εντάξει, αν και είναι.
0: Όμορφη είναι η άνθρωπη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Καλά, όμορφη είναι, ναι. Που και πιστήνε, δεν έχω δει ταινία που να ήταν έτσι τέτοιο. Ναι, και βλέπω η Λουπίτα Νιόγκο σε διπλό ρόλο ως Ελένη του Μενελάου και ως Κλιντεμνίστρα. Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Ως Ελένη του Μενελάου, ξέρεις ποια είναι αυτή η Ελένη του Μενελάου?
1: Του πάρει.
0: Η ωραία Ελένη.
1: Του πάρει, του πάρει, ναι, του πάρει.
0: Αυτή έχει προκαλέσει και κουβέντα κιόλας. Γιατί δεν είναι λευκή, ας πούμε.
1: Ναι, είναι μαύρη.
0: Είναι μαύρη.
1: Ε, τι να κάνει.
0: Να, μια κουβέντα η οποία έχει προκληθεί.
1: Ναι, κούκλα είναι πάντως. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Πολύ ωραία είναι, δεν κατάλαβα. Ωραία, όχι, τώρα βλέπω ξαφνικά το... Χαμπάρι δεν είχα. Να, μάθαμε κάτι και σήμερα.
0: Θα πάμε να τη δούμε στους κινηματογράφους και θεωρητικά θα έχουμε
1: πριν άποψη. Πριν πάμε στον Κώστα Κούση. Γιατί σήμερα θα πάμε Ηρακλή 4 και 20 εκεί με τα γραφεία Ηρακλής.
0: Ιταρό Αλφακλής, χιλιά χρόνια Ηρακλής.
1: Ήθελα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες και κάθε μέρα το ξεχνούσα. Σήμερα όμως δεν το ξέχασα. Μεγάλοι παίχτες που δεν κατάφεραν να παίξουν στο Μουντιάλ. Αλλά μεγάλοι παίχτες, τώρα μην μου πεις τώρα κάναν. Μεγάλοι παίχτες που δεν κατάφεραν να παίξουν στο Μουντιάλ. Μη μου απαντήσεις τώρα έτσι.
0: Να το ψάξω ή να το σκεφτώ?
1: Να το σκεφτείς. Εγώ δεν σκέφτομαι γιατί δεν θα κάνω τον έξυπνο. Είδα ένα βιντεάκι και από εκεί μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Και μετά κάθισα και το έψαξα και έχω μερικούς μπροστά μου. Οπότε δεν θα κάτσω να κάνω τον έξυπνο.
0: Εγώ μόνο πιθανός. Δηλαδή το χέρι μου στη φωτιά δεν θα το βάλω για ούτε ένα.
1: Για ποιον βάζεις χέρι? Για ποιον να σου λες πιθανό?
0: Πιθανό. Το best.
1: Ναι.
0: Λόγω του προβλήματος που είχε με τον αλκοολισμό.
1: Όχι,
0: και
1: δεν ήταν,
0: ξέρω...
1: αυτό. Το αλκοολισμό είχε πρόβλημα σε άλλα πράγματα.
0: Και τον Γκασκόιν θα έβαζε, ας πούμε.
1: Ο Γκασκόιν έπαιξε.
0: Έπαιξε.
1: Έπαιξε, ναι.
0: Ο Best δεν έπαιξε. Έπεσα μέσα στον Best.
1: Ο Best δεν έπαιξε γιατί ήταν Βόρεια Ιρλανδία. Η Βόρεια Ιρλανδία το Μουντιάλ το βλέπει με το κιάλι.
0: Ωραία. Να, έτσι πρέπει να γίνει η προσέγγιση.
1: Και ο Best ήταν και ιδεολόγος. Γιατί του είχαν πει να παίξει με την Εθνική Αγγλίας και είπε ότι εγώ την ταυτότητά μου δεν την πουλάω. Ήταν ιδεολόγος ο George Best. Και δεν πήγε στην Εθνική Αγγλίας, προτίμησε να μείνει στην Βόρεια Ιρλανδία και είναι από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος που έχει κατακτήσει τη χρυσή μπάλα και δεν έχει παίξει σε Μουντιάλ.
0: Άλλος. Οκ. Okay. Εγώ σκέφτομαι ταυτόχρονα. Εσύ θα πεις κι άλλους?
1: Όχι. Εγώ έχω κάποιους μπροστά μου.
0: Εμένα θέλεις να λέω?
1: Έχω κάποιους μπροστά μου. Ένας επίσης είναι αυτό που θέλω να τον κόψουν στη μέση. 6 μήνες Ρεάλ, 6 μήνες Μπαρτσελώνα.
0: Ο Ντι Στέφανο.
1: Ντι Στέφανο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εντυπωσιακό το γιατί. Ο Ντι Στέφανο άλλαξε 3 υπηκότητες. Ουρουγουάη, Αργεντινή, Ισπανία. Λόγω είχε ένα τραυματισμό, είχε τραυματισμό, λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων δεν έπαιξε το 62 και όταν μετά επέλεξε την Ισπανία δεν πήγε η Ισπανία στο Μουντιάλ. Δηλαδή ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση.
0: Κάνε Ιταλός υπάρχει μέσα?
1: Ιταλός όχι, δεν έχω δει.
0: Κάνε Ολλανδός? Όχι, εκείνη όλη φουρνιά είχαν παίξει.
1: Υπάρχει ο, για πολλά χρόνια, δεν ξέρω, και νομίζω παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ.
0: Κορυφαίος σκόρερ?
1: Με μουστάκι. Ιαν Ρας.
0: Αλήθεια, δεν έχει
1: ο
0: παίξει
1: Ιαν Ρας,
0: ποτέ σε Μουντιάλ. Ο Ιαν Ρας,
1: ο Ιαν Ρας, η Ουαλία δεν πήγε σε Μουντιάλ και δεν κατάφερε να παίξει, όπως και ο Ράιαν Γκίγκς της Manchester United.
0: Η Ουαλία δεν έπαιξε στο προηγούμενο?
1: Ρε φίλε, ο Ράς έχει σταματήσει εδώ και
0: ναι, εντάξει,
1: okay,
0: δεν,
1: ναι, πήγε, ναι, μετά πήγε.
0: Πήγε με τον Γκάρθ Μπέιλ, δεν πήγε.
1: Ναι, εντάξει, τότε, okay, το βλέπαμε το κιάλι.
0: Τότε με το κιάλι.
1: Τότε με το κιάλι.
0: Τότε βλέπαμε και εμείς με το κιάλι. Μήπως να βάλουμε και κάνα δικό μας μέσα?
1: Για μένα είναι ο Χατζηπαναγής.
0: Άνα, γεια σου.
1: Για μένα είναι ο Χατζηπαναγής. Εγώ θα βάζα δηλαδή στη λίστα,
0: ναι,
1: στο βίντεο που είδα, το οποίο δημοσιογραφικά μου άρεσε και ήταν και έξυπνη ιδέα. Το έκανε μια κοπέλα. Δεν έβαλε τον Χατζηπαναγή. Εγώ τον έβαζα τον Χατζηπαναγή. Θα τον έβαζα για ένα λόγο. Γιατί ο Χατζηπαναγής είχε παίξει μεικτή κόσμο. Καταλαβες. Έχει διαφορά να έχεις παίξει μεικτή κόσμο. Να πεις και ο Αντωνιάδης έπαιξε μεικτή κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά επίσης μια λεπτομέρεια που δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να την ξέρει ο κόσμος και δει λίγο νεότερη, είναι για ποιο λόγο δεν έπαιξε. Ο Χατζηπαναγής δεν έπαιξε, έπαιξε εθνική σε οποιοδήποτε
1: σε φιλικό παιχνίδι.
0: Σε φιλικό. Ναι. Σε επίσημο δεν έχει παίξει ποτέ εθνική έτσι.
1: Δεν θυμάμαι να έχει παίξει. Όχι.
0: Τώρα εγώ με επιφύλαξη λέω κάτι, θυμάμαι μια συμμετοχή, εθνική νέων Σοβιετική Ένωση που του στέρισε το δικαίωμα.
1: Ναι, νομίζω
0: μετά.
1: Ναι, νομίζω
0: δεν
1: ναι.
0: Ξέρω αν ισχύει αυτή
1: νομίζω
0: η ιστορία.
1: Ναι. Νομίζω ναι.
0: Και αυτό ήταν ο λόγος που δεν τον
1: έκανε. Και ένας πολύ μεγάλος Γάλλος δεν έχει παίξει Μουντιάλ. Ο οποίος ήταν παιχτάρα.
0: Ο Παπέν.
1: Σκληροτράχυλος.
0: Ο Καντονά.
1: Καντονά.
0: Δεν έχει παίξει Μουντιάλο Καντονά.
1: Δεν έχει παίξει Μουντιάλο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
0: Ούτε εγώ τώρα.
1: Ο Καντονά λέει έχασε τις διοργανώσεις του 90 και του 94 λόγω μη πρόκρισης της Γαλλίας και αποσύρθηκε από την Εθνική που είχε πλακωθεί με το τεχνικό επιτελείο λίγο πριν το Μουντιάλ του 1998.
0: Ήταν πολύ απασχολημένος να σηκώνει το γιακά του
1: ναι.
0: και δεν πρόλαβε να παίξει.
1: Άλλος κάτοχος χρυσής μπάλας τον έδειξε το πλάνο της, τον έδειξε τηλεόραση στο Μουντιάλ αυτό. Χρυσή μπάλα το 1995, αλλά ήταν σε τόσο αδύναμη ομάδα της Αφρικής και δεν έπαιξε σε Μουντιάλ. Ναι,
0: ο Ζορζ Γουεά. Ο Ζορζ Γουεά. Ο μετέπειτα πρόεδρος της Λιβερίας. Πού να δει η Λιβερία παγκόσμια.
1: Πού να δει η Λιβερία Μουντιάλ.
0: Ζορζ Γουεά.
1: Με τίποτα. Τώρα στην ίδια λίστα έχει το Λίτμανεν. Σε παρακαλώ.
0: Δεν είναι υπερπαίκτης.
1: Δεν είναι ρε φίλε ο Λίτμανεν τώρα. Μην τα. Δηλαδή το.
0: Επειδή έπαιξε σε μια Μπαρτσελώνα που ήταν κιόλας και όχι στα καλύτερα
1: της. Έλα ρε φίλε τώρα. Ντροπή για την Μπαρτσελώνα τώρα. Εντάξει, είπαμε. Ντροπή για την Μπαρτσελώνα.
0: Πρέπει να μας έχει κάνει και μια μεγάλη κηδεία με την εθνική μας ομάδα ο Λίτμανεν εμάς.
1: Ναι. Μας έχει κάνει βέβαια, ναι. Και έκανε και άλλες κηδείες σε συλλογικό επίπεδο. Έχει διάφορους άλλους τώρα. Έχει έναν Νόρνταχ, τον οποίο δεν ξέρω. Έχει τον Μπέρτ Σούστερ, εντάξει, τον δυτικό Γερμανό. Ο Σούστερ δεν έπαιξε.
0: Κάνα τερματοφύλακα έχει.
1: Τερματοφύλακα.
0: Αλλά θα μου πεις τώρα κάτοχος χρυσής μπάλας τερματοφύλακας.
1: Έχει και έναν, Ούγκρο τον Κουμπάλα, δεκαετία 50 τώρα. Εντάξει. Προφανώς είναι, αλλά δεν έχω άποψη γι' αυτό. Καντονά, ο Μπέστ είναι νούμερο 2 και ο Αλφέρντο Ντι Στέφανο είναι το νούμερο 1 από παίκτες οι οποίοι ήταν τεράστιοι, αλλά δεν παίξαν στο Μουντιάλ.

0: Αν έκανε ουρανή εκ του Κώστας.
1: Θα πεις εσύ ή θα πω εγώ ότι. Ποιος θα πει, ποιος θα κάνει.
0: Ο Κώστας Κούσης.
1: Ο Κώστας Κούσης θα πει την είδηση. Το ονάκι, την εισαγωγή, ποιος θα την κάνει.
0: Για τον Κώστα, ναι. Κάτι να.
1: Να την κάνω εγώ. Θέλοντας να κάνει χώρο λοιπόν για την επικείμενη μεταγραφή του Ολίσε η Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ,
0: ναι.
1: αποφάσισε να παραχωρήσει μια σειρά παικτών, μεταξύ αυτών και τον Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο. Περισσότερες πληροφορίες ακούω από τον συνάδελφο Κώστα Κούση. Κώστα, καλησπέρα.
0: Το τέντωσε, Κώστα.
1: Κώστα, καλησπέρα.
2: Παραβλέπω τις όποιες υπόνοιες πρόκειται για ένα παιδί παρόλα αυτά που έχει ταλέντο και που είναι ήδη στην Πτολεμαϊδα, έγινε δεκτός με το γνωστό
0: Φατούρο.
2: Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο ή αλλιώς Καρλής. Έτσι είναι το όνομά του από τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Καρλής, ναι, στο SDN έγραφε ένας, να ξέρω να το ξέρεις.
2: Ο Καρλής.
0: Ναι, Καρλής, έτσι είπε γραφέ.
2: Ψευδώνυμο είναι.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα. Σοβαρά μιλάς. Φοβερό. Πολύ μου άρεσε.
2: Ο Καρλής, λοιπόν, 22 χρονών από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ηρακλής είναι δεύτερος παίκτης που πέραν την Ισπανία σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Ο πρώτος ήταν ο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δείγμα βεβαίως ότι ο Γιάννης Κόντης έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι και ότι προσπαθεί να βοηθήσει τον Ηρακλή με τις επαφές του, με τις γνωριμίες του. Θα φέρει και άλλους Ισπανούς και άλλους Λάτιν, Αργεντινούς, Βραζιλιάνους, γιατί ο Ηρακλής εδώ που τα λέμε έχει μείνει λίγο πίσω στις μεταγραφές, κυρίως μεσοεπιθετικά. Πίσω έχει πάρει αρκετούς παίκτες, αλλά μπροστά χρειάζεται ενίσχυση και γι' αυτό πατάει γκάζι. Αναμένεται ίσως και σήμερα να έχουμε και κάτι ακόμη όσον αφορά στις ανακοινώσεις. Αύριο να πούμε ότι είναι ανοιχτή προπόνηση για τα μίντια, θα είμαστε εκεί να δούμε από κοντά τα νέα ταλέντα του Ηρακλή και φυσικά τον μεγάλο Βάλτερ Ματζάρη και πάλι, να έχουμε έτσι και ένα ρεπορτάζ από κοντά και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί ο Ηρακλής την Τρίτη φεύγει από την Πτολεμαϊδα, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και μετά φεύγει για Ιταλία.
0: Και αυτός, όλοι μαζί στην Ιταλία θα πάνε, και ο Άρης φεύγει την Τρίτη.
2: Εντάξει, Ιταλία. Μια
0: για δεν παίζουν και μαζί ένα φιλικό.
2: Γιατί δεν παίξαν στην Πτολεμαϊδα μαζί.
1: Με το ίδιο αεροπλάνο θα φεύγουν κατά πάσα πιθανότητα.
2: Στην Πτολεμαϊδα γιατί δεν παίξαν μαζί. Έλαντε. Που ήταν όπως και ο Πανιώνιος.
0: Ναι.
2: Όπως και ο Πανιώνιος. Προφανώς, εντάξει, τώρα ο Ηρακλής δεν είναι για φιλικά ακόμα.
0: Ναι, ο Άρης έχει γεμάτο στην άμυνα. Έχει να επιλέξει ο Γρηγορίου. Ναι.
2: Έχει πάντως, έχει. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει, αλλά δεν είναι.
0: Δεν έχει, ρε. Μητσιρικάδες παίζουν. K19 είναι. K19 είναι στην άμυνα του Άρη, είναι ο Φατικά και η άλλη κάπου. Όχι περισσότερο, δεν καταλαβες. Είναι ο Φατικά και η άλλη είναι K19 γιατί ο Φαμπιάνο είχε θέμα στους χιλιακούς. Δεν έχει. Είναι πιτσιρικαρία κανονικά. Δηλαδή, παιδιά, να κοιμηθείτε νωρίς γιατί αύριο έχει το σχολείο. Τέτοιο στυλ.
2: Καλά, τόσοι παίκτες ήταν. Τεχέρο, Μεχέρο.
0: Πάει ο Τεχέρο, Λεγανές.
2: Σούντμπεργκ, πάει και ο Σούντμπεργκ.
0: Σούντμπεργκ, Γκέστεπε. Με Ντίλ έφυγε, ο Φρίντεκ δεν γύρισε ποτέ, ο Ρόζ.
2: Ντουντού
0: είναι επιθετικός καταρχάς και θα δοθεί δανεικός.
2: Διατί.
0: Αλλά βέβαια παρότι θα δοθεί δανεικός δεν πήρε μέρος στην προετοιμασία γιατί θα δοθεί δανεικός.
2: Άρα δεν μπορούσαν κανένα.
0: Ο Διατί 3,5 εκατομμύρια. Άλλη ρίγια, κάνει προετοιμασία με την άλλη ρίγια.
2: Ήρθανε. Θα περιμένουμε.
0: Φούντα, στον όφη.
1: Όχι, ήρθανε τα εκατομμύρια του Διατί, ρωτάει. Ήρθανε.
0: Άμα είχαν έρθει, το είχαμε καταλάβει, πιστεύω, τι μεταγραφέ. Έχω την εντύπωση βασικά, εντάξει, την αίσθηση.
2: Θα είχαν δοθεί προκαταβολές. Λοιπόν, ο Ηρακλής, εντάξει, σχολίασε τη χθεσινή κλήρωση με το γνωστό έτσι κλισέ ότι όλοι θα παίξουμε όλους. Είπαμε βεβαίως και στις προηγούμενες συνδέσεις μας ότι έχει ζητήσει κλειδάρισμα. Οι δύο πρώτοι αγώνες του είναι εκτός έδρας και όλα αυτά βεβαίως για να προλάβουν να γίνουν τα έργα στο Καφταζόγλιο, από τα οποία έργα μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει. Ούτε μυστρή έχει πέσει μέχρι στιγμής, αλλά παρόλα αυτά ελπίζουν ότι θα προλάβουν. Έτσι, οι δύο πρώτοι αγώνες είναι εκτός έδρας, ο πρώτος με την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια ΑΕΚ βέβαια, πρεμιέρα πρωταθλήματος, δύσκολο παιχνίδι. Ο δεύτερος είναι στον Βόλο. Και αυτό
0: ωραία. Ωραία περίοδο. 29-30, ναι. Πας και στο βουνό, έχεις και τη θάλασσα. Πολύ ωραία,
2: ναι. Βόλο. Ναι. Και τρίτη αγωνιστική εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε το πρόγραμμα είναι έτσι demi season, εγώ θα έλεγα, και μπορεί να δημιουργήσει κακές συνθήκες για το ξεκίνημα. Μπορεί όμως και να δώσει δύναμη για τη συνέχεια, να πάρει δηλαδή ο Ηρακλής αποτελέσματα, να πάρει νίκες.
0: Καλά, μια χαρά πρόγραμμα έχει. Τώρα να δεις του Άρη το πρόγραμμα.
2: Εντάξει, παίζει πρώτα με την ΑΕΚ. Δύσκολο. Έτσι. Μετά παίζει με το Βόλο. Ο Βόλος έμπειρη ομάδα, πρωτοκαπνισμένο, Ερακλής καινούργια.
0: Εντάξει, Βόλος είναι. Ναι. Μετά παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Μετά παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Πρέπει να κερδίσεις.
0: Μετά παίζει με τον Ατρόμητο μέσα.
2: Μετά παίζει πάλι
0: με τον Ατρόμητο. Και μετά με τον Άρη έξω.
2: Δύσκολο και μετά με τον Άρη έξω.
0: Ο Άρης ξεκινάει στην Καλαμάτα, μετά παίζει με τον Όφη μέσα και έχει μετά ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και έκτη αγωνιστική. Παίρνει ανάσα με το Βόλο μέσα.
2: Χ με την Καλαμάτα, δεύτερη αγωνιστική, ποιο είπε.
0: Δεύτερη αγωνιστική, Όφη μέσα έχει ο Άρης.
2: Νίκη με τον Όφη, τέσσερις βαθμούς πήγες. Τρίτη αγωνιστική.
0: Τρίτη αγωνιστική παίζει με την ΑΕΚ στην Αθήνα.
2: Ισοπαλία ή ήττα, τρεις παρέμεινες.
0: Μη σ' ακούσει ο Γρηγορίου μόνο.
2: εντάξει, θα χάσει.
0: Γιατί αυτά τα αποτελέσματα είναι μαγικά μέχρι στιγμής. Τούμπα, τέταρτη αγωνιστική, πώς το βλέπεις το μάτς?
2: Εύκολο διπλό.
0: Εύκολο διπλό, άρα εύκολο πάμε στους 7. Άρη Ηρακλής.
2: Υπάρχει παράδοση.
0: Ναι, Άρη Ηρακλής Χαριλάου.
2: 1-0 με πέναλτι υπέρ του Άρη.
0: 10 βαθμοί.
1: Και σφύρατο, λήξτο. Champions League. Δεν μου λες σφύρατο, Κώστα.
0: Να ράψω κουστούμι για το πρωτάθλημα το ερχόμενο Μάη.
2: Όχι, ρε φίλε, 10 βαθμούς πήρες. 10 βαθμούς πήρες σε 5 αγωνιστικές.
0: Άρα μετά 13 πάω με το Βόλο.
1: Ευκολάκι.
2: Βόλος Άρης.
0: Άρης Βόλος.
2: Άρης Βόλος, εδώ θα γίνει γκέλα.
0: Γκέλα. Κηφισιά Άρης διπλό, το βλέπεις?
2: Κηφισιά Άρης εύκολο διπλό.
0: Εύκολο διπλό πήγαμε 14. Άρης Ατρόμητος.
2: Και εδώ γκέλα.
0: 15. Ναι. Λεβαδιακός Άρης.
2: Εδώ και άλλη γκέλα και μουρμούρες. Ήττα.
0: Ήττα, 15 παραμένουμε.
2: Ναι, γιατί θα είναι πάντα αυτό. Ωραία. Ο Άρης μετά, κάθε χρόνια.
0: Ωραία, ναι. Άρης Πανετολικός. Πάμε 18.
2: Νίκη, 2-0.
0: 18. 10η αγωνιστική Αστέρας Άρης. Έχει παράδοση ο Άρης στην Τρίπολη. Κερδίζει, να ξέρεις.
2: Χ2, ναι. Χ2.
0: 21. 21, δει τώρα, πρόσεξε, έχω κρυώσει ήδη.
2: Ευρώπη βγήκαμε.
0: Έχει κάτι άλλο, Ηρακλής Κώστα?
2: Ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο όχι, περιμένει.
0: Ωραία, πάμε στο μπάσκετ. Εντάξει, ας τα περιμένει, τα όλοι μπάσκετ, περιμένουν.
2: Περιμένει Ισπανό και άλλο σήμερα. Και άλλο Ισπανό.
0: Άντε με το καλό. Κάνει δουλίτσα ο Γιάννης Κόντης.
2: Το μπάσκετ περιμένει να βρει τον αντικαταστάτη του Μωραΐτη τώρα. Λένε ότι τον βρήκε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι ο Πουγιανίτης.
0: Έμαθα, Κώστα, ότι ο Πουγιανίτης ναι. Δεν θέλει να φύγει από τον Άρη.
2: Δεν θέλει, όχι, δεν θέλει. Ισχύει.
0: Να ξέρεις.
2: Ισχύει.
0: Αντιθέτως, κάτι ακούω για Μήτρου Λόγκ. Άλλο για Ηρακλή.
2: Δεν νομίζω για να φύγει ο Μήτρου Λόγκ, εννοείς.
0: Ναι. Μπορεί και πώληση. Μπορεί και πώληση.
2: Και πού να πάει?
0: Δεν ξέρω.
2: Απόλυση, ναι, εντάξει.
0: Ναι, πώληση, ναι. Για πώληση, ναι.
2: Πώληση στέκει. Να φύγει τώρα ο ίδιος και να πάει, δεν ξέρω. Εδώ λέω θα πάει στον Παναθηναϊκό, επειδή είναι Έλληνας.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός είπε όχι για το Μήτρου Λόγκ. Συζητήθηκε το θέμα.
2: Ναι.
0: Και είπε ότι προτιμώ τον Μωραϊτή.
2: Κάτι και για Ηρακλή, κάτι για Λούτζι άκουσα. Αλλά
0: να κάνει να είναι καλά το παιδί. Το αναφέραμε χθες με τον Δημήτρη. Ναι, το λέγαμε τον Δημήτρη χθες για τον Λούτζι.
2: Δεν νομίζω όμως ότι και ο Ηρακλής μπορεί να ασχοληθεί. Γιατί τώρα ο Ηρακλής θέλει έναν. Θα μου πει υπάρχει ή δεν υπάρχει. Θέλει έναν καλό παίκτη για εκεί τώρα. Ναι. Ο μόνος που μπορεί να σταθεί είναι ο Πουλιανίδης που τουλάχιστον έχει την εμπειρία. Μπορεί να σταθεί, παίζει άμυνα, είναι εργάτης, έχει τρίποντο. Εντάξει. Δεν είναι Μωραΐτης βέβαια στο ηγετικό στυλ παιχνιδιού. Αλλά αυτά αλλάζουν τώρα. Εντάξει, άλλο να παίζεις 6 λεπτά και άλλο να παίζεις 26. Πάντως ψάχνει ο Ηρακλής ένα καλό Έλληνα γκάρντ. Αν δεν βρει, θα πάρει ξένο πάλι.
0: Υποχρεωτικά.
2: Πάρει και άλλο ξένο. Ναι, και θα γυρίσει την ελληνική αναζήτηση μέσα στο καλάθι.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Να πάμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά.
2: Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επενδύσεις ύψους 0,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας, παραίτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: πρωταθλήματος. Εντάξει, για μένα σημαντικό αυτό. 8 εκατομμύρια πάρει η ΑΕΚ, 12 χαρτιά θα πάρει ο ίδιος για 4 χρόνια.
1: Γενικά, οι δύο πιο σημαντικοί παίκτες που αγωνιζόντουσαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, κατά την άποψή μου, και είχαν παρουσία στο Μουντιάλ, πουλήθηκαν και οι δύο σε ομάδες της χώρας τους.
0: Για τον Χόρχη, για τον Γιώργη, λες.
1: Και τον Γιώργη και τον Ορμπελίν.
0: Μα πώς, αφού δεν ίσχυε. Έτσι λέγανε.
1: Ναι, έτσι λέγαμε.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα.
1: Έτσι έλεγα.
0: Πείτε την αλήθεια, αφού το ξέρατε τι ίσχυε.
1: Ναι.
0: Πείτε την αλήθεια, δεν κάκω.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, αυτό με εκνευρίζει στις ομάδες και το κάνουν δυστυχώς όλες οι ομάδες. Υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου. Οκ, υπάρχουν και δημοσιεύματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όταν δεν ανταποκρίνεται, να το πεις. Όταν όμως ανταποκρίνεται, ή μην πεις τίποτα, ή πες την αλήθεια.
1: Ναι. Γιατί και οι δύο αποτελούν πλέον παρελθόν. Και ο Σάντζης και ο Πινέδα.
0: Και παραδέχομαι έτσι. Τον Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος βγήκε μετά το φιλικό με τη Φύτεσε και πέρα από την αξιολόγηση της εμφάνισης, είπε ότι έχουν φύγει πολύ σημαντικοί παίκτες από την ομάδα και δεν έχουν καλυφθεί τα κενά τους. Παίζουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παραστάσεις και είναι κάτι που με προβληματίζει. Έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση, ξέρεις αυτό το τέτοιο. Έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση, αλλά πάρτα. Δεν μου έχει φέρει παίκτες ακόμα. Καλά έκανε.
1: Πάντως αυτό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Περίμενα από τον Γρηγορίου να πει κάτι στον Άρη. Ειλικρινά σου μιλάω, το είπα και χθες στην Era Sport. Περίμενα από τον Γρηγορίου να πει κάτι. Δηλαδή, πήγε σε μια προετοιμασία και δεν είχε άμυνα. Ετοιμάζει την Τρίτη να πα στην προετοιμασία, να πα στα φιλικά παιχνίδια και δεν έχει άμυνα.
1: Ό,τι έκανε ο Νίκολης δηλαδή.
0: Ναι, θα μου πεις τώρα ότι και να το πεις δημόσια αλλάζει κάτι. Δηλαδή δεν νιώθει η διοίκηση την πίεση ότι πρέπει να πάρει παίκτες. Όχι, εγώ βλέπω ότι μια χαρά είμαστε. Δεν λέω ότι δεν θα πάρει, αλλά δεν βλέπω κάποια πίεση. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί μετά όμως, αν τα πράγματα δεν ξεκινήσουν καλά, ή μου πεις ότι το καλοκαίρι δεν είχα τους παίκτες. Γιατί το καλοκαίρι δεν πάτησες, δεν είπες αυτά τα οποία έπρεπε να πεις. Κάποτε θυμάμαι γινόταν φασαρία ολόκληρη με τον. Πώς το λέγανε, τον Ρουμάνο, τον Ρουμπονίτη του Πάου, όχι τον Λουτζέσκου, τον Μπόλωνη. Που είχε βγει μετά από ένα φιλικό παιχνίδι και έχει πει παπάδες. Παπάδες. Και τρέχανε να το μαζέψουνε. Και ο άνθρωπος είχε πει όλες τις αλήθειες. Ήταν λίγο ομός τον τρόπο που μιλούσε και γενικώς η συμπεριφορά του, αλλά είχε πει τις αλήθειες όλες. Όταν δεν έχεις παίξει, να το πεις. Δεν λέω να σου λείπουν ένα-δύο, να το κάνεις θέμα, αλλά όταν φτάνεις σε ένα σημείο να μην έχεις άμυνα και να παίζεις με τα παιδιά.
1: Αυτό είναι στην περίπτωση του Άρη.
0: Ναι, μετά μην μου πεις ότι δεν κάναμε την προετοιμασία που θέλαμε. Ναι, θα πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου.
1: Πάντως, εγώ δεν το παρακολουθώ. Δηλαδή, νομίζω ότι τα κείμενα των πανηγυρισμών και της κλήρωσης του Champions League ήταν τα τελευταία κείμενα που διάβασα που αφορούσαν την
0: ΑΕΚ. Όχι, για τον Νίκολη ασχολήθηκαν αρκετά.
1: Δεν έχω δηλαδή εικόνα για το τι ακριβώς κινήσεις έχουν γίνει. Δεν ξέρω τι παίκτες ψάχνουν.
0: Του Πινέδα είναι πρόβλημα μεγάλο.
1: Απλά θυμάμαι κάποια στιγμή να λέω ότι ξέρεις κάτι. Με εμένα μου δημιουργείται η αίσθηση ότι όποια ελληνική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα θεωρεί ότι μπορεί να επαναπαυθεί και με την ίδια πάνω κάτω ομάδα, αν μη τι άλλο, να διεκδικήσει την είσοδό της στους ομίλους της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης της κορυφαίας. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
0: Τώρα που το έπεσε αυτό, πάω θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι στο Λιουμπλίν της Πολωνίας.
1: 23
0: Ιουλίου.
1: 30
0: Ιουλίου είναι το δεύτερο παιχνίδι.
1: 18-19-20.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Χατζηδιάκος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έχει κλείσει τη μεταγραφή του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Φαν Τρόγκελεν από τη Σάμψουσπορ.
1: Με πολλά λεφτά από ό,τι διάβασα.
0: Ναι. Υποχρεωμένος πλέον με τον τραυματισμό και του Ίγκασον, ο οποίος θα χάσει όλη τη χρονιά. Καθώς ο Ολυμπιακός, όλα δείχνουν ότι ο Κωνσταντίνο Τζολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χαλ, στην Αγγλία, και εφόσον ολοκληρωθεί το deal, θα πάρει τον Στέφανο Ορτέγκα, 33χρονος τερματοφύλακας, για τη θέση του βασικού. Για την ΑΕΚ τα είπαμε, ούτως ή άλλως. Καλαμάτα Άρης. Πρώτη αγωνιστική θα γίνει στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.
1: Διπλό. Διπλό. Λες η κάψα της πρώτης εθνικής να είναι τόσο πολύ μεγαλύτερη.
0: Είναι καλό για τον Άρη ότι θα παίξουν στην Τρίπολη.
1: από την εμπειρία, ας πούμε, και από το εκτός.
0: Είναι καλό για τον Άρη, θα παίξουν στην Τρίπολη.

0: καλό είναι για τον Άρη αυτό. Το συμφέρει, δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο της Καλαμάτας. Γι' αυτό το λόγο έχει δηλώσει ούτως ή άλλως και την Τρίπολη.
1: Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, εγώ το διπλό το είπα χωρίς να ξέρω απολύτως τίποτα πέραν από αυτά τα οποία μου λες. Θα είναι και ένας δείκτης πάντως.
0: Συνδείχτα λέμε. Ναι. Τώρα δεν υπάρχουν ομάδες. Δεν έχουν εικόνα, δεν υπάρχουν παίκτες.
1: Λοιπόν, άκου λίγο.
0: Πάμε τα ονόματα τώρα.
1: Κάνω μια σκέψη, ας πούμε. Ναι. Δεν θα είναι δείκτης αυτό για το αν θα παίξει, ας πούμε, αν θα ξεκινήσει ο Μωρόν, αν τον έχει τον Μωρόν μέχρι τότε, και το τι ακριβώς γίνεται για να τροφοδοτηθεί ο Μωρόν σωστά ενδεχομένως για να σου βάλει και 10 γκολ.
0: Πολύ νωρίς. Έχει πάει εσύ τώρα.
1: Συγγνώμη, ρε Βασίλη, στην προετοιμασία τι κάνουν δηλαδή, άμα δεν παίξουν, άμα δεν μάθουν
0: ένα δείκτη. Δεν πα τα μπλε νερά χωρίς να περάσει την ακρογιαλιά. Δεν γίνεται αυτό. Που λες τώρα, έχει φύγει πολύ.
1: Έχω φύγει.
0: Όφη Βόλος. Όφη θα έχει και το παιχνίδι το Super Cup. ΑΕΚ Όφη. 16-17 Αυγούστου. Πότε είναι.
1: Όφη Βόλος.
0: Όφη Βόλος πρεμιέρα.
1: Χιδίο.
0: Χιδίο, ε. Πα με χιλέα μπέο, ε.
1: Χιδίο.
0: Πα με χιλέα μπέο.
1: Όχι, πάω με την λογική ότι οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν εμπειρία, όπως ναι. είναι ο Όφη και έχουν και Ευρώπη και έχουν και Super Cup, θα τα βρουν κάπως σκούρα στο ξεκίνημα. Αυτό, ναι. αυτό λέω εγώ.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό θα βρει σκούρα, λες.
1: Όχι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει εμπειρία. Ναι. Αγωνίζεται χρόνια στην Ευρώπη. Τα ξέρει.
0: Ναι. Τώρα κατάλαβα.
1: Κατάλαβες γιατί.
0: Εγώ πιστεύω ότι τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Εκτός και αν έχουν πέσει δύο τιτανοτεράστιες φαλιάρες και έχεις αποκλειστεί, οπότε ναι. έχεις μεγάλα προβλήματα.
0: Και πρέπει να σε από τα πατώματα.
1: Και πρέπει να. Ναι.
0: ναι.
1: Και τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Παναθηναϊκός Κηφισιά.
1: Ας.
0: Και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης.
1: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακό είπα, Ατρόμητο.
1: Α.
0: Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Λοιπόν, ο προπονητής της ΧΑΛ, καλά και δεν έλεγα να πάρω μια κασαλίρες. Δηλώσεις τώρα. Κατά 95% κλεισμένη μεταγραφή, τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα. Η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Δεν έχω πει μέχρι στιγμής επίσης ότι έχουν μπει στο τελικό στάδιο οι συζητήσεις του Άρη με τον Αμίν Νούα. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα που έχω,
1: συγγνώμη,
0: παρά την ύπαρξη συμβολέου, το ενδεχόμενο διαζυγίου μοιάζει ως το πιο πιθανό.
1: Α.
0: Εκκρεμεί η συζήτηση του παίχτη με τον Βασίλη Σπανούλη. Εγώ διαφωνώ. Κι ας υπάρχει ο Λίντελ, κι ας υπάρχει ο Ρόμπινσον Έρλ, δεν πάβουν να είναι δύο παιδιά τα οποία για πρώτη φορά θα παίξουν στην Ευρώπη. Και για τον Ρόμπινσον Έρλ έχω μικρότερες αμφιβολίες, γιατί έχει και την εμπειρία. Για το Λιντέλ έχω λίγο. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Δεν αποκλείεται επίσης να υπάρχουν ανακατατάξεις και στην περιφερειακή γραμμή, για αυτό που σου είπα νωρίτερα για το Μήτρου Λόγκ. Γιατί μαζεύονται πολλοί. Είναι μαζί με το Θανάση στο Αντετοκούμπο, ο οποίος θα έρθει. Έχουμε 8 παίκτες. Έλληνες. Βέβαια, ο Σπανούλης είναι υπέρ της ύπαρξης τουλάχιστον 15 παικτών, για να έχει επιλογή, για να έχει ανταγωνισμό, για να μην τον πονέσει ένας τραυματισμός. Είμαστε σε αναμονή.
1: Πάντως, θεωρητικά, από όσα έχεις πει ακριβώς, εγώ ως τρίτος βγάζω το συμπέρασμα ότι ο Νούα πιο πολλά έχει να δώσει παραμένοντας στην ομάδα, παρά θα ωφελούσε, ας πούμε, το φευγιό του. Γιατί τουλάχιστον ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ομάδα, ήταν από πέρσι στην ομάδα.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Ξέρει την ομάδα, ας πούμε.
0: Ένα δεύτερο εξαρτάται πού θα πάει.
1: Εντάξει, ναι, είσαι πλέον σε φάση, δηλαδή, που κοιτάς και τον ανταγωνισμό.
0: ΑΕΚ, αν πάει στην okay. ΑΕΚ, αν πάει στην ΑΕΚ, τι κάνει ο Άρης? Δίνει τον καλύτερό του παίκτη την περσινή χρονιά σε έναν από τους αντιπάλους του. Εκτός και αν υπάρχει θέμα πώλησης. Όπου εκεί πέρα μετά η κουβέντα είναι διαφορετική. Αλλά από δέσμευσης για να πάει στην ΑΕΚ θα θεωρούσε ότι ο Άρης έχει κάνει λάθος αν το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει.
1: Καλά, σε κάθε περίπτωση γλιτώνει το συμβόλαιό του. Έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Δεν ξέρω επίσης. Πρόσεξε, ο Άρης τον έχει βγάλει στην αγορά. Τον Νούα. Τον έχει βγάλει στην αγορά. Και περιμένει να δει ποιες ομάδες θα ενδιαφερθούν. Μία από αυτές. Τώρα άλλαξαν γράφουν στη Γαλλία ότι αλλάζουν τα δεδομένα στη Βιλερμπάν, γιατί έκανε πίσω ένας από τους επενδυτές που είχε προσεγγίσει ο Τόνι Πάρκερ. Το μπάτζετ της Βιλερμπάν δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο είχαν προβλέψει, αλλά είναι σε πολύ θεωρητικό επίπεδο η όλη κουβέντα. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Καλή μεταγραφή έκανε η Ρεάλ Μαδρίτη στο μπάσκετ.
1: Περιμένει, πέρα από τον Ολίσιο. Άλλη μεταγραφή στον Άρη στο μπάσκετ γίνεται.
0: Όχι, μόνο του Θανάση.
1: Όχι.
0: Ο Θανάσης θα προσθεθεί, ο Αντιτοκούμπο και τέλος. Λαρετζάκης όχι. Αφού παίρνει τον Ντογιόπουλο που θα ανακοινωθεί, να τον κάνει να τον βάλει που τον. Μαζεύονται πάρα πολύ στην περιφέρεια.
1: Γιατί αν έφυγε ο Νουά.
0: Είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ.
1: Αν έφυγε ο Νουά.
0: Ο Νουά είναι τεσάρι. Ο Λαϊτζάκη είναι διάλογο τριάρι, οπότε δεν έχει σύγκριση. Λοιπόν, ο Καμπαρό. Πήρε τον Καμπαρό η Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά με την Μπασκόνια. Έκανε την καλύτερη του χρονιά. Κοντά 18 πόντους μέσο όρο είχε ο Γάλλος φόρουαρντ, ο οποίος έχει παίξει και στο NBA. Πολύ καλή μεταγραφή για τη Ρεάλ, καθώς είναι ανοιχτό το θέμα του Καμπάτσο. Γράφεται ότι ο Παναθηναϊκός ρώτησε τη Ρεάλ για το τι είναι διατεθειμένη να δεχτεί, ούτως ώστε να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Καμπάτσο.
1: Μπήκε σε διαδικασία κουβέντας.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λέω απλά μεταφέρω τι γράφεται για τον Καμπάτσο. Σίγουρα ξέρω όμως ότι ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με γκάρ στην Ευρωλίγκα. Αυτό ήξερα. Αν είναι ο Καμπάτσο ή όχι, δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι και ο Φρανσίσκο.
1: Φρανσίσκο, ο οποίος είχε υπογράψει με τη Βιλερμπάν.
0: Ναι, είχε υπογράψει με τη Βιλερμπάν ένα προσύμφωνο με 4 εκατομμύρια. Αν όμως έχει φύγει ο επενδυτής αυτός, γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία ότι θα γίνει στη Βιλερμπάν. Αν έχει φύγει ο επενδυτής αυτός και η Βιλερμπάν δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο μπάτζετ, αυτομάτως
1: μπορεί να γίνει διαθέσιμος.
0: Λοιπόν, σε άλλες ειδησούλες, δεν είπαμε για τον Χρήστο Αλμύρα, τον παίκτη του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουγκάρντεν. Τζουγκάρντεν είναι σουηδική, έναντι 1 εκατομμυρίου. Από τα τμήματα υποδομής του Άρη πήγε στο Μακεδονικό και από το Μακεδονικό πήγε στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Και από τον Αστέρα Τρίπολης
0: 1 εκατομμύριο στη Τζουγκάρντεν. Έχουμε.
1: Πόσο χρονών το παλικάρι?
0: Μικρός είναι, 19-20. Είναι.
1: 19-20. Μακάρι ναι. Να γράψει το δικό του κοντέρ πάνω από τα 60 του Τζόλι. Ολόψυχα.
0: Η Under 20 της Εθνικής στο μπάσκετ ιτήθηκε με 92-66 από τη Σερβία και θα παίξει για τις θέσεις 5-8 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη Γερμανία. Απλά να πω κάτι σε αυτό. Διάβασα διάφορα κείμενα τα οποία λένε πόσο μεγάλη επιτυχία είναι για την Under 20 το ότι έφτασε να παίξει για τις θέσεις 5-8. Κάποτε για τις εθνικές ομάδες ήταν αποτυχία λόγω της ποιότητας που είχαμε ως μπάσκετ ελληνικό και της παραγωγικής διαδικασίας και των παικτών των νεαρών που είχαμε. Ήταν αποτυχία το να μην μας τα ημιτελικά. Για μένα δεν λέω ότι πρέπει να χαρακτηρίσει αποτυχημένη μια ομάδα σε νεαρά παιδιά τα οποία τώρα διαμορφώνουν και γράφουν την μπασκετική τους ταυτότητα, αλλά δείχνει και το πόσο χαμηλά έχουμε πέσει. Γιατί πέσαμε χαμηλά, εντάξει.
1: Εντάξει, και σε κάθε περίπτωση τα καλά λόγια πρέπει να ισχύουν κιόλας για να λέγονται.
0: Όχι, βλέπω.
1: Δηλαδή και η κριτική μερικές φορές δεν βλάπτει και δεν είναι κάθε κριτική κακόπιστη.
0: Όχι, πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε αποδεχτεί ότι δεν έχουμε το ταλέντο και την ποιότητα που διαθέταμε στο παρελθόν. Αλλά αυτό έχει πολύ μεγάλη. Αντί να ψάξουμε να βρούμε τρόπους επίλυσης του προβλήματος, εμείς καθόμαστε και λέμε ότι είναι επιτυχία το ότι η ομάδα είναι στο 5-8. Εγώ δεν ξέρω, ειλικρινά σου μιλάω, μπορεί όντως να είναι επιτυχία, Δημήτρη, με βάση την ποιότητα που διαθέτουμε και τους παίκτες που έχουμε. Άλλο όμως το ένα και άλλο το να έχουμε αποδεχτεί μια κατάσταση. Ταυτόχρονα, επειδή σε ενδιαφέρει, φαντάζομαι, γράφεται πολύ έντονα στην Ισπανία ότι ο Χεζόνια ψάχνει ένα αγωνίως τρόπους να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και για το θέμα, αυτό που σου είπα νωρίτερα για τη Βιλερμπάν, γράφτηκε ότι ενώ ο Φρανσίσκο υπέγραψε συμβόλαιο τριετές έναντι 15 εκατομμυρίων στη Βιλερμπάν, ότι η Βιλερμπάν τον ενημέρωσε ότι πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο συμβόλαιο αυτό και του ζητάει ψαλίδι. Δηλαδή, ακόμα δεν υπογράψαμε τη συμφωνία, ζητάει και ψαλίδι. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος έχει NBA out, θα δει μπορεί να πάει στο NBA μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο μια τελεία στην αθλητική ειδησιογραφία, καθώς είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση χθες. Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου. Είναι μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ και είχε παρουσία στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση από το 1967, διάλειπτα έστω 1988. Πριν απορρευτούμε λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής, αυτό είναι το δικό μας αποχαιρετιστήριο. Ακούμε ένα πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα και θα έρθουμε για τις τελευταίες κουβέντες της εκπομπής.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες ιστορικές τηλεπαρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου Μιχαλοπούλου ήταν μία θρυλική μορφή της δημόσιας τηλεόρασης. Εγγονή του κερκυραίου βουλευτή Αχιλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση το 1964, όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών, εκφωνήτρια στο ραδιοφωνικό σταθμό της Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγει για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης, στον οποίο η Νάκη Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια. Επίσης, έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Έκτοτε και μέχρι το 1988, όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.
2: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8.30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» θα μεταδοθεί στις 11 παρατέταρτο. Παίζουν Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Ειρήνη Παπά, Alain Cuny και άλλοι. Σκηνοθεσία Φραντσέσκο Ρόζι. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το δικό μας αντίο στην Νάκη Αγκάθου. Η Μπέλα Θεριού ήταν η φωνή συνάδελφος που έκανε το ρεπορτάζ και αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα. Η ώρα είναι 4:54 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε ένα πεντάλεπτο ακόμα με το οποίο θα πορευτούμε, Βασίλη, στο κλείσιμο της Παρασκευής.
3: Καταρχάς, βλέπω τον καιρό και τώρα τρόμαξα.
0: Γιατί?
3: Λέει ότι το Σάββατο αύριο 35 με 38,
0: ναι.
3: Δευτέρα Τρίτη χτυπάμε 40, 41, 42, και Τετάρτη όπα μείον 10. Πέφτει 10 βαθμούς, ενώ όχι μείον 10 θερμοκρασία.
0: Μείον 10, αυτό μην το λες έτσι, είναι και αθλητική εκπομπή και όλα. Μείον 10, μοιράζει κεφαλικά το μείον 10 σου.
3: Και θα μας ακούσουν οι Ηρακλειδείς, θα πούνε τι έγινε. Πάλι μας τιμωρήσαν.
0: Τι έγινε. Μα δεν προλάβουμε να κάνουμε κάτι φέτος, ρε παιδιά. Γιατί με μείον 10 δηλαδή.
3: Φοβερή, άντε.
0: Για τη θερμοκρασία μιλάμε.
3: Εν τω μεταξύ, πρόσεξα, θα καούμε από ό,τι κατάλαβα Δευτέρα Τρίτη. Και μετά Τετάρτη θα έχουμε 31-32 βαθμούς, θα είμαστε χαρούμενοι. Τι ωραία, κρύο έχει σήμερα. Βάλε κάτι πάνω σου.
0: Επίσης, εγώ συνειδητοποιώ και κακώς το συνειδητοποιώ τώρα στα τελειώματα, είναι και Παρασκευή και όλα στις εκπομπής, πως όλη αυτή η πρεμούρα με τον Βασίλη τον Λιόπουλο μας έχει αποπροσανατολίσει εντελώς σε έναν άλλο μεγάλο θρύλο, ο οποίος είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και περιμένει προτάσεις για το επόμενο βήμα στην τεράστια καριέρα του. Για όσους ενδιαφέρεστε, παιδιά, ο LeBron James δεν έχει κλείσει ακόμα.
3: Οπα, αυτά λες τώρα.
0: Έτσι.
3: Αυτά λες τώρα.
0: Δεν έχει κλείσει ακόμα ο ένας και μοναδικός, ο Βασιλιάς.
3: Αυτά λες τώρα.
0: Θέλετε να μπείτε στο μάτι του συμπολίτη, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, ας πούμε. Ο LeBron James κυκλοφορεί ελεύθερος.
3: Λοιπόν, θα σου πω μόνο τα συμβόλαια. γκόλ που έχει κάνει ο LeBron James στο NBA, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα για να κλείσουμε. Πάρε λίγο το κινητό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να κάνεις την πρόσθεση.
0: Α, περίμενε, κάτσε.
3: Για να κάνεις την πρόσθεση, εντάξει.
0: Έλα, αριθμό να μηχανή, πάμε.
3: 18,7.
0: Okay.
3: Συν 60,3.
0: 60,3.
3: Συν 109,8.
0: 109,8.
3: Συν 42,2.
0: Συν 42,2.
3: Συν 46,9.
0: 46,9.
3: 99,8.
0: 99,8.
3: 153,3.
0: 153,3.
3: 85,6.
0: 85,6.
3: 99.
0: 99.
3: 101.
0: 101.
3: Τι σύνολο έχουμε?
0: 816,6.
3: Ωραία. Αυτά δεν έχω να πω είναι. Κάτι περισσότερο.
0: Αυτό είναι η τρανή απόδειξη ότι σαν τον Βαλαντσιούνας έχει βγάλει χρήματα από τον μπάσκετ. Και δεν υπάρχει θέμα χρημάτων.
3: Όχι, αυτό το έχεις ακόμα.
0: 816,6. Ναι.
3: Ωραία. Κάντο λοιπόν επί 40 δια 100, ίσον επί 40 δια 100 για να ξέρουμε καθαρά του.
0: 40
3: ίσον. Δεν είναι 40 τέλος πάντων.
0: Δια 100. 100 ίσον.
3: Όχι ρε, επί 40 δια 100 βρε, επί 40, ξέρω, τα μισά, πες, ναι. Πες 500 και είναι μόνο τα 550, είναι μόνο τα συμβόλαια τα οποία, τα λεφτά, τα συμβόλαια που έχει πάει. Δεν βάζω διαφημίσεις στα υπόλοιπα.
0: Άρα δεν έχει θέμα. Ωραία. Με τα χρήματα.
3: Άρα ο LeBron μπορεί μόνο να αγοράσει.
0: Άρα ο LeBron, ναι, μπορεί και να έρθει χωρίς να τον ενδιαφέρει το συμβόλαιό του. Έτσι. Ναι. Αρκεί το project.
3: Γιατί μεγάλωσε με τι?
0: Γιατί μεγάλωσε με το κασκόλ πάνω από την κούνια. Το κασκόλ με το δικέφαλο ετώ. Αρκεί το project να είναι τέτοιο. Σωστό. Που να υπάρχει έμπνευση, έτσι. Ναι. Και φυσικά, για να τρολάρουμε κι εμείς, ναι, λίγο, να υπάρχει και χώρο στο ρόστερ.
3: Ναι, έτσι. Σωστό, γιατί μπορεί ξαφνικά να μην υπάρχει χώρο στο σύντομο. Μετά από τρεις εβδομάδες δεν υπάρχει χώρο.
0: Και να φανταστείς ότι μιλάμε, ναι, τώρα για την ομάδα που υποστηρίζω εγώ. Αλλά έτσι πρέπει να είναι η σωστή. Δηλαδή πρέπει, ναι, να υπάρχει αυτοκαζούρα πρώτα, ρε παιδί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Ξεκούραση πάνω απ' όλα.
0: Γεια και χαρά σε όλους.
3: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμύριο ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε την πυραυλική επίθεση, ενώ συριακή στρατιωτική πηγή διέψευσε τον ιρανικό ισχυρισμό περί επίθεσης στην αμερικανική βάση Αλ-Τάνφ στη Συρία. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης με ακόμη πιο συντριπτικά πλήγματα τις χώρες και περιοχές που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικές πολιτικές υποδομές. Με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν επίσης οι Διονύσης Καλαμαθιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση είχαμε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Αγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστρες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον κύριο Στάρμερ. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στη Μακεδονία και στη Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εννοείται ότι θα ξεκινούσαμε με τραγούδι από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, διότι βρισκόμαστε στην κορύφωση και του καλοκαιρακίου αλλά και του κυπέλου. Χαμός θα γίνει αυτή την Κυριακή 19 του Ιούλη, Ισπανία-Αργεντινή. Place your bets. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες θέλετε να επικρατήσει. Είπαμε, ας κερδίσει ο καλύτερος. Τα καλύτερα είναι εδώ, στο Beach Bar Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και αυτό το απόγευμα της Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη 17 του Ιούλη. Να ευχαριστήσω τον Ηλία το Σταμπουλή, που είναι στην τεχνική υποστήριξη και όχι μόνο. Οποία έκπληξη, τιμή, χαρά, ευκαιρία επιτέλους να ανταμώσουμε μαζί. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα είμαστε κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας τη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Αλήθεια σας λέμε. Ακούμε όμορφες μουσικές. Λέμε λίγο και τα νέα της ημέρας. Λέμε γενικότερα τα όμορφα, τις όμορφες ειδήσεις της ημέρας. Και γενικότερα σας χαμογελάμε και ακούμε πολύ, πολύ μουσική. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα 17 του Ιούλη γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια βλέπω στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσεκτικοί να είστε στο δρόμο. Πολύ θεωρώ ότι σήμερα Παρασκευούλα ξεκινάει και η άδειά τους, γιατί σιγά σιγά φεύγουμε και πολύ καλώς πράττουμε. Εκτός αν είστε αυτοί που είστε φαν του Αυγούστου και περιμένετε εκεί, ξέρετε, το γνωστό 1 με 15 Αυγούστου, όπως και να έχει, ελπίζουμε όλοι κάπου να πάμε και να περάσουμε τέλεια. 11 λεπτά μετά τις 5, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τι ζητάω, λέει, και εγώ μια πισίνα να κοιτάζω το Αιγαίο. Λιτά πράγματα, έτσι ακριβώς. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε με FIFA, δηλαδή με παγκόσμιο κύπελο, τραγούδι δηλαδή από το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ σήμερα να σας πω, μεταξύ μας, ντύθηκα είτε Παναθηναϊκός είτε βαθύ Πασόκ. Ό,τι θέλει ο καθένας. Στα πράσινα δηλαδή. 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Ολέ, ολέ, ολέ. Λοιπόν, βλέπω και Earth News αυτή τη στιγμή. Ισπανία-Αργεντινή, αυτή την Κυριακή στις 10 από την Earth 1 στο MetLife Stadium στο New Jersey. Ο μεγάλος τελικός. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για το μεγάλο τελικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Παρασκευούλας, 17 του Ιούλη. Και χθες πάω που λες Ηλία να πλώσω τα ρούχα και ξαφνικά βλέπω μια βρόχα. Ξαφνικά δηλαδή από και το πουθενά και λέω στον άντρα μου, καλέ λόγο δεν του είπα ότι θα βρέξει σήμερα. Γιατί τα λέω εγώ συνήθως, αλλά να μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Δεν φταίω εγώ, τις προγνώσεις βλέπω και αντίστοιχα σας τα λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τον μετεωρολόγο τον Σάκη Αρναούτογλου, οι επόμενες μέρες θα φέρουν εντονότερη ζέστη, με τις 2-3 νύχτες που έρχονται να είναι ιδιαιτέρως δύσκολες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στην πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, που δημοσιεύθηκε στο YouTube, ανέφερε ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού, με πιθανές καταιγίδες και στη πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο οι προβλέψεις δείχνουν γενικά αίθριο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας με ηλιοφάνεια. Μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Θράκης και των Σερών κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα καιρικά φαινόμενα. Οπότε, άμα βρέξει, είπαμε, μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Την Κυριακή δε, τοπικές βροχές είναι πιθανώς κυρίως στη Δράμα και στην Ξάνθη, όχι Θεσσαλονίκη, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές θα συνεχίσουν να πλήττονται από υψηλές θερμοκρασίες. Η Δευτέρα δε αναμένεται να είναι η πιο θερμή σου λέει η μέρα του κύματος ζέστης, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επικρατούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, ενώ την Τρίτη οι πιθανότητες για καταιγίδες στη Θράκη αυξάνονται ακόμα και σε παιδινές περιοχές. Η ουσιαστική όμως αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με μια ταχαίως κινούμενη ατμοσφαιρική διαταραχή να επηρεάζει κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη και την Παρασκευή, ισχυρά μπουρίνια μπορεί να εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, τι καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει η Λία αυτό το Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε να κάνουμε τη βουτιά μας στη θάλασσα. Θα έχει ζέστη, οπότε μπορούμε να πάμε στις σκοτεινές παραλίες, αν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η άδειά μας, είτε στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, είτε στην Κατερίνη, στην Πιερία. Έχουμε τόσα πολλά όμορφα μέρη παντού σε αυτή τη χώρα. Λίγο τα λεφτά μας λείπουν, αλλά εντάξει, θα το κανονίσουμε και αυτό. Και επειδή μιλήσαμε για ζέστη, πάμε να ακούσουμε Θεάρα, Ντόνα Σάμερ, αλλά κάτι τη λίγο τώρα τελευταία, αν έχετε έτσι, αν με ακούτε. Θα δείτε ότι λίγο τα πειράζω τα τραγούδια. Είναι κατ' ώρα του καλοκαιρακίου, είναι σαν να είμαι σε μία ώρα, σαν να είμαι σε ένα beach bar, νοερά τώρα αυτή τη στιγμή, να πίνω το καφέ μου, να απολαμβάνω τη θάλασσα, να σκέφτομαι, θα πάω να κάνω μια βουτιά και επανέρχομαι.

Α, πάρα πολύ ωραία. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Καλημέρα. Α, επειδή έκανα και παλιά εκπομπή το πρωί. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Το Στολίδι λέει στην πόλη μας. Φιλάκι από Τρίκαλα στο φίλο μας τον Άρη. Και τι όμορφη φωτογραφία που μου έστειλες εδώ στο Viber. Φίλε Άρη, να είσαι καλά. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχει τώρα εκεί στα Τρίκαλα. Φαντάζομαι ότι εκεί έχει τη ζέστα του και εκεί πέρα. Η Στέλλα μετά, οι φίλες σου λέει. Η Στέλλα και Τζόρτζια λένε ότι το πράσινο που φοράς, διότι για όσους τώρα έτσι συντονιστήκατε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, σας έλεγα ότι σήμερα έχω ντυθεί λίγο Παναθηναϊκός ή λίγο Πασόκ, βαθύ, ορθόδοξο. Λένε λοιπόν τα κορίτσια μου τα όμορφα και τις ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ότι το πράσινο σου λέει που φοράς είναι το χρώμα της ελπίδας. Αυτά είναι. Χαμόγελο, θετική διάθεση, μπανάκια, Παρασκευούλα, άλλη διάθεση. Ελάτε στην παρέα μας και δεν θα χάσετε. Στο Viber θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, είπαμε, να το βγάλετε από μέσα σας, να φύγει και να πάει μακριά, στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι θα έχει τη ζέστη του και το Σαββατοκύριακο, θα χαλάσει ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα, αλλά μην νομίζετε, γενικότερα ξανά προς τη δόξα τραβά, δηλαδή και μετά τις 26 του μήνα πάλι θα έχουμε ζέστη και μετά ο Αύγουστος λένε ότι θα είναι ο θερμότερος μήνας, εξάλλου είπαμε ότι ήθιστε να είναι και ο μήνας των διακοπών των Ελλήνων και όχι μόνο. Λοιπόν, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, όχι όμως κάτι να μας προβληματίζει ευτυχώς και δεν θέλουμε να μας προβληματίσει σήμερα τίποτα. Δεν θέλω φωτιές, δεν θέλω κίνηση, δεν θέλω τίποτα. Νιώθω όπως όταν σφουγγαρίζω που θέλω να μείνουν όλα καθαρά. Δεν θέλω να περπατήσει, να πατήσει κανείς τίποτα, να είναι όλα όμορφα και ωραία. Λοιπόν, μεταξύ άλλων διαβάζω ότι έφτασαν και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Τα υποδεχθήκαμε και αυτά. Να δούμε πότε θα υποδεχθούμε και το μετρό στην Καλαμαριά. Αρχικά σας είχαμε πει για την 28η Ιουλίου ότι ήταν η επικρατέστερη ημερομηνία. Βέβαια δεν υπάρχει μέχρι και τώρα επίσημη ανακοίνωση. Αν σας αρέσει από την άλλη η Latin μουσική και ο Latin χορός, και αυτό το φόρμα που φοράω σήμερα είναι και λίγο Latin, καλοκαιρινή βραδιά με Latin μουσική και χορό, με δωρεάν είσοδο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 5η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνει την εκδήλωση Latin Night, προσκαλώντας τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά, γεμάτη μουσική, γεμάτη χορό, γεμάτη ζωντάνια. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα από τους Κουμπάνους Φάλσος, πολύ ωραία, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χορογραφίες εμπνευσμένες από τους εκρηκτικούς ρυθμούς της Latin μουσικής, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό σήμερα όλα αυτά, σήμερα Παρασκευούλα 17 Ιούλη στις 8 στον αύλιο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας ανατολικά, για όσους μας ακούτε ανατολικά. Λοιπόν, δεν είναι Latin, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίοι. Είναι rock. Είναι και έτσι η αγαπημένη μου δεκαετία, των 80's. Είναι οι Dire Straits, οι οποίοι μας πάνε κάπου, έτσι λίγο εκεί λέει, Once Upon a Time in the West, κάπου εκεί στη Δύση. Αυτό όμως το τραγούδι, Συγχρόνος, άκου να δεις τώρα εγώ γιατί το έβαλα. Γιατί νιώθω ότι είναι και λίγο καλοκαιρινό. Είναι τώρα σαν να είσαι πάλι σε μία αιώρα και να ακούσω αυτό το τραγούδι και να έτσι λυκνίζεσαι δεξιά και αριστερά, να πίνεις το ποτάκι σου, να είσαι χαλαρά, να κάνεις μετά τη βουτίτσα σου και ξανάρχομαι σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επενδύσεις ύψους 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Παρετήθηκε και παρέδωσε την έδρα του Βασίλη Κόκαλη, ενώ εξαιρετοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτο Ζαμπάρα. Παρέθησε και από τον Γιάννη Ραγκούση. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθηκε τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ΕΡΤ. Είχε παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμου που χαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ο Αντιμπέρναμ εξελέγει επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ της χώρας, δήλωσε. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

αυτά είναι. Σ' άφησα λίγο, μου λέει ο Δισκόβιος, ο φίλος μου Βασίλης από την Καβάλα, και Τζαμάρης και Ροκάρης. Iron Maiden, Trooper, διότι ήταν από τις εναρκτήριες αλλά και από τις καλύτερες συναυλίες στη χώρα μας. Ήρθαν φυσικά στην Ελλάδα το Σάββατο 23 Μαΐου στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, και νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες συναυλίες γενικότερα. Λοιπόν, η Iron Maiden, σε μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες της μουσικής βιομηχανίας για το 2026, προχώρησαν καθώς πούλησαν το 50% των δικαιωμάτων του μουσικού τους καταλόγου αλλά και των δικαιωμάτων που αφορούν το όνομα, την εικόνα και την εμπορική τους ταυτότητα στη σουηδική εταιρεία ονόματι Pop House. Η συμφωνία, σου λέει, αφορά εκδοτικά ηχογραφημένα δικαιώματα των μελών του συγκροτήματος καθώς και μέρος των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον εμβληματικό Eddie. Ο Eddie είναι η μασκότ που συνοδεύει τους Iron Maiden εδώ και δεκαετίες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αισθητικής και της ιστορίας τους. Το οικονομικό τμήμα της συμφωνίας, το τίμημα δηλαδή, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, οι Iron Maiden, έτσι για την ιστορία, ιδρύθηκαν το 1975 από τον βασίστα τον Steve Harris, έχουν πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, διαθέτουν 17 studio albums, θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal. Παρά τη συμφωνία, η μπάντα δεν σκοπεύει όμως να εγκαταλείψει τις ζωντανές της εμφανίσεις. Αντίθετα, η Pop House ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να ενισχύσει την παγκόσμια παρουσία των Iron Maiden, χωρίς να περιοριστεί εννοείται και η συναυλιακή τους δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα, οι Iron Maiden έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.500 συναυλίες σε 64 χώρες, ενώ η περιοδία για τα 50 χρόνια του συγκροτήματος συνεχίζει να σημειώνει τεράστια εμπορική επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ουαλός μουσικός και ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος Spencer Davis Group, ο Spencer Davis, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020, μάλιστα μαζί με τον Steve Winwood και τον αδελφό του, τον Muff Winwood, είχαν γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως αυτό, το Give Me Some Loving. Οπότε θα ακούσουμε Give Me Some Loving και αμέσως μετά την παραγγελιά που έχω. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Λίγο κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια, συγκεκριμένα και στη Μοναστηρίου, βλέπω τώρα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, Δισκόβη από την Καβάλα. Τι τραγουδάρα μας θύμισες τώρα. Melvin James, Come In and Come Out of the Rain. Υπέροχο τραγούδι, είχες απόλυτο δίκιο και χαίρομαι πολύ που μου θυμίζετε τραγούδια. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Δημήτρη στη Λάρισα. Ιταλικό σήμερα άσμα, μου ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης. Και μ' αρέσει που κάνετε εσείς την playlist αυτής της εκπομπής. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 απόγευμα Παρασκευής, 17 του Ιούλη. Ένα λέει δεν έπρεπε να το φάω αυτό τέτοια ώρα, είναι η ζωή μου όλη. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε τα μηνύματα σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης, 31 βαθμοί Κελσίου, κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1968 η ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles με τίτλο Yellow Submarine κάνει πρεμιέρα στο London Pavilion, γι' αυτό θα ακούσουμε Beatles, τα τέσσερα σκαθάρια δεν είχαν όμως δανείσει τις φωνές τους, τους ήρωες της ταινίας, αλλά παρευρέθησαν στην πρεμιέρα. Στην ταινία ακούγονται πολλά τραγούδια, αλλά επειδή μιλήσαμε έτσι για ζεστούλα που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, που ευτυχώς θα έχουμε ένα διαλυματάκι την επόμενη εβδομάδα από Τρίτη και μετά, αλλά μετά είπαμε ξανά προς τη δόξα τραβά.

Πολύ μ' αρέσει η ιταλική γλώσσα, πάρα πολύ θα ήθελα. Ξέρω πολύ λίγα έτσι ιταλικά, γιατί μ' αρέσει και η Ιταλία σαν χώρα. Καλά, δεν το συζητάω. Την Ιταλία την αισθάνομαι σαν σπίτι μου. Οπότε ξέρω ίσα ίσα να ζητάω να μου φέρουν το κρασί, να μου φέρουν το φαγητό, τους δρόμους κτλ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευούλας, 17 του Ιούλη. Εννοείται ότι θα παίξω και το άλλο τραγούδι που μου ζήτησες, εννοείται, αλλά μετά τις 6. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Αυτές είναι σπασμένες κολοκύθες, Massive Pumpkins, για τη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν τώρα μεταξύ μας να το πω, να μην το πω, διότι viral έγινε πάλι, ορίστε το λέω, ένα βιντεάκι με ένα σερβιτόρο να γεμίζει τώρα ποτήρια πελατών με κρασί μέσα στη θάλασσα. Πώς είχαμε μάθει και από άλλες χρονιές εκεί στη Ρόδο, τώρα στην Πάρο αυτή τη φορά έλαβε χώρα μια τέτοια σκηνή με έναν σερβιτόρο να μπαίνει μέσα στο νερό, να γεμίζει τα ποτήρια των πελατών. Αυτό το γεγονός, όπως αντιλαμβάνεστε, ξεσήκωσε λίγο κάποιες αντιδράσεις στα social media να εκφράζουν την άποψη ότι φύγει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, αν μη τι άλλο. Από την άλλη, σου λέει, υπάρχει και ο αντίλογος, αφού κάποιοι λένε ότι είναι μια συνηθισμένη τακτική επιχειρήσης. Όχι, δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτά. Κάπου όπα και κάπου έλεος. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να το γεμίσουμε και μόνοι μας και το ποτηράκι και το κρασί και να πάμε να παραγγείλουμε και να σεβόμαστε ιδιαίτερα τα νεαρά παιδιά που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε beach bar, και είναι όλη την ημέρα στον ήλιο, είναι όλη την ημέρα στη θάλασσα. Και εντάξει, δεν είναι ότι παίρνουν και τα άπειρα χρήματα, να τα λέμε και αυτά.

Αφού μίλησα που μίλησα πάνω στους Smashing Pumpkins, πάει αυτό το τραγούδι, κάει και εντελώς. Οπότε πάμε να το κάψουμε, αγαπημένη μου Ηλία, και πάμε έτσι να σας μαλακώσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1959 η Αμερικανίδα jazz τραγουδίστρια και μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, έφυγε από την ζωή. Είχε γεννηθεί το 1915 σε ηλικία μόλις 44 ετών. Θα μπορούσα να κάνω ολόκληρο αφιέρωμα, αλλά αποφάσισα να παίξω αυτό το τραγούδι, το υπέροχο, το Easy Living, και με αυτό να οδεύσουμε στις ειδήσεις των 6 και να επιστρέψουμε φυσικά εδώ στο καλοκαιρινό, στο άκρος δροσερό, στο φρέσκο, στο σπαρταριστό, άκου να δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένη επακρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έτσι ανακοινώθηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρησων χώρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Επενδύσεις ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για εξυγχρονισμό θερμοκηπίων αλλά και νέες ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσε σε ημερίδα στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Στο κόκκινο και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ, με σκληρά πλήγματα σε υποδομές ζωτικής σημασίας, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να αυξάνεται σχεδόν κατά 2%, καθώς αντίνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Νωρίτερα είχαμε την παρέθεση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτο Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που χαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Σαγιόρ. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Πλήθος κόσμο αποχαιρέτησε σήμερα με συγκίνηση τη Μάρο Κοντού που κυδεύτηκε στην Αθήνα. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να έχουμε βροχή στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος Χάρης Βαρθακούρης, έτσι με αυτή την βαθιά αισθαντική του φωνή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και βάλαμε Χάρη Βαρθακούρη, διότι σήμερα βρίσκεται στην πόλη μας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, 17 του Ιούλιου, ο αγαπημένος Χάρης Βαρθακούρης θα βρεθεί στην Πηλαία, Θεσσαλονίκης, για μια καλοκαιρινή βραδιά και εκεί γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ. Και μας αρέσει ιδιαίτερα, ο φώναξε λίγο πιο δυνατά κτλ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, αυτό το υπέροχο αγόρι. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Είτε μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, στο 6930 στο Viber 078-228. Δυστυχώς διαβάζω για καραμπόλα τριών οχημάτων που σημειώθηκε γύρω στις 5.30 σήμερα στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Μουδανιών, στην αριστερή Λωρίδα, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Λογικό, διότι πηγαίνουμε πολύ προς Χαλκιδική αυτή τη στιγμή, όχι λογικό η καραμπόλα. Λογικό το γεγονός ότι έγινε σε αυτό το σημείο. Το συμβάν έγινε περίπου στο ύψος του Mediterranean Cosmos, ενώ από το τροχαίο υπήρξαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές και όχι κάποιος τραυματισμός. Επειδή πολύ τώρα φεύγετε, γιατί φαντάζομαι ότι ξεκινάνε, είπαμε ξανά, οι άδειες και ξεκινάτε τις διακοπές σας και ενδεχομένως να πάτε προς τη Χαλκιδική, δεν θα κουραστούμε να σας λέμε να προσέχετε πάρα πάρα πολύ, να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας γενικότερα, τον ΚΟΚ, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 102 στα ραδιοφωνά σας, διακοπές πηγαίνουμε, ας φτάσουμε και μια ώρα πιο μετά. Δεν έγινε τίποτα, εκεί θα είναι το ταβερνάκι, εκεί θα είναι το εστιατόριο, εκεί είναι η παραλία, εκεί θα είναι το σπίτι, εκεί θα είναι όλα. Οπότε χαλαρά, όμορφα και ωραία, θέλουμε έτσι να είμαστε όλοι καλά, να πάμε καλά στις διακοπούλες μας και να επιστρέψουμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, Eternal Sunshine, αυτό θα βιώσουμε τις επόμενες μέρες στη χώρα μας. Οπότε πάμε να ακούσουμε Ariana Grande για τη συνέχεια.

Απόλυτα καλοκαιρινό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102.3 και από ό,τι βλέπω στο Earth News, όπου φύγει. Χαμός γίνεται στα πλοία, στους δρόμους. Πολύ προσοχή στο δρόμο. Είπαμε 102 αποστάσεις, χαλαρά, όμορφα και ωραία, με όμορφες μουσικές, με όμορφη παρέα εδώ στο άκου να δεις. Λοιπόν, εννοείται ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε αυτή την Κυριακή, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Ο τελικός του FIFA World Cup 2026 δεν αναμένεται να μείνει στην ιστορία μόνο για το ποιος τελικά θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο, είτε δηλαδή η Ισπανία είτε η Αργεντινή. Για πρώτη φορά η κορυφαία ποδοσφαιρική αυτή διοργάνωση υιοθετεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη λογική του Αμερικανικού Super Bowl, μετατρέποντας το ημίχρονο σε ένα πολυδιάστατο υπερθέαμα που φιλοδοξεί να ενώσει μουσική, να ενώσει πολιτισμό και παγκόσμιο μήνυμα αλληλεγγύης. Το MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη θα φιλοξενήσει εκατομμύρια τηλεθεατές, δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους σε μία βραδιά όπου ο αθλητισμός θα συνυπάρξει με τη διεθνή μουσική σκηνή, δημιουργώντας ένα event που ξεπερνά τα στενά όρια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ένα halftime σου λέει show με υπογραφή διεθνών αστέρων. Η FIFA λοιπόν, σε συνεργασία με τον οργανισμό Global Citizen, σχεδίασε μία παραγωγή που θυμίζει περισσότερο κορυφαία μουσική διοργάνωση παρά ένα παραδοσιακό ποδοσφαιρικό ημίχρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή γνωστά, στη σκηνή αναμένεται να εμφανιστούν, εμείς σας τα έχουμε πει ήδη φυσικά, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας. Το κοινό θα απολαύσει εμφανίσεις από Μαντόνα, από Σακύρα φυσικά, που έκανε και την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, το παγκόσμιο φαινόμενο των BTS, τον Justin Bieber, τον Burna Boy, τους Coldplay, αλλά και την αγαπημένη παιδική χοροδία PS22 Chorus. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακόμα και οι εμβληματικοί χαρακτήρες των Muppets, προσθέτοντας έναν πιο οικογενειακό και πιο νοσταλγικό χαρακτήρα στο θέαμα. Πάμε να ακούσουμε, αν δεν ακούσουμε σήμερα Σακύρα και Ντάι Τάι, πότε θα ακούσουμε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση υποδομών του Καποδιστριακού, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Επενδύσεις ύψους 0,5 δις ευρώ για τον εξυγχρονισμό θερμοκηπίων ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ιράν διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Παρετήθηκε και παρέδωσε την έδρα του ο Βασίλης Κόκαλης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη και Μίλτο Ζαμπάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της 3, απόγευμα Παρασκευής, 17 του Ιούλη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα για το γεγονός ότι ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 η ώρα το βράδυ, ενώ νωρίτερα το Σάββατο 18 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στις 12 η ώρα το βράδυ, η Γαλλία αναμετράται με την Αγγλία στο μικρό τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ, από του Στάσο Κολίντσα και τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Βέβαια, τα λέγαμε με τον Ηλία ότι όποια ομάδα υποστηρίζουμε, τέλος πάντων είδαμε και εμείς δύο αγώνες Ηλία, είπαμε ότι θα κερδίσει π.χ. η Αγγλία, κέρδισε η Αργεντινή. Είπαμε θα κερδίσει η Γαλλία, κέρδισε η Ισπανία. Πολύ καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, σας λέγαμε επίσης ότι θα είναι ένα σόου αυτό το ημίχρονο και τον δημιουργικό σου λέει συντονισμό του μουσικού μέρους έχει αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay, ο οποίος φέρεται να επιμελήθηκε προσωπικά τη σύνθεση του προγράμματος, επιδιώκοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην pop μουσική, στην καλλιτεχνική έκφραση και στον κοινωνικό συμβολισμό. Βέβαια και η κλασική μουσική σε αυτό το έτσι σόου του τελικού κυπέλου, παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026 θα αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη φετινή διοργάνωση από οποιοδήποτε άλλο halftime show είναι η παρουσία συμφωνικής ορχήστρας. Η συγκεκριμένη σύμπραξη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι αποτελεί φόρο τιμής στους ανθρώπους που επλήγησαν από τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μετατρέποντας τη μουσική σε όχημα αλληλεγγύης και διεθνούς ευαισθητοποιήσεις. Πριν ακόμα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια λαμπερή τελετή γενικότερα. Στο πρόγραμμα σου λέει αναμένεται να συμμετάσχουν πολλές προσωπικότητες όπως ο Tom Cruise, η Nicole Scherzinger, ο Robbie Williams που ακούσαμε και νωρίτερα και πολλοί πολλοί άλλοι, ενώ τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ερμηνεύσει η βραβευμένη Jennifer Hudson. Η επιλογή σου λέει αυτή συνδυάζει κινηματογράφο, συνδυάζει μουσική, ψηφιακή κουλτούρα, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες αθλητικές διοργανώσεις απευθύνονται πλέον σε ένα πολυπολιτισμικό, πολυδιάστατο παγκόσμιο κοινό. Τώρα, το ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει τελικά το ημίχρονο, διότι παραδοσιακά σε έναν αγώνα διαρκεί γύρω στα 15 λεπτά. Αλλά με όλες αυτές τις προσθήκες, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το διάλειμμα θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 30 λεπτών, με το μουσικό πρόγραμμα να έχει περίπου διάρκεια 11 λεπτά. Πρόκειται για, αντιλαμβανόμαστε όλοι, για ένα πολύ απαιτητικό σόου που δημιουργεί και τεχνικές δυσκολίες, αλλά έχουν γίνει φυσικά και οι δοκιμές, πολύ άριθμες στον αριθμό. Υπάρχουν κάμερες, τροχίλατες πλατφόρμες, ειδικός εξοπλισμός. Γενικότερα θα είναι ένας μεγάλος τελικός, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία και φυσικά η ΕΡΤ είναι αυτή που καλύπτει όλο αυτό το γεγονός. Και μιας και λέγαμε ότι ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει αναλάβει το μουσικό κομμάτι, πάμε να ακούσουμε έναν ύπνο, ύμνο. Δεν σας βάζω για ύπνο από τώρα. Πάμε να ακούσουμε έναν ύμνο για το Σαββατοκύριακο που ήδη ξεκινάει.

Λοιπόν, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, είπαμε, είναι ο τελικός Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 και την ημέρα του τελικού η ποδοσφαιρική δράση αρχίζει από νωρίς στην ΕΡΤ, καθώς στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 Σπόρ, η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ με τη Χριστίνα Βραχάλη και τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Νίκο Νταπίζα μας μεταφέρει στον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας με την ανάλυση του μικρού τελικού της προηγούμενης δηλαδή ημέρα, το Σάββατο, που είπαμε αναμετρώνται η Γαλλία με την Αγγλία και γενικότερα με πολλές πληροφορίες για τον τελικό. Στις 8 η ώρα την ημέρα του τελικού, δηλαδή την Κυριακή 19 του Ιούλη, η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ στην ΕΡΤ1 και σε παράλληλη μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ μας βάζει σε ρυθμούς τελικού. Ο Περικλής Μακρής και ο Παναγιώτης Κουλουμπής μαζί με τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, τον Τάκη Φίσα και τον Ντέμι Νικολαίδη, αναλύουν τα δεδομένα, μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες από τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής, οι συνθέσεις, τα πιθανά συστήματα στον αγωνιστικό χώρο, τα προγνωστικά, τον παλμό εντός, εκτός και επί τα αυτά. Θα κυριαρχήσουν όλα αυτά στη συζήτηση στο στούντιο και στις ζωντανές συνδέσεις που θα περιλαμβάνουν επίσης αποκλειστικά στιγμιότυπα από την τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το κορυφαίο εννοείται ποδοσφαιρικό γεγονός καλύπτεται και φυσικά και από την Era Sport, ενώ συνεχή ενημέρωση προσφέρουν και τα sites της δημόσιας τηλεόρασης και έχουμε ξαναπεί ο καλύτερος Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω ποιον υποστηρίζετε ή ποιον θέλετε ή ποιον έχετε βάλει στοίχημα τέλος πάντων. Ελπίζουμε ο καλύτερος να κερδίσει και να απολαύσουμε έναν ωραίο τελικό. Όσοι μείνουμε στη Θεσσαλονίκη πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο θα απολαύσουμε πολύ ωραία δρόμενα, διότι διαβάζω για πολύ όμορφες παραστάσεις. Ας πούμε την θεατρική παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο, η οποία φιλοξενείται στο θέατρο Δάσους, ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μία κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας, ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος, ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας, όλα αυτά με ένα ζευγάρι που είναι και θεατρικό ζευγάρι, αλλά και ζευγάρι στη ζωή. Αναφέρομαι στον Εμίλιο Χιλάκη και στην Αθηνά Μαξίμου. Βρίσκονται λοιπόν σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου στο θέατρο Δάσος στις 9 η ώρα το βράδυ και το εισιτήριο ξεκινάει από 18 ευρώ. Επίσης, ο Καταφαντασίαν ασθενής, πάλι στο θέατρο Δάσους για αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30, τα εισιτήρια από 20 ευρώ. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε τι πρόκειται για το διαχρονικό έργο του Μολιέρου, Καταφαντασίαν ασθενής. Είναι ένα διαχρονικό, ένα αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Συνεχίζεται η παράσταση εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Κήπου, πάλι από ένα ζευγάρι και καλλιτεχνικό και στη ζωή. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Φέρομαι στη Θάλια Ματίκα και στον Τάσο Ιορδανίδη που βρίσκονται στην πόλη μας στο Θέατρο Κήπου και σήμερα λοιπόν Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ και για σήμερα από ό,τι βλέπω είναι sold out, αλλά βλέπω ότι θα ξαναπαίξει συγκεκριμένη παράσταση και την Κυριακή. Ίσως αν θέλετε να δείτε αυτή την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας για την Κυριακή που έρχεται. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στα πλαίσια του Sunny Festival 2026 αυτό το Σάββατο ανεβαίνει στο Λόφο ο James Arthur, μας έχει έρθει ο υπερταλαντούχος και πολύ νέος James Arthur από ένα παιχνίδι έτσι talent show, νομίζω το αγγλικό X Factor, αν τα λέω σωστά και αν τα θυμάμαι. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ωραία τραγούδια, αισθαντικές μελωδίες και μόνο εκεί που θα ανέβεις στο Sunny Festival περνάς πάρα πολύ ωραία. Ευελπιστούμε να περάσατε πολύ ωραία και μαζί μας. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχατε σε αυτή την εκπομπή. Τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, δεν το συζητάω. Είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις καθημερινά 7 με 8 στο αδελφάκι του 102 στον 958. Δεν θα ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη τον Καπετάνου, δεν έκανε και κάτι εδώ που τα λέμε, αλλά οκ. Okay, άντε, ας του στείλουμε και ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, είτε βουτήξετε στη θάλασσα, είτε μείνετε εντός της πόλης, είτε ξεκινάτε την άδειά σας, να προσέχετε. Και εμείς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκόπησαν ξανά το Ιράν, όπου 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και δυτικό Ιράν. Το Ιράν ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η νέα επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χωρών και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα είχαμε την παρέτηση του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του. Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας. Παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην άλλο πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Εικόνες συνωστισμού και ένταση σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς αποφύτων δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η σύγκλητος του Απιθήτα έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς ανά απόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου, αλλά και απλός κόσμος, αποχαίρετησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη και σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στο διήγημα του Ανδρέα Καμιλέρη «Ο μύθος του Άουλο Ζέλιο», ο γνωστός ήρωάς του, ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο, αποφασίζει, φίλες και φίλοι, να φτιάξει τη διάθεσή του πηγαίνοντας σε μία ταβέρνα που του έχει συστήσει ένας φίλος. Καθώς οδηγεί πολύ νευριασμένος, ελπίζει το φαγητό να μην είναι κακό, ώστε να μην περάσει μια άσχημη νύχτα στριφογυρίζοντας στο κρεβάτι του. Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας του στην ταβέρνα του Φιλίππο, που βρίσκεται στο δρόμο για την Φιάχα, μονομαχεί, θα λέγαμε λεκτικά, με τον ταβερνιάρη στην προσπάθειά του να αποφασίσει αν αξίζει να παραγγείλει χταπόδι αλλά ναπολετάνα. Για τον κομισάριο Μονταλμπάνο δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, περιθώριο αποτυχίας, καθώς το τίμημα θα είναι βαρύ, είπαμε, να χάσει τον ύπνο του. Ο κομισάριο Μονταλμπάνο, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του για την επικίνδυνη, όπως του φάνηκε, κάπαρη από την Παντελερία, φαίνεται να πείθεται. Τι χρειάζεται για να μαγειρέψεις χταπόδι αλλά ναπολετά? Σκόρδο, λάδι, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, κουκουνάρι, μαύρες ελιές από την Γκάιτα, σταφίδα σουλτανίνα, μαϊντανό, φέτες, τηγανισμένο ψωμί και να του. Το φαγητό είναι έτοιμο. Τι γίνεται όμως με τις αναλογίες? Είναι το ένστικτο που σε οδηγεί να βάλεις την κατάλληλη ποσότητα αλατιού και την σωστή δόση σκόρδου, ή θα το πας τυπικά, όπως λέει ο Τσελεμεντές? Οι σκέψεις του κομισάριου Μονταλμπάνο καταλήγουν σε μια απορία. Είναι το ένστικτο αυτό που οδηγεί στη μαγειρική?

102 FM της ΕΡΤ3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ζωή Κουτελοπούλου συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη. Τραγούδια του Ιταλικού Νότου, αλλά και τραγούδια τα οποία έχουν στον πυρήνα τους φαγητό, φίλες και φίλοι, όλα βέβαια ιταλικά, θα συντροφεύσουν την σημερινή μας εκπομπή. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι απλώς του Νότου και από τη στιγμή που έγινε βέβαια κουβέντα για χταπόδι μαγειρεμένο με ναπολιτάνικο τρόπο στην εισαγωγή μας, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο ωραία παραδοσιακά τραγούδια της Αντολογία Παρτενοπέα, της Νάπολης δηλαδή, το «Voce Enote» από τον ανεπανάληπτο Ρομπέρτο Μούρολο. Ένα τραγούδι πικρό, για να λέμε την αλήθεια. Υπάρχει κάποιος παράνομος, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, έρωτας, καθώς ο νεαρός, ο οποίος κάνει την καντάδα του κάτω από το παραθύρι μιας κυρίας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η κυρία εκεί πάνω ενδεχομένως να βρίσκεται στην αγκαλιά του συζύγου της. Είχαμε αφήσει τον Χομισάριο Μολταμπάνο να αποφασίζει τελικά ότι είναι, θα φάει χταπόδι, αλλά ναπολετάνα, παρά το γεγονός ότι η κάπαρη από την Παντελερία του φαίνεται κάπως, με την έννοια του «Οκ, και κάτω στο Νότο», και έχω την αίσθηση ότι γενικότερα στους διάφορους Νότους. Λοιπόν, υπάρχει μια αίσθηση του ότι έραμε, δεν κάνουν καλή κάπαρη αυτοί, η δικιά μας είναι πιο καλή. Παρ' όλα αυτά είπαμε, πείθεται. Τον αργό και θα έλεγε κανείς απολαυστικό ρυθμό της αφήγησης, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στο διήγημα του Αντρέα Χαμιλέρη, «Ο μύθος του Άουλο Γέλιο». Τον αργό λοιπόν αυτό, αλλά και απολαυστικό ρυθμό της αφήγησης, διακόπτει ένας θόρυβος, ο οποίος μας υπενθυμίζει βέβαια ότι διαβάζουμε ένα νοάρ μυθιστόρημα. Δύο άντρες, φίλες και φίλοι, με πιστόλια μπουκάρουν στην ταβέρνα και σημαδεύουν τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, διότι μπούφι, καθώς είναι, τον έχουν μπερδέψει με κάποιον άλλον. Εκεί ο συγγραφέας Χαμιλέρη μας δίνει την δυνατότητα να διαβάσουμε τις σκέψεις του επιθεωρητή, θυμίζοντάς μας όμως πρώτα τι, ότι όταν κάποιος είναι να πεθάνει, βλέπει όλη τη ζωή του να περνά μπροστά από τα μάτια του σαν να είναι κινηματογραφική ταινία. Όμως αυτό δεν συμβαίνει στον ένδοξο Κομισάριο Μονταλμπάνο, ο οποίος απλώς σκέφτηκε, όχι ρε συνάμε, τώρα θα με σκοτώσουν αυτοί και δεν θα μπορέσω να φάω το χταπόδι άλλα ναπολετάνα. Ποιος είναι όμως ο Αντρέα Καμιλέρη και ποιος ο υπέροχος ήρωάς του Κομισάριο Μονταλμπάνο? Πάντα, φίλες και φίλοι, και αυτό σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια και από τα βάθη της καρδιάς μου, είναι πολλές, διαφορετικές, πάντοτε αξιόπιστες και με σταλινικό τρόπο, για να γελάσουμε, διασταυρωμένες οι πηγές της εκπομπής. Δύο είναι οι κεντρικές σήμερα, μεταξύ άλλων βέβαια, δύο άνθρωποι που μελέτησαν το έργο του Αντρέα Χαμιλέρη και εμβάθυναν σε αυτό. Ο δραματουργός, μεταφραστής, πολυμεταφρασμένος πεζογράφος αστυνομικών μυθιστορημάτων, μελετητής του Μπέρτολ Μπρέχτ και βέβαια σεναριογράφος του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Πέτρος Μάρκαρης, αλλά και η καθηγήτρια σπουδών φύλου και φεμινισμού και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Del País Vasco, η Κατερίνα Σεργίδου. Ο Αντρέα Χαμιλέρη γεννήθηκε στο Πόρτο Εμπέδοκλε, στη Σικελία, στις 6 Σεπτέμβρη του 1925. Φίτησε στα χρόνια του πολέμου, για λίγο, σε ένα επισκοπικό κολέγιο, από όπου τον απέβαλαν, διότι πέταξε ένα αυγό σε ένα σταυρό. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί παιδί μιλάμε, ε! Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο κλασικό λύκειο Εμπέδοκλε, στο Αγκριζέντο,
από όπου πήρε απολυτήριο το 1943, χωρίς να δώσει εξετάσεις. Τυχερές γενιές, χαριτολογώντας βέβαια το λέω αυτό έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν πόλεμο, γιατί λέω τυχερές, διότι δεν έδωσε εξετάσεις ο Μπαγάσας, διότι πολύ απλά την περίοδο εκείνη είχαν ήδη αποβιβαστεί στη Σικελία οι σύμμαχοι. Ποιες εξετάσεις τώρα? Ο κόσμος πραγματικά χανόταν. Το 1944 θα γίνει μέλος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και αρχίζει να δημοσιεύει διηγήματα και ποίηματα. Από το 1948 μέχρι το 1950 θα σπουδάσει σκηνοθεσία στην Academia dell'Arte Drammatica di Silvio D'Amico και ξεκίνησε να εργάζεται ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Το 1954 συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό για πρόσληψη υπαλλήλων στην RAI, την αντίστοιχη ιταλική ΕΡΤΕ, αλλά δεν προσελήφθη διότι ήταν κομμουνιστής. Το είχαν και στην Ιταλία, όπως βλέπετε, αυτό το χούι, ευτυχώς όχι για πολύ. Και έτσι ο άνθρωπος το 57 παντρεύτηκε την Ροζέτα Αντελοσίαστο και απέκτησε μάλιστα τρεις κόρες. Όχι ότι παντρεύτηκε τη Ροζέτα επειδή δεν τον πήρανε στη ΡΑΗ, προς Θεού, και ζήσανε μαζί 61 χρόνια. Ο Αμιλέρη ήταν ο πρώτος, φίλες και φίλοι, που έφερε στην Ιταλία το θέατρο του παραλόγου του Μπέκετ, ανεβάζοντας το 1958 το έργο «Το τέλος του παιχνιδιού» στο Θέατρο dei Satiri στη Ρώμη. Τελικά τα κατάφερε. Κάποια στιγμή έπαψαν να κυνηγούν τους κομμουνιστές. Μπήκε στη ΡΑΗ τη δεκαετία του 60 και συμμετείχε σε πάρα πολλές παραγωγές της ιταλικής τηλεόρασης. Αλλά το μεγάλο του δώρο σε εμάς, το πρώτο μάλλον από τα αμέτρητα δώρα, θα έρθει το 1978 με την έκδοση του μυθιστορήματός του «Il corso delle cose», δηλαδή «Η ροή των πραγμάτων». Το 1980 εξέδωσε το μυθιστόρημα «Καπνός στον ορίζοντα», που είναι το πρώτο από τα μυθιστορήματά του, στα οποία η υπόθεση τοποθετείται σε μια φανταστική πόλη της Σικελία, στη Βιγκάτα, που βέβαια έχει όλα τα χαρακτηριστικά της πόλης στην οποία γεννήθηκε ο ίδιος. Ο αστυνομικός επιθεωρητής, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο θρυλικός Σάλβο Μονταλμπάνο, στη Βιγκάτα, γεννιέται στο μυαλό του Καμιλιέρη, ο οποίος είναι έτοιμος να μας προσφέρει καυστική σάτυρα, χιούμορ και φαΐ, πολύ φαΐ, μέσα από το βιβλίο του «La forma dell'acqua» του 1994. Αν το ψάξετε και το βρείτε, θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός ιταλικής κουζίνας από τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, ο οποίος παραδίδει μαθήματα γεωγραφίας αλλά και μαγειρικής, ακόμη και αν τον πετύχουμε να πίνει το κρασάκι του μόνο με μια φέτα ψωμί. Πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, φίλες και φίλοι, το οποίο έχει φαΐ. Πάμε να ακούσουμε το Ασίμα της περιοχής της Λιγκούρια, η οποία είναι πάνω ψηλά, εκεί στη Γένοβα. Φαμπρίτσιο Ντέντρε, φίλες και φίλοι. Το Ασίμα, κανονικά είναι Σίμα, αλλά Γενοβέζε, είναι ένα τυπικότατο πιάτο της κουζίνας της Λιγκούρια, το οποίο βέβαια έρχεται δεύτερο μετά το σπαγκέτι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας κορμός, έτσι, σαν και αυτόν τον οποίον τρώμε και στη χώρα μας, σε ό,τι αφορά το σχήμα του ή την κατασκευή του. Το περιεχόμενο είναι εντελώς διαφορετικό. Ουσιαστικά αποτελείται από, πώς να το χαρακτηρίσω, τα υλικά μπαίνουν μέσα σε μία κοιλιά μοσχαρίσια και τα υλικά αυτά είναι γλυκό ψωμί, αυγά, σκόρδο, πολτός μοσχαρίσιου κρέατος, κομμάτι από την πλάτη του κρέατος, κουκουνάρι, τριμμένο παρμιζάνο, ματζουράνα, σέσκουλα, τα οποία τα έχουμε βράσει από πιο μπροστά για να φύγει η πικρίλα, μαϊντανός, μπιζέλια, καρότα και όλα αυτά εμποτισμένα μεγάλα και συμπιεσμένα καλά.
Τα ζυμώνεις, τα βάζεις μετά μέσα στην μοσχαρίσια. Κοιλιά, στο φούρνο, περιμένεις και όλα ωραία και καλά.

Ασύμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Σας εύχομαι να βρεθείτε στην πανέμορφη Γένοβα, γενικότερα και στη Λιγκούρια, και να παραγγείλετε το συγκεκριμένο πιάτο. Μην το παραγγείλετε ατσίμα όμως, θα πείτε μόνο τσίμα. Το α είναι το άρθρο στα γενοβέζικα. Αυτό που στην υπόλοιπη Ιταλία είναι αυτό που λέμε il ή το la, αν είναι θηλυκό. Και βέβαια, γνωρίζονται στην ιταλική γλώσσα, κατάλαβαν ότι το τραγούδι είναι εξ ολοκλήρου γραμμένο στην γενοβέζικη διάλεκτο. Η καυστική σάτυρα, φίλες και φίλοι, αποτελεί βασικότατο στοιχείο στα μυθιστορήματα του Αντρέα Χαμιλιέρη. Έστω και αν ο αναγνώστης της οποιασδήποτε άλλης χώρας, να μην σας πω και των υπολείπων περιοχών της Ιταλίας που δεν είναι σικελοί, δεν μπορούν να απολαύσουν την σάτυρα αυτή σε όλο το εύρος της. Και θα το εξηγήσουμε αυτό. Οι λόγοι είναι καθαρά μεταφραστικοί. Ο Χαμιλιέρη χρησιμοποιεί μια ιδιωματική γλώσσα, η οποία συγκροτείται από τη σύγχρονη Ιταλική, αλλά και από ένα προσωπικό γλωσσικό ιδίωμα που έχει ως αφετηρία τη διάλεκτο της Σικελίας. Η γλώσσα αυτή είναι αδύνατον να μεταφερθεί αυτούσια σε μια τρίτη γλώσσα. Γι' αυτό και τα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη μεταφράζονται πάντα στην σύγχρονη γλώσσα της κάθε χώρας, χωρίς ιδιωματισμούς. Η μετάφραση στην καθαρή, ας την αποκαλέσουμε έτσι, σύγχρονη γλώσσα, είναι αναπόφευκτη. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι είχε και ένα κόστος στο ύφος, αλλά και στο χιούμορ του κειμένου. Μη σας απογοητεύει βέβαια αυτό, φίλες και φίλοι. Υπάρχει πάρα πολύ χιούμορ εκ των πραγμάτων. Αλλά τι γίνεται. Σε όλες τις γλώσσες συμβαίνει αυτό. Ας μην γελιόμαστε. Για φανταστείτε σε ένα αγγλικό βιβλίο την παρακάτω πρόταση. Και έβαλε ένα κοντογούνιο μήτρος και τράβηξε για τη Σαμαρίνα να βρει γουρού να σφάξει για τα Χριστούγεννα. Αλλά ήταν τέτοιο χασομερτζής που, σαν βγήκαν τα κλαρίνα και πιάσαν τους κάρους, τάχαμ ξαπόστιασε. Και αν δεν έβλεπε τη θιά τη Χαρικλή να γυρνά από το παζάρι με την πλάτη φορτωμένη σαν γουμάρ, φάμενε εκεί μέχρι τις Παναγίες. Λοιπόν, ωραία, τζερτζελές. Άντε κάντο αυτό στα εγγλέζικα. Εκτός από το γλωσσικό και λεκτικό χιούμορ, υπάρχει στα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη και ένα χιούμορ χαρακτήρων, αλλά και καταστάσεων, το οποίο είναι πιο ευδιάκριτο στην ομάδα γύρω από τον κομισάριο Σάλβο Μονταλμπάνο, τον ήρωα. Η ομάδα αυτή, πάρ' τον ένα χτύπα τον άλλον, έχει ενίοτε τα χαρακτηριστικά ενός περιοδεύοντος θειάσου με έναν μόνιμο πρωταγωνιστή, τον Μονταλμπάνο, αλλά και κάτι σαν κωμικό του θειάσου, τον Κατσαρέλα, ο οποίος είναι ο υφιστάμενος του Μονταλμπάνο. Η σάτυρα και το χιούμορ είναι τόσο βαθιά ριζωμένα στο Καμιλιέρη, ώστε τα επιστρατεύει και ως δομικό στοιχείο των μυθιστορημάτων. Στο βιβλίο του «Η εξαφάνιση του Πατώ», όλα και κυρίως το ίδιο το βιβλίο ισορροπούν ανάμεσα στην αστυνομική ιστορία και την κωμωδία. Η πλοκή του μυθιστορήματος είναι αστυνομική, αλλά δεν υπάρχει αστυνομική έρευνα. Το όλο μυθιστόρημα αναπτύσσεται μέσα από ειδήσεις και σχόλια του τύπου, επίσημα κρατικά έγγραφα, αλλά και μέσα από συζητήσεις, φήμες και κουσκούσι των κατοίκων της Βιγκάτα, που κάνουν το τόσο τόσο, αλλά και ανατρέπουν καταστάσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή, επειδή το είχαν γράψει εφημερίδες, έμοιαζαν ακλόνητες. Στα μυθιστορήματα του Χαμιλιέρη το χιούμορ κορυφώνεται συχνά στις σκηνές του φαγητού, το οποίο φαγητό είναι ο δεύτερος και εξίσου μεγάλος πυρήνας του έργου αυτού του πολύ σπουδαίου συγγραφέα. Σχεδόν όλες οι σκηνές του φαγητού είναι κωμικές. Όταν ο επιθεωρητής επιβλέπει τις προετοιμασίες για μια αστυνομική έρευνα, είναι φοβερά σχολαστικός, αυστηρός, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Όταν βεβαιωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι όλα έχουν οργανωθεί στην εντέλεια, λέει στους συνεργάτες του: «Ωραία παιδιά, πάμε τώρα να φάμε». Και η ομάδα πηγαίνει για φαγητό στην τρατορία του Έντσο. Βέβαια, η κουζίνα, να το πούμε αυτό, το φαγητό δεν είναι μια ανακάλυψη του Χαμιλιέρη. Η αφετηρία βρίσκεται στα μυθιστορήματα του Ζορ Σιμενών με τα φαγητά της κυρίας Μεγκρέ. Ο Πέπε Καρβάγιο, ο ήρωας του Μανιουέλ Βάσκες Μονταλμπάν,
είναι επίσης ένας φοβερός μάγειρας, αλλά και στα μυθιστορήματα του Ζαν Κλονιζό κυριαρχούν τα αρώματα και οι γεύσεις από την κουζίνα της Μασσαλίας. Πάμε τώρα στο Φρέντ Μπονγκούστο, φίλες και φίλοι. Στο τραγούδι εδώ τι έχουμε? Σπαγκέτι, κοτόπουλο, σαλάτα και καφέ. Σπαγκέτι πόλο εν σαλατίνα, εούνα τατσίνα τη καφέ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν εκ των κορυφαίων Ιταλών συγγραφέων, τον Ανδρέα Μιλέρι. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Κουτολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Αυτός ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Φρεντ Μπονγκούστο στο σπαγκέτι Πόλων Σαλατίνα ο Ντατσιάντι Καφέ. Ο ήρωάς μας εδώ την έχει χάσει πια τη Λόλα, αυτή η γενιά των Ιταλών μεταναστών κάπου εκεί στο Ντιτρόιτ, και βέβαια στο τραπέζι του πιάνο σπαγκέτι, κοτόπουλο, σαλάτα και καφές, αλλά τίποτα δεν πάει κάτω, διότι πάρα πολύ απλά είπαμε την έχει χάσει. Κουζίνα, γευστικές απολαύσεις, κακά τα ψέματα, αποτελούν έναν από τους θεμέλιους λίθους του μεσογειακού αστυνομικού μυθιστορήματος. Πέραν της όποιας πρωτοτυπίας, τι κάνουν? Επισημαίνουν την διαφορετική σημασία του φαγητού στις κοινωνίες των χωρών της Μεσογείου και των χωρών του Ευρωπαϊκού Βορρά, που αποτυπώνεται στα αντίστοιχα είδη του αστυνομικού μυθιστορήματος στο μεσογειακό και στο σκανδιναβικό αντιστοίχως. Ο συγγραφέας ο Μάρκαρης, τον οποίο προαναφέραμε σε ένα κείμενό του, τι γράφει ο άνθρωπος, και έχει απόλυτο δίκιο. Κάθε φορά που διαβάζω ένα σκανδιναβικό αστυνομικό, μετά για ένα διάστημα δεν μπορώ να φάω μήτε σάντουιτς, μήτε πίτσες, ούτε μπορώ να πιω μπύρες, διότι έχω σκάσει από τα σάντουιτς, τις πίτσες και τις μπύρες που έχω διαβάσει στο μυθιστόρημα. Στην περίπτωση του Ανδρέα Χαμιλέρη, το φαγητό σε κάθε ιστορία του ενδόξου πλέον επιθεωρητού Μοντάλβανο αποτελεί πάνω απ' όλα ένα σημείο εισόδου. Μιας εισόδου μέσω της οποίας μπαίνουμε στην Σικελία. Εκεί όπου διαπράττονται εγκλήματα, αλλά μαγειρεύονται και νόστιμες συνταγές. Υπάρχει μια ηθελημένη υπερβολή στα μυθιστορήματα του Χαμιλέρη, η οποία καταλήγει σε μια παροδία. Εκεί όπου το έγκλημα στέκεται μονίμως εμπόδιο ανάμεσα στον κομισάριο και το καλό φαγητό. Θα θυμάστε τη σκηνή στην εισαγωγή που τον σημάδευαν έστω και στο κατά λάθος, και ο άνθρωπος αντί να δει τη ζωή του ως ταινία να περνά μπροστά από τα μάτια του, είπε «Φτούσας, δεν θα μπορέσω να φάω το χταποδάκι μου». Από τη μια πλευρά παρουσιάζεται εικόνα μιας Σικελίας η οποία τρώει απολαυστικά, όπως ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο, δίνοντας άφθονο υλικό στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Από την άλλη, ο ήρωας παρουσιάζεται να τρώει συνήθως μόνος και να απεχθάνεται τα πολυπληθή οικογενειακά τραπέζια. Ο επιθεωρητής είναι ένας Σιζιλιάνος, ο οποίος νοσταλγεί τη Σικελία του

πάλι το ξαναλέει, μόνο στη Σικελία ξέρουν να το φτιάχνουν με ριχότα, κομμάτια σοκολάτας και ξερά φρούτα. Του αρέσουν οι αυθεντικές γεύσεις, οι αυθεντικές ταβέρνες όπως αυτή του Έντσο και του Καλογέρο, η θάλασσα, ο καιρός, τα όμορφα τοπία. Στο βιβλίο του Χαμιλέρη «Το άρωμα της νύχτας» ο επιθεωρητής διαλέγει τον πιο μακρύ και δύσβατο δρόμο, αλλά θέλει να φτάσει στο Χαλαπιάνο, γιατί, όπως γράφει ο συγγραφέας, του έδινε τη δυνατότητα να ξανακοιτάξει τη Σικελία που καθημερινά χανόταν, μια γη με λίγο παράσινο και με λιγόλογους ανθρώπους. Σε άλλες στιγμές, πάλι γράφει ο Καμιλέρη, καθώς τρώει το σαρτούρι ζιού, γόνο τηγανιτό και ένα πιάτο γαριδούλες, τρώει αργά, εναλλάσσοντας μια μπουκιά με μια βαθιά ανάσα θαλασσινού αγέρα. Με λίγα λόγια, το ιταλικό και κυρίως σιλιάνικο τοπίο αποτελεί βασικό σκηνικό στις στιγμές που ο επιθεωρητής απολαμβάνει το φαγητό. Και τον Μονταλμπάνο, κάποιες φορές η τροφή γίνεται ένα ταξίδι στο παρελθόν. Και εδώ θα σταθούμε. Η γεύση, πόσες φορές έχει συμβεί και σε εμάς, έτσι, κινητοποιεί τη μνήμη. Τον φέρνει στην παιδική του ηλικία πίσω. Στο «Η φωνή του βιολιού», η Φράνκα, η αδελφή του συναδέλφου του Μιμή, του προσφέρει δύο φέτες καρβέλι, λίγο λάδι ελιάς, αλάτι και μαύρο πιπέρι, μόνο αυτά. Ο Μονταλμπάνο, γράφει μέσα ο Χαμιλέρη στο βιβλίο, βγήκε έξω, κάθισε σε έναν πάγκο δίπλα στην πόρτα και με την πρώτη μπουκιά ένιωσε να ξαναγίνεται μικρό παιδί. Το ψωμί με το λάδι και το τυρί ήταν σαν αυτό που έφτιαχνε και του έδινε η γιαγιά του. Η στιγμή που γεύεται το ψωμί είναι η στιγμή κατά την οποία η μνήμη κινητοποιείται μέσα από τις αισθήσεις.

τραγούδι του 1500. Φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, το Φένε στα Βάσα από τον Σέρτζιο Μπρούνι, Ιταλικός νότος, δεν ξεχνιόμαστε φίλες και φίλοι. Και δεν μου λες, Θανασάκη, όλα ωραία και καλά, πάντα φωτεινά στα έργα του Χαμιλιέρη. Όχι. Υπάρχουν κεφάλαια στα οποία, φίλες και φίλοι, πέφτει πείνα, και υπάρχουν κεφάλαια στα οποία όχι μόνο πέφτει πείνα, δεν υπάρχει και καθόλου χιούμορ. Ναι. Και είναι τα κεφάλαια στα οποία εμφανίζεται η αραβωνιαστικιά του επιθεωρητή Ηλίδια. Η απουσία του χιούμορ μάλλον οφείλεται κυρίως στο Μονταλμπάνο και στις μελαγχολίες του, στα σκοτάδια του, στις αμφιβολίες, ενδεχομένως και στις καχυποψίες που τον κυκλώνουν. Βλέπετε, δεν συμβιώνουν κανονικά με τη Λίβια, ζουν σε διαφορετικές πόλεις. Συμβιώνουν παροδικά, συμβιώνουν κατά διαστήματα, μελαγχολεί πολύ. Έτσι είναι ο έρωτας. Όταν δεν ζεις με τον άνθρωπό σου, δεν έχεις όλες τις εικόνες τις οποίες έχεις ανάγκη. Και πέφτει και πείνα, διότι η Λίβια είναι τραγική μαγείρισα. Όποτε μαγειρεύει αυτή, ο Μονταλμπάνο την εγκαταλείπει τρέχοντας, βρίσκοντας μια δικαιολογία, λέγοντάς της ότι έχει κάποια έκτακτη δουλειά. Και βέβαια, τάχα μου έκτακτη δουλειά, να το στην ταβέρνα του Έντσο. Όταν, για παράδειγμα, στο μυθιστόρημα «Η φωλιά της οχιάς», η Λίβια, η οποία θέλει να του κάνει μια έκπληξη καημενούλα, μαγειρεύοντας σπαγκέτι με μύδια, αυτός τι κάνει? Αυτός λέει μέσα του, πόπο, λέει, αν δεχόμουν χτύπημα με σφυρί στο κεφάλι, σίγουρα θα ένιωθα καλύτερα. Και αρχίζει να τραγουδά «Αντίο Πετρομπάρμπουνα που μοσχοβολάτε θάλασσα και σας έχει τηγανίσει ο Έντσο με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώθεις την θεϊκή γεύση να σε ανεβάζει στα ουράνια. Αντίο».

Μέσα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον γραφειοκρατίας, μέσα σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον του εγκλήματος και την ίδια ακριβώς στιγμή μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανθρωπιάς, με πάρα πολύ κουζίνα, με πάρα πολλές γεύσεις, ξετυλίγεται, φίλες και φίλοι, ένας υπέροχος κόσμος, ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός, ένας κόσμος από μια σικελία την οποία νοσταλγούν άνθρωποι που την έζησαν και προσπαθούν όσο είναι δυνατόν να την φανταστούν οι άνθρωποι που δεν την πρόλαβαν. Και εδώ έρχεται η σημασία του πιάτου, όπως ακριβώς παρουσιάζεται, αλλά και του τοπίου μέσα από το έργο του Ανδρέα Καμιλέρη, ο οποίος ουσιαστικά δεν αποτελεί μόνο έναν οδηγό, αποτελεί ταυτόχρονα και ένα κλειδί προκειμένου να μπορέσει οποιοδήποτε θελήσει, αμήτι άλλο, να ονειρευτεί, αλλά και να γευτεί επί της ουσίας, διότι τα περισσότερα πιάτα υπάρχουν, ένα κόσμο ο οποίος είναι πάρα μα πάρα πολύ μακρινός. Οστερία νούμερο 1, φίλες και φίλοι, Αλβάρο Αμίσι, το προ τελευταίο για σήμερα τραγούδι.

Και θα ρωτούσε κάποιος, και ποια είναι η διαφορά της οστερία για παράδειγμα από το ρεστοράντε? Η οστερία, φίλες και φίλοι, έχει μόνο τοπικό φαγητό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε σε μια οστερία της Σιένα και να βρείτε φαγητό, για παράδειγμα, από την Γένοβα, έτσι. Το ρεστοράντε είναι αυτό το οποίο έχει μια μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, ποικιλία. Η τρατορία, δε, είναι το ακόμη πιο χαμηλό και σε επίπεδο τιμής, αλλά ποτέ σε επίπεδο ποιότητας μέρος. Είναι, θα έλεγε κανείς, του προλεταριάτου, λοιπόν, το σημείο συνάντησης. Αμέτρητα τα βιβλία με ήρωα τον Μολταλμπάνο από τον υπέροχο Αντρέα Καμιλέρη, που πιστό στις αξίες και τις παραδόσεις του τόπου του έδωσε πολύ γέλιο και είπαμε πάρα πολλές συνταγές. Ταξίδεψε παντού, να σκεφτείτε. Το 2013, στο τεύχος 2994 του Μίκη Μάους, ο θηλυκός Μίκη πάει στη Σικελία και συναντά ποιον? Τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Τόσο μακριά είχε φτάσει το έργο του Καμιλέρη. Δεν μεταφράστηκε και πάρα πολύ στη χώρα μας σε σχέση με το όγκο του έργου του. Θέλω να πιστεύω όμως ότι έσπειρα τώρα δαίμονα και αν έστω και ένας από εσάς πάει να τον ψάξει, θα είναι κέρδος. Αφήστε που οι διηγήσεις του είναι αυτό που λέμε ταμάμ για το καλοκαίρι. Τώρα αυτό το ταμάμ στα ιταλικά πώς το μεταφράζεις? Appropriate. Είναι το ίδιο άραγε στο συνέστημα που προκαλεί. Καληνύχτα. Ή μάλλον καλό απόγευμα, γιατί για το καληνύχτα είναι νωρίς. Μαρσέλο Ζορντάνο. Σικελία. Εβού ντουρμίτ ανκόρα.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Οφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα και η φωτιά στη Λέρο σε χωματερή στην περιοχή Τσίγκουνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα πολιτικά Ευβίας. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά για αύριο σε Ηράκλειο, Λασίδι και Ερέθυμνο. Την αυξημένη επαγρύπνηση όλων και την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου ζητεί το πυροσβεστικό σώμα, καθώς όπως σημειώνει το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κ. Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Συλλογική ηγεσία προτείνει ο Νίκος Παπάς. Αύριο στις 9 η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα παραιτήθηκαν ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παρέδωσε και την έδρα του, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν οι Διονύσης Καλαματιανός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας, παρέτηση και από τον Γιάννη Ραγκούση. Το τέταρτο σπότ της καμπάνιας του για το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι μετά τις αναθεωρήσεις του σχεδίου μειώθηκαν ή απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα όπως οι ενεργειακές κοινότητες του προγράμματος Απόλλων και έργα αποθήκευσης ενέργειας με αποτέλεσμα η χώρα να υπολείπεται των αρχικών της στόχων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νοτίων επαρχιών που πλήττονται από το καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Πουέρκο Μαδέρο του Μεξικού, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Αμέσως μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027. «Μην εμπιστεύεστε όλες τις δημοσκοπήσεις», δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της επίσκεψης στη Γερμανία. «Να έχετε εμπιστοσύνη στο γαλλικό λαό», τόνισε. περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στον θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση του πλαισίου για το λόμπινγκ, διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται τα σταθερά βήματα της Ελλάδος στο κράτος δικαίου και την πρόοδο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη και σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μία σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την Εσοδία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Στις 17 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Συντεχνική επιμέλεια, κριτικός γάρ, έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Και εσάς στην ακρόαση, η Ιωάννα έχει στείλει το πρώτο μήνυμα ότι είναι και απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 693-0078-228 τα μηνύματά σας στο Viber. Στο 693-0078-228. Είναι Παρασκευή, κόσμος φεύγει με κατεύθυνση ακρογιαλιές και αμμουδιές. Κάποιοι ξεκινούν άδεια, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο, καλά να περάσουν όσοι πηγαίνουν. Να σας πω μόνο ότι την Δευτέρα, να ξέρετε, το βράδυ θα έχουμε θέμα στο περιφερειακό, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σας το λέω από τώρα για να γνωρίζετε όσοι μένετε στην πόλη ή όσοι θα επιστρέψετε τη Δευτέρα. Θα έχουμε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί το ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και Μετεώρων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά, οχήματα διερχόμενα από Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, το ρεύμα προς ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Κλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη Λεωφόρο Στρατού. Ακολουθούστε τη σήμανση, ακολουθήστε τις υποδείξεις τροχέας και θα πάνε όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς λίγοι μένουμε στην πόλη από εδώ και πέρα.

έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία έχουν φτάσει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στον ΟΑΣΤ από την Κίνα. Πρόκειται για τα πρώτα 18 μέτρα ηλεκτρικά λεωφορεία που δρομολογούνται στην Ελλάδα, έχουν μεγάλη χωρητικότητα και μπορούν να εξυπηρετούν πολύ περισσότερους επιβάτες αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρήπους. Θα ξεκινήσει ο έλεγχος τους από τον ΟΑΣΤ, θα γίνουν οι δοκιμές και αναμένεται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης από το Σεπτέμβριο. Θα τελειώσει το καλοκαίρι με τη ΔΕΘ, εκεί θα έχουμε και τα 50 νέα λεωφορεία. Με τη δρομολόγησή τους λοιπόν αυτή, με τον στόχο του ΟΑΣΤ να είναι τα λεωφορεία να ενισχύσουν γραμμές που κινούνται σε πολυπληθείς περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το μετρό Θεσσαλονίκης, άρα να φανταστώ δυτική πλευρά της πόλης, μια και Καλαμαριά πλέον θα εξυπηρετείται και από το μετρό, άρα θα τα δούμε δυτικά. Με τη δρομολόγησή τους λοιπόν τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ έχουν φτάσει τα 206, αριθμός που αντιστοιχεί στα 2/3 της ανανέωσης του στόλου του ΟΑΣΤ, και επίσης περιμένουμε ακόμα 175 ηλεκτρικά λεωφορεία. Έχει δρομολογηθεί η προμήθεια μέσω δύο διαφορετικών διαγωνισμών, άρα μιλάμε για πλήρη ανανέωση των λεωφορείων του ΟΑΣΤ στην πόλη. Άντε να το δούμε και αυτό.

Οδύσσια Νόλαν, είδατε? Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά είτε διθυραμβικά είναι τα σχόλια, είτε απαξιωτικά. Από έπος μέχρι δεν είναι της αισθητικής μου. Λοιπόν, κάποιοι γράφουν, γύρισα από την Οδύσσια ένα πράγμα, θα πω πικ σίνεμα, μιλάμε για ταινία 9,6 στα 10. Μεγαλειώδες έργο το χαρακτηρίζει ένας άλλος, ίσως το πιο βαθιά επαρξιακό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία και είδα την Οδύσσια, μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν βρίσκω λόγια. Κάποιοι άλλοι βέβαια διαφωνούν τόσο με την ταινία όσο και με την ματιά του διάσημου σκηνοθέτη. Όταν διασκευάζεις ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο πήχης είναι τεράστιο, οι 3 ώρες δεν αρκούν. Υπάρχουν και σοβαρές ερμηνείες για μουσική, για casting, για το πόσο Νόλαν ρίσκαρε χωρίς να βγει η ταινία όπως θα ήθελε. Ξέρει να παίζει με το φως και τις σκιές και τη φωτιά. Δεν βγάζει έντονο χρώμα στην οθόνη. Η ταινία ίσως να λειτουργούσε καλύτερα αν ήταν εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρη, κρίνει κάποιος άλλος. Εγώ θα σας πω τη Δευτέρα. Αύριο θα πάω να τη δω.

0: λίγο ακόμα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε λιμάνι στο νοτιοανατολικό Ιράν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση υποδομών 3 πανεπιστημίων. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλά μπάνια σε όσους ταξιδέψουν σε παραλία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλά μπάνια σε όσους ταξιδέψουν σε παραλίες για να τα απολαύσουν. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε

0: Φύγει από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες ιστορικές τηλεπαρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου Μιχαλοπούλου ήταν μία θρυλική μορφή της δημόσιας τηλεόρασης. Εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Εκεί ξεκίνησε και τη σταδιοδρομία της στην εκφώνηση το 1964, όταν δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών, εκφωνήτρια στο ραδιοφωνικό σταθμό της Κέρκυρας. Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγει για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας σε δραματική σχολή προκειμένου να βελτιώσει την εκφορά του λόγου της. Το 1969 είχε γίνει ήδη αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποδείχθηκε και από τον διαγωνισμό που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Προγραμμάτων Τηλεόρασης, στον οποίο η Νάκη Αγάθου κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια. Επίσης, έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Έκτοτε και μέχρι το 1988, όταν αποσύρθηκε από την παρουσίαση προγράμματος, ήταν πάντα μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τηλεπαρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, με πλήθος προσωπικών θαυμαστών.
1: Πριν σας καληνυχτήσουμε, φίλοι μας, θα θέλαμε να σας πούμε δύο λόγια για τις εκπομπές της Τρίτης. Στις 8.30 θα δείτε τη μεταγλωτισμένη σειρά «Χρυσάφι στο ποτάμι». Τους ρόλους στα ελληνικά ερμηνεύουν οι Βασίλης Διαμαντόπουλος, Βασίλης Καΐλας και άλλοι. Μετάφραση Λιλίκα Μπίστη, σκηνοθετική επιμέλεια Νίκος Αλευράς. Το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» θα μεταδοθεί στις 11 παρατέταρτο. Παίζουν Gian Maria Volonté, Paolo Bonacelli, Ειρήνη Παπά, Alain Quini και άλλοι. Σκηνοθεσία Francesco Rosi. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.

Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετακόμισε και άλλαξε γειτονιά. Από το Μιλγουόκι, το χιονισμένο Μιλγουόκι, στο καυτό Μαϊάμι λοιπόν. Και χθες είχαμε την παρουσίαση ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανάμεσα σε Έρικ Σπόλστρα και Πατ Ράιλι και μίλησε για το τι περιμένει και τι θα γίνει στη νέα του ομάδα. Αυτό πάντως που εντυπωσίασε ήταν όταν μία δημοσιογράφος του έκανε μια ερώτηση και του είπε ότι μπορεί να απαντήσει είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά και ότι η ίδια θα το καταλάβει. Και ο Έλληνας Στάρ απάντησε στα ελληνικά και αφού ολοκλήρωσε γύρισε στην αίθουσα της συνέντευξης τύπου και κατάλαβε πως κανείς δεν είπε, δεν κατάλαβε τι είπε στην απάντησή του. Οπότε για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα γύρισε και τους εξήγησε ότι μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ. Γέλασαν οι υπόλοιποι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάντως στη νέα του ομάδα είπε ότι η σεζόν θα είναι δύσκολη. Οποιαδήποτε σεζόν με 82 παιχνίδια είναι δύσκολη. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω ένα παίκτη δίπλα μου σαν το Μπαμ Αντεμπάγιο και ένα προπονητή σαν τον Έρικ Σπόλστρα. Το Μαϊάμι μου αρέσει, είναι πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία, είπε, να μένω σε τέτοιες πόλεις. Γνώρισε τη γυναίκα του στο Μαϊάμι, τη Μαράια. Για την αλλαγή στον αριθμό φανέλας είπε ότι το 34 που φορούσε έχει μεγάλο βάρος, κουβαράει μια ολόκληρη ιστορία και από σεβασμό προς τον οργανισμό του Μιλγουόκι αποφάσισα να αφήσω το 34 και να πάρω το 7 και λίγο αργότερα φωτογραφήθηκε ως παίκτης των Μαϊάμι ελπίζοντας να σηκώσει το δεύτερο πρωτάθλημα στην καριέρα του.

ποια είναι όμως η δημοσιογράφος που έκανε στα ελληνικά την ερώτηση στο Γιάννη Αντιτοκούμπο? Είναι η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ του NBC6, Τρεις Κριστάκης. Καλύπτει εκτός από τα παιχνίδια των Miami Heat και τα παιχνίδια της Inter Miami. Οπότε εκτός από Γιάννη Αντιτοκούμπο έχει και Λιονέλ Μέση. Όπως είπαμε, τι της απάντησε λοιπόν ο Γιάννης Αντιτοκούμπο? Είναι μεγαλωμένη στο Σικάγο, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, είναι Αμερικανίδα με ελληνικές ρίζες, έχει ειδίκευση στη δημοσιογραφία, εντάχθηκε στο CBS News Miami το Φεβρουάριο του 2022, καλύπτει και κολεγιακό μπάσκετ στο παρελθόν, ενώ στο ρεπορτάζ εκτός από Αντετοκούμπο και Μέση έχει και τους Miami Dolphins στο NFL. Ήταν παρούσα στους τελικούς του NBA, λατρεύει να παίζει ποδόσφαιρο στον ελεύθερο χρόνο της και να ασχολείται με το γκολύμβηση, και λέει ότι το να παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή και να γίνω επαγγελματίας ήταν πάντα το όνειρό μου, ωστόσο το να πληρώνομαι για να καλύπτω την καριέρα του Μέση και του Αντετοκούμπο πλέον είναι περισσότερο από αυτό που μπορούσα να φανταστώ. Βλέπει ποδόσφαιρο και υποστηρίζει και ελληνικές ομάδες, δυστυχώς για μας τον Ολυμπιακό.

πάνω στο φρένο, κοκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια κυβικά σου, πλάι

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Σε ανάρτησή της, η Ρένα Δούρου δηλώνει πεπισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη είτε με ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα. Εικόνες συνωστισμού και ένταση σημειώθηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συγγενείς από φοιτών δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ο αντιπρίτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης απέδωσε το περιστατικό στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η σύγκλητος του Απιθύτα έχει θεσπίσει νέο κανονισμό ορκομοσιών με όριο 5 συνοδούς ανά απόφυτο για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η διοίκηση του Ιδρύματος διενεργεί έρευνα για το συμβάν, ενώ τονίζει ότι η συμμόρφωση των τμήματων με το νέο πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά. Γέφυρα ζωής για την επίγουσα διακομιδή νεογνού σε νοσοκομείο στήθηκε από την Ελλάς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα είχε φτάσει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για το flyover από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου στρατού. πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστρες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς σας περιμένουμε στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228. Πάμε σε Μουντιάλ γιατί την Κυριακή θα μάθουμε αν η Αργεντινή κάνει τα τρόπεά της στο Παγκόσμια Κύπελα 3 ή αν η Ισπανία την ισοφαρίσει φτάνοντας στα 2. Διαιτητής του μεγάλου τελικού θα είναι ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσις, ο οποίος ορίστηκε να σφυρίξει το τελικό και μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει που δημοσίευσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου την ώρα που ο Σλοβένος διαιτητής μαθαίνει ότι θα είναι αυτός ο διαιτητής του τελικού και λυγίζει. Πρώτα απ' όλα σοκ. Μετά χαρά, έτρεμα, οπότε είναι απίστευτη τιμή να αναλάβει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, είπε. Είναι κάτι που είναι απλώς το όνειρο για ένα νεαρό διαιτητή όταν ξεκινά. Είμαι πολύ, πολύ περήφανος, είπε. Ο Βίντσιτς γίνεται ο 23ος άνθρωπος στην ιστορία που θα διαιτητεύσει τελικό Μουντιάλ, ο πρώτος από τη Σλοβενία. Είναι έμπειρος διαιτητής, έχει διαιτητεύσει πολλούς κορυφαίους αγώνες στο ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο. Διαιτήτευσε στο Euro 2020 και στη συνέχεια στον τελικό του Europa League το 2022 μεταξύ Eintracht Frankfurtis και Rangers. Δύο χρόνια αργότερα διαιτήτευσε στον τελικό του Champions League μεταξύ Dortmund και Real Madrid και αγώνες στο Euro 2024. Μέχρι στιγμής σε αυτό το τουρνουά έχει διαιτητεύσει το Βραζιλία-Μαρόκο και η Ιορδανία-Αλγερία στους ομίλους και το Μεξικό-Εκουαδόρ στους 32. Ο Βίντσιτς, η χώρα του είχε και κάποια μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, κατά τύχη βέβαια όπως αποδείχθηκε, γιατί το Μάιο του 2020 είχε συλληφθεί σε μια εκδήλωση για ένα πάρτι στη χώρα του, στο οποίο συμμετείχε μία κυρία η οποία ήταν επικεφαλής ενός κυκλώματος πορνείας. Στο διπλανό τραπέζι καθόταν και ο ίδιος ο διαιτητής, συνελήφθη, ανακρίθηκε ως μάρτυρας και τελικά αφέθηκε ελεύθερος, είπε ότι βρέθηκε στο εστιατόριο τυχαία, ήταν μια πρόσκληση για ένα επαγγελματικό γεύμα, έκανα λάθος, το μετανιώνω. Καθόμουν στο τραπέζι με τους συνεργάτες μου όταν μπήκε η αστυνομία. Ο Σλοβάκος έχει διαιτητεύσει και στη χώρα μας. Έχει ως ελίτ διαιτητής, έχει παίξει σε ντέρμπι πρώτη φορά στην Ελλάδα 19-20 όταν σφύριξε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-2 στην Τούμπα. Την επόμενη χρονιά το ΠΑΟΚ ΑΕΚ που είχε και πάλι 2-2 σκορ στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Όσοι τα ακούτε, πάντα παίξτε το 2-2 τελικό για να το είμαστε. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Έχει αγωνιστεί και στη σεζόν 2022-23 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό προημιτελικά κυπέλου Ελλάδας, ο ΠΑΟΚ με 2-0 και σε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και γενικά έχει έρθει στη χώρα μας. Θα τον δούμε την Κυριακή το βράδυ στις 10.

Έχουμε και Ευαγγέλη Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ στον 102. Και χθες σας λέγαμε για τη φωτογραφία αυτή που έχει γίνει viral. Μια φωτογραφία 20 ετών, επειδή δείχνει τον Λιονέλ Μέση σε μια καμπάνια που έκανε η Μπαρτσελόνα με τη UNICEF να κάνει μπάνιο τον Λαμίν Γιαμάλ. Τυχαία επιλέχθηκε ένα παιδί, μωρό, τον κάνει μπάνιο στη μπανιέρα, όντας ο Μέση 20 ετών και ακόμα κάνοντας τα πρώτα του βήματα με τη Μπαρτσελόνα. Και επειδή αυτή η φωτογραφία έγινε viral, οι ειδικοί του διαδικτύου κάθισαν και υπολόγισαν ποια ήταν η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να έχουμε μια φωτογράφηση ενός μωρού, ενός βρέφους, με έναν ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής αυτός να βρεθεί αντιμέτωπος με το βρέφος το συγκεκριμένο σε ένα τενικό παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, σύμφωνα με μια εκτίμηση που διακινείται, η πιθανότητα να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι μία στις 625 τρισεκατομμύρια. Το ξαναλέω τον αριθμό, μία στις 625 τρισεκατομμύρια. Είναι θεωρητικός ο υπολογισμός, δεν μπορεί να επιστημονική προσμέτρηση, ωστόσο το σκεπτικό είναι εντυπωσιακό. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, την οποία θα δούμε το βράδυ της Κυριακής, θα έπρεπε να συμβούν διαδοχικά μια σειρά από εξαιρετικά σπάνια γεγονότα, όπως να επιλεγεί το συγκεκριμένο βρέφος για τη φωτογράφηση. Στη συνέχεια το παιδί αυτό να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, να εξελιχθεί σε παγκόσμιο αστέρα, ο Λιονέλ Μέση να παραμείνει ενεργός σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, στα 40 του δηλαδή, και μάλιστα να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο, και οι δυο τους να βρεθούν ως πρωταγωνιστές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου την ίδια εποχή και αντιμέτωποι σε ένα τελικό Μουντιάλ. Κάθε ένα από αυτά τα ενδεχόμενα είναι από μόνο του εξαιρετικά σπάνιο. Όταν συνδυάζονται όλα μαζί, το αποτέλεσμα μοιάζει σχεδόν αδύνατο, ωστόσο συνέβη.

καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της με δουλειές σε εξέλιξη, ενώ η Έφη λέει και εμάς που μας έκανε μπάνιο ως μωρά η Θεία Κατίνα, μείναμε με τη μισή αρχοντιά της καθαριότητας και το σουξί του αλυσμόνι του Σάκη Μπουλά, μπανάκι, μανάκι. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοανατολική Κίνα. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκια Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, μουντιαλικά θα συνεχίσουμε και θα δούμε πώς τελικά η Αγγλία είχε προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα στον ημιτελικό με την Αργεντινή, αλλά τελικά οι Αργεντίνοι δεν τις έκαναν το χατήρι. Και αυτό γιατί, όπως φαίνεται, μετά το τέλος του αγώνα και ενώ η Αργεντινή είχε προκριθεί για τις είχε προκριθεί με γκολ στις βλέπω απέναντί μου την τηλεόραση και με γκολ λοιπόν στις καθυστερήσεις, το 85 ισοφάρισε γκολ στις καθυστερήσεις η Αργεντινή και πέρασε τελικό. Στη συνέχεια οι παίκτες της Αλμπισελέστε πήγαν εκεί που ήταν η εστία του Πίκφορντ για να πανηγυρίσουν. Ένας από αυτούς ανακάλυψε το παγούρι του Άγγλου τερματοφύλακα με το οποίο έπινε νερό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και εκεί πάνω, κολλημένο ο Τόμας Πίκφορντ, είχε το μυστικό σκονάκι. Το σκονάκι λοιπόν έλεγε πού να πέσει σε περίπτωση που ο αγώνας πάει στα πέναλτι σε κάθε εκτέλεση. Όνομα δηλαδή ποδοσφαιριστή και σε ποια γωνιά εκτελεί το πέναλτι έτσι ώστε να μπορέσει να τα αποκρούσει. Κάλυπταν οι πληροφορίες του Πίκφορντ παρακαλώ έως και 23 πιθανούς εκτελεστές πέναλτι από την πλευρά της Αργεντινής και φαίνεται πως είχαν μελετήσει καλά όλα τα ενδεχόμενα. Φυσικά πρώτο είχε τον Μέση. Για τον Μέση λοιπόν το σκονάκι έλεγε fake left, dive right, βούτα δεξιά, πέσε δεξιά, κάνει ψέματα πως θα τη ρίξει τα αριστερά. Για κάποιους παίχτες είχε πέσε αριστερά, πέσε δεξιά. Εντύπωση προκαλεί ότι για τον Φερνάντες το σκονάκι λέει μείνε στη μέση, μείνε στη μέση της εστίας. Προφανώς έχει την συνήθεια ο Φερνάντες να εκτελεί στο κέντρο της εστίας τα πέναλτι και γενικά φαίνεται πως ήταν προετοιμασμένος, αλλά δεν κατάφεραν τα τρία λιοντάρια, όχι τα πέναλτι. Και γενικά φαίνεται πως ήταν προετοιμασμένος, αλλά δεν κατάφεραν τα τρία λιοντάρια, όχι να το φέρουν στο σπίτι όπως είναι το αγαπημένο τους μόνο.

Ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρήκε νέο ιδιοκτήτη. Η θρυλική φανέλα που φόρησε ο Πελέ στο τελικό του Μουντιάλ του 1958 στη Σουηδία πωλήθηκε σε δημοπρασία. Είναι η φανέλα με το νούμερο 10, μπλε χρώματος, την οποία

Τι αφορούσε ο Πελέ στον τελικό απέναντι στη διοργανώτρια Σουηδία σε ηλικία μόλις 17 ετών. Πέτυχε 2 γκολ στη νίκη της Βραζιλίας με 5-2 και οδήγησε τη Σαλεσάου στην κατάκτηση του πρώτου από τα 5 παγκόσμια κυπελά της και μέχρι σήμερα παραμένει ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ. Μετά τον τελικό, ο Πελέ χάρισε τη φανέλα του στο συμπαίκτη του Ντίντα, ο οποίος αργότερα τη δόρισε στο Μουσείο Αθλητισμού του Ρίο Ντζανέιρο και από εκεί κατέληξε σε δημοπρασία το 2004, ενώ η αυθεντικότητά της έχει πλέον πιστοποιηθεί μέσω εξειδικευμένης φωτογραφικής ταυτοποίησης. Το 2004, όταν είχε πρωτοβγεί σε δημοπρασία η συγκεκριμένη φανέλα, είχε πωληθεί 90.000 ευρώ. Στην δημοπρασία τώρα πωλήθηκε 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο εκτοξεύτηκε η αξία της μέσα σε 22 χρόνια. Όποιος την αγόρασε 90.000 ευρώ έβγαλε 4 εκατομμύρια σήμερα με αυτή την πώληση. Η συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φανέλα αποτελεί πλέον τη δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ, με πρώτη φυσικά του φανέλα του Θεού. Τη φανέλα λοιπόν που φόρεσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου του 1986 απέναντι στην Αγγλία, στο παιχνίδι όπου είχε σημειώσει το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού. Αλλά να μην ξεχνάμε και το δεύτερο γκολ, εκείνο το καταπληκτικό σλάλομ που ξεκίνησε πίσω από τη σέντρα και πέρασε τη μισή Αγγλία για να βάλει γκολ. Η φανέλα λοιπόν αυτή είχε πωληθεί το 2022 έναντι περίπου 7,9 εκατομμυρίων ευρώ και καταλαβαίνετε πόσα χρήματα αξίζουν αυτές οι φανέλες πια.

Και μια χρηστική πληροφορία για να ξέρετε. Οι εργαζόμενοι διανομής σε γνωστή πλατφόρμα μεταφοράς φαγητού και άλλων ειδών έχουν προκηρύξει στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την ώρα του Μουντιάλ δεν θα γίνονται διανομές και μάλιστα έχουν προκηρύξει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η κινητοποίηση συμπίπτει λοιπόν με τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού και στοχεύει σύμφωνα με τους εργαζόμενους να αναδείξει τη σημασία της εργασίας πίσω από την οθόνη της πλατφόρμας σε μια βραδιά υψηλής εμπορικής κίνησης. Άλλωστε γι' αυτό επελέγει η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου με περισσότερα εργασιακά δικαιώματα, διασφάνεια και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Ζητούν υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαφανείς και δίκαιες αμοιβές, δυνατότητα μετατροπής των freelancers εργαζόμενων σε μισθωτούς, ασφάλεια και ωράρια, γιατί όπως λένε είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Οπότε την ώρα του Μουντιάλ δεν παραγγέλνουμε.

Καλησπέρα και στο Μπάμπι που στέλνει μηνύματα. Και κάπου εδώ το fade out ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία επί δύο ολόκληρες ώρες με τη συμβολή και του Βαγγέλη Καπετάνου. Θα ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια με το Βασίλη Μασούρα. Εμείς δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα πολύ ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, ιδεχθή επίθεση. Έκλεισε στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. Η πυροσβεστική προχώρησε σε 9 συλλήψεις την Τετάρτη και σε 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας μας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Ετώλο Ακαρνανία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον πύργο Ηλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην Πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Γέφυρα ζωής για την επίγουσα διακομιδή νεογνού σε νοσοκομείο στήθηκε από την Ελλάς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα έφτασε στο Ιπποκράτειο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην R3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Δαδίνη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Κίνα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες στο πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πέθανε στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. Η πυροσβεστική προχώρησε σε 9 συλλήψεις την Τετάρτη και σε 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Ετωλοακαρνανία. Για αντικατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον πύργο Ηλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες το επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν όψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου κοντά στην ίσο Χαρκ στον Περσικό κόλπο καταγγέλουν Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλου Μπέλμα, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο όπως αναφέρεται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο Fars, το πετρελαιοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν όψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης στην αίθουσα επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα ευρύτερο σχέδιο επιθέσεων από τα μέχρι σήμερα πλήγματα γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, το Ιράν χαρακτηρίζει το κέντρο ελέγχου του λιμανιού πολιτική υποδομή, την οποία κατέστρεψαν πλήρως οι αμερικανικές δυνάμεις σε μια όπως τη χαρακτηρίζει η δεχθή επίθεση. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας των δύο χωρών. Επιδεινώνεται η κατάσταση στο μέτωπο των πυρκαγιών στον Καναδά με περισσότερες από 200 φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτα κυρίως στην επαρχία του Οντάριο, ενώ οι καπνοί επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου για τις Δασικές Πυρκαγιές στον Καναδά, 209 πύρινα μέτωπα μένονται εκτός ελέγχου στη χώρα σε ένα σύνολο 893 ενεργών πυρκαγιών. Στη Νορβηγία, περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Drammen. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους, ενώ άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 μέχρι το 1988. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα. Ρεκόρ συλλήψεων καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο για περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην νοτιοανατολική Κίνα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε ένα 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου μέχρι τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 μέχρι 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, μοναδική υποψηφιότητα είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της, η κυρία Δούρου αναφέρει ότι ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Δεύτερη επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα 2 ημερών εναντίον Ιρανικού πετρελοφόρου κοντά στην ίσο Χάρκ στον Περσικό κόλπο, καταγγέλουν οι Ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλου, το οποίο ήταν άδειο από φορτίο, όπως αναφέρουν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Μπουσέρ στο Fars, το πετρελοφόρο, το οποίο είχε ήδη πληγεί πριν από 2 ημέρες, δέχτηκε νέα επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τυχόν θύματα ή για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο πλοίο. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Έκκληση στην Τεχεράνη να αποκλιμακώσει την ένταση και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθηναν ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν με κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν από επιθέσεις σε περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην Ουκρανία, ρωσικός πύραυλος έπληξε την Οδυσσό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο αντιδήμαρχος της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, οχήματα και πολιτικές υποδομές. Η περιοχή της Οδυσσού βρίσκεται στο επίκεντρο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες μέρες. Στο Καναδά, περισσότερες από 200 πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερως κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε χθες τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Άρση συναγερμού για τσουνάμι που εκδόθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στα ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού και έγινε επίσης αισθητός σε Γουατεμάλα και Ελ Σαλβαδόρ. Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμούς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο στην πολιτεία Τσιάπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

mountains. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.